0: στο κόκκινο.
1: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

δε σ' αρέσω. Και ποια ρούχα να φορέσω. Να χωράω σ' ό,τι θες. Τόσο κλάμα, τόσο δράμα. Τι περίεργο να πεθαίνω. Κι ας μη σ' ήξερα.

Η Αυγή της Κυριακής τιμά τα 50χρονα της ταινίας «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» και ασχολείται με την επιχείρηση συγκάλυψης του εγχώριου Watergate από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει πρόορες μετά τη ΔΕΘ και προετοιμάζεται για τον Τραμπ. Ενώ ο Ανδρουλάκης κάνει πρόβες συγκυβέρνησης. Οι επόμενες κινήσεις του Τσίπρα. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής. Επίσης, ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νέο πολιτικό σκηνικό, καθώς και για τον εσωκομματικό διάλογο. Συνέντευξη με την Αναστασία Σαπουνά. Πώς ακριβένει το ρεύμα, τι να προσέχουν οι καταναλωτές. Ζήν επικινδύνος στις μεταφορές. Αναλύσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, το σκηνικό στη Βρετανία και τη Γαλλία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο. Στην Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Η ώρα είναι 5.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ο τόπος που μεγάλωσα κρυφό παράπονο έχει, που η θάλασσα δεν δέχτηκε το χώμα του να βρέχει.

άλλος που μεγάλος άκρυφο παράπονα έχει. Η θάλασσα δε δέχτηκε το χώμα του να βρέχει.

Αυτός κοίταζε αντίθετα προς τη γενέτειρά του. Του φέρνει ο ανέμος στα αυτιά.

Και σαν το πουρέλο βαρκό αδειάσει στο λιμάνι, θα τους στίβαξουν στη σειρά οι ξένοι πολισμάνοι. Άλλοι θα έχουν τον τρόπο τους και θα ευδοκιμήσουν. Κι αλλιώς να πεθάνουνε τη δίψα δε θα σβήσουν.

I believe that in America, I believe I will be washed clean.

θέλει και να είναι μαζί του τα βραβεία. Να έχει γαδιά, να έχει γαδιά. Όμως καθένας γνωρίζει πως ο τέλης πολύ συνηθίζει. Κάθε βράδυ κορίτσι να αλλάζει.

Oh, my God.

το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

στα ξενύχτια λέμενε και στρέλες λέμενε, στα μεθύσια λέμενε, στα κορίτσια λέμενε, στ' απ' έξω λέμενε, στους εντάξει λέμενε. Όχι λέμε στις κόρες, όχι και στους ενερώτους, όχι λέμε στις κόρες, όχι σκυριλές, τους δικούς μας λέμενε και στους ξύπνιους λέμενε. Σμουσά τους λέμε ναι, σφεύγα τους λέμε ναι.

στους τεχνοκράτες, δόκεις λογικούς στη τρέλα, στα πάρτι, στη δράση, στη βράση.

στους μαύρους, στους γαμπρούς, στους αναλφαβητούς, ναι. Στους φαντάρους λέμε ναι, και σφίφτους λέμε ναι, σμαλιάδες λέμε ναι, ξροκάδες λέμε ναι, στα μαγκάκια λέμε ναι, στα πρεζάκια λέμε ναι. Όχι λέμε στην πρέζα, όχι και στην εξαρτήση, όχι λέμε στην πρέζα, όχι στα σκληρά, στα ωραία λέμε ναι, και στα κόλλοπα λέμε ναι, στα μυστήρια λέμε ναι, και σφάσεις λέμε ναι.

άσπρα στην απλά, στην ξαπλά, στις βάρκες, στις τσάρκες, στους φίλους, στις πλάκες, στους σκύλους, στις γάτες, στους μίτσους, στους κίτσους, στην άνηση λειψίνε. Στα κοκτέιλς λέμε ναι, και στα κόμιξ λέμε ναι, σμπανάνες λέμε ναι, σκουκλάρες λέμε ναι, σπισίνες λέμε ναι, στις ώρες λέμε ναι. Όχι λέμε στους βλάκες, όχι καμώ τους ασκετούς. Όχι λέμε στους βλάκες, όχι σχασούς. Στα τσακάλια λέμε ναι, και στους έτσι λέμε ναι, τζαζίστες λέμε ναι, μπλουζίστες λέμε ναι.

Η Αυγή της Κυριακής τιμά τα 50χρονα της ταινίας «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» και ασχολείται με την επιχείρηση συγκάλυψης του εγχώριου Watergate από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει πρόορες μετά τη ΔΕΘ και προετοιμάζεται για τον Τραμπ, ενώ ο Ανδρουλάκης κάνει πρόβες συγκυβέρνησης. Οι επόμενες κινήσεις του Τσίπρα. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής. Επίσης, ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νέο πολιτικό σκηνικό, καθώς και για τον εσωκομματικό διάλογο. Συνέντευξη με την Αναστασία Σαπουνά. Πώς ακριβένει το ρεύμα, τι να προσέχουν οι καταναλωτές. Ζήνει επικίνδυνος στις μεταφορές. Αναλύσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, το σκηνικό στη Βρετανία και τη Γαλλία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό έθεσμα. Στην Αυγή της Κυριακής.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

estáis aquí. Ahora tos, δεν θα με βλέπεις, θα είμαι εκεί. Θα είμαι εκεί. Στα σήματα που παραβλέπεις, θα είμαι εκεί.

0: Αυτή τη στιγμή λείπω από το σπίτι. Σας παρακαλώ, αφήστε το μήνυμά σας. Μετά το χαρακτηριστικό ήχο και θα επικοινωνήσω το συντομότερο μαζί σας. Ευχαριστώ.
1: Στο κόκκινο.
2: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
3: Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.
1: Στο κόκκινο.

Η Αυγή της Κυριακής τιμά τα 50χρονα της ταινίας «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» και ασχολείται με την επιχείρηση συγκάλυψης του εγχώριου Watergate από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει προώρες μετά τη ΔΕΘ και προετοιμάζεται για τον Τραμπ. Ενώ ο Ανδρουλάκης κάνει πρόβες συγκυβέρνησης. Οι επόμενες κινήσεις του Τσίπρα. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής. Επίσης, ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νέο πολιτικό σκηνικό, καθώς και για τον εσωκομματικό διάλογο. Συνέντευξη με την Αναστασία Σαπουνά. Πώς ακριβένει το ρεύμα, τι να προσέχουν οι καταναλωτές. Ζήν επικινδύνος στις μεταφορές. Αναλύσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, το σκηνικό στη Βρετανία και τη Γαλλία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό έθετο. Στην Αυγή της Κυριακής.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σήμερα είναι Σάββατο 9 Μαΐου του 2026. Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στο κόκκινο, στους 105 και 5 και ακούτε την εκπομπή ένα Σάββατο χαρά μια Κυριακή πρωί με τον Μιχάλη Βαλιανάτο. Πολύτιμος αρρωγός στην κονσόλα του ήχου και τυχερός για μένα, θα σας εξηγήσω αργότερα, ο Σπύρος Παπακώστας. Λοιπόν, και σήμερα θα είμαστε μαζί με τραγούδια που μας αρέσουν, ταιριάζουν στα γεγονότα και στις καταστάσεις που είδαμε αυτή την εβδομάδα. Αλλά επειδή δεν μου αρέσει να μιλάω στον αέρα και θέλω να νιώθω την παρουσία σας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber 6985870059, τόσο είναι ο αριθμός του Viber. Τον επαναλαμβάνω. 6985870859. Λοιπόν, πρώτο θέμα, τι άλλο μπορεί να ήταν, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Θυμάστε, επί μέρες, επί εβδομάδες, έδινε ραντεβού λοιπόν εκεί οι βουλευτές για ξεκαθάρισμα λογαριασμών, ότι θα γίνουν παρεμβάσεις, θα τα ρίξουν στην κυβέρνηση και πάει λέγοντας. Σαν από θαύμα, ρε φίλε. Σαν από θαύμα. Στην προχθεσινή συνεδρίαση, είπε τον Πρωθυπουργό, όλα υπόθηκαν στρογγυλεμένα, χωρίς εκμές και κυρίως με υπερβάλλοντα ζήλο να απευθύνουν διθύραμβους για το Μητσοτάκη. Ακόμα και εκείνοι που το προηγούμενο διάστημα άφηναν αιχμές για το ρόλο τους έχει επαξιωθεί και λοιπά, για το επιτελικό κράτος, για τους αξιονοβουλευτικούς υπουργούς, το σκέρτσο. Τίποτα. Εμφανίστηκαν με διάθεση κατανόησης και συνεργασίας. Σκέτες κότες δηλαδή. Μέχρι που και ο ίδιος ο Κούλης έκανε χιούμορ με τις στάσεις τους. Φεύγοντας, εντελώς ευχαριστημένος εννοείται, είπε στους δημοσιογράφους μετά τη συνεδρίαση, εμφανώς ευχαριστημένος, είχατε προαναγγείλει ότι θα γίνει κούγκι. Και τι να έκανε. Αυτά σας, δηλαδή αυτό, δεν παίζεται. Λοιπόν, είπα κότες. Και θυμήθηκα το δίσκο του Πουλικάκου, το μεταφορές ο Μίτσος. Και τι διαβολική σύμπτωση. Θυμήθηκα το τραγουδάκι που λέει στο σούπερ μάρκετ. Ακούστε το κι εσείς.
1: Πρωί πρωί για ψώνια, με μπιγκουτί και παντελόνια, και καθώς τρέχει μουρμουρίζει να μην ξεχάσω τα πεπόνια. Καθώς περνάει από την πλατεία, στο κιόσκι βρίσκει τη Μαρία, κι οι δυο μαζί πια συνεχίζουν, ενώ από τα καφενεία

λοιπόν, σας είπα ότι ήταν κότες. Θα μπορούσε να τους πει και καραγκιόζηδες. Αλλά τότε θα αδικούσες τον πρωταγωνιστή του θεάτρου σκιών. Και ιδιαίτερα σήμερα, είναι 9 Μαΐου, αφού σαν σήμερα, το 2009 μας αποχαιρέτησε ο μεγάλος Έλληνας καλλιτέχνης του θεάτρου σκιών, ο Ευγένιος Παθάρης. Ήταν γιος και συνεχιστής του Σωτήρης Παθάρη και ξεκίνησε στις αρχές του 40 να κάνει παραστάσεις. Και αναδείχθηκε όμως ο πιο σημαντικός Έλληνας καραγκιόζοπαίχτης. Ο Σπαθάρης έβγαλε τον Καραγκιόζο εκτός Ελλάδας. Έκανε περιοδίες σε πολλές χώρες, λαμβάνοντας μέρος σε διάφορα φεστιβάλ και συνέδρια όπως Παρίσι, Λιέγη, Ρώμη, Κάιρο κλπ. Μια τέχνη, αυτή του καραγκιόζοπαίχτη, που ουσιαστικά είχε τελειώσει τη δεκαετία του 50 με την είσοδο του κινηματογράφου, αυτός όχι μόνο τη διατήρησε, αλλά και την έκανε αξιοσέβαστη.

0: ωραίο.
1: Λοιπόν, και αφού ο λόγος για το Μητσοτάκη που λέγαν πριν, το ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της κυρίας Δενδρινού στο Sky που βασίζονται στο βιβλίο του τελευταία μπλόφα, το ξέρετε. Επίσης κάτι για την άρνηση του Τσίπρα να συμμετάσχει σε αυτό, καθώς και την απάντηση των δύο συγγραφέων. Τι του είπαν οι δύο συγγραφείς? Ότι σε καμία από τις 399 σελίδες του βιβλίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε συσχέτιση, είτε άμεση είτε έμεση, της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών με τη μη περικοπή των συντάξεων. Από κοντά και όλος ο συρφετός, ο κυβερνητικός. Ο Μαρινάκης, καταρχάς στο βιβλίο «Η τελευταία μπλόφα», κατέφυγε δεν έχει γραφτεί, λέει. Πότε το είπε αυτό? Στις 6 Πέμπτου. Από κοντά και ο κυβερνητικός θεατρίνος, ο Βουλαρίνος, ότι ο Τσίπρας δεν διάβασε το βιβλίο και δεν ξέρει γι' αυτό. Πότε το έγραψε αυτό? Το έγραψε στο Athens Voice 5 Πέμπτου του 26. Από κοντά και ο σοβαρός Μανώλης Καψής. Δεν ισχύει ότι δύο δημοσιογράφοι γράφουν ή αφήνουν υπονοούμενα. Το είπε και ο κύριος αυτός στο Capital. Πώς έχουν τα πράγματα? Λοιπόν, καταρχήν στη σελίδα 126 το γράφει, το εννοεί. Αλλά αφήστε το όμως. Εγώ θα σας διαβάσω ένα διάλογο που έγινε στις 3 Ιουλίου του 2019 στην πολύ καλά προετοιμασμένη συνέντευξη του Μητσοτάκη στον Αλφα απέναντι σε 10 δημοσιογράφους με συντονιστή του Ρόιτερ. Λέει λοιπόν ο Μητσοτάκης στην Χριστίνα Κράτσι: ο Τσίπρας δεν έχει απαντήσει σε διάφορες κατηγορίες σχόλια ότι πίσω από τη Συμφωνία των Πρεσπών κρύφτηκε κάποια άλλη συναλλαγή. Κράτσι: εννοείται οικονομική συναλλαγή, τις συντάξεις. Μητσοτάκης: εννοώ κάτι το οποίο διάβασα και το οποίο έχει ξανακούσει, αλλά αυτή τη φορά κατεγράφει και οφείλω να το θέσω στο δημόσιο διάλογο, στο βιβλίο της κυρίας Δενδρινούς και της κυρίας Βαρβιτσιώτη, ότι ο Γιούγκερ το 2015 είχε πει στον κύριο Τσίπρα ότι κοίταξε να δεις, εμείς θα σε βοηθήσουμε τώρα στην οικονομία, αλλά θα θέλουμε να μας λύσει το Κυσκοπιανό. Αυτό είναι επίσημα καταγεγραμμένο σε ένα πολύ σοβαρό βιβλίο. Το λέει ο κύριος Γιούγκερ. Δεν άκουσα κανένα να το διαψεύδει μέχρι σήμερα. Και αφήνει βάσιμα υπονοούμενα ότι ο κύριος Τσίπρας εξαργύρωσε γραμμάτια Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό έλεγε ο Μητσοτάκης. Τα συμπεράσματα δικά σας.

0: Με δύο μέρες που είναι οι μέρες της Ευρώπης. Η μία που γιορτάζει στις 5 Μαΐου από το Συμβούλιο της Ευρώπης και η άλλη στις 9 Μαΐου που γιορτάζει με Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αναγνωρίζει την ειρήνη και την ευημερία στην Ευρώπη που έχει κατορθωθεί από τότε που σχηματίστηκε. Η πρώτη αναγνώριση από το Συμβούλιο της Ευρώπης έγινε το 1964. Μάλιστα το 2003 η Ουκρανία την καθιέρωσε και ως δημόσια αργία. Και γιορτάζεται κάθε τρίτο Σάββατο του Μαΐου. Αργότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση όρισε τη δική της Ευρωπαϊκή Μέρα, την 9η Μαΐου, γιατί τότε ο υπουργός, το 1950, ο Γάλλος υπουργός εξωτερικών Ρομπέρ Σουμάν έδωσε στη δημοσιότητα μια δήλωση με την οποία καλούσε τη Γερμανία, τη Γαλλία και άλλες χώρες να ενώσουν την παραγωγή τους στον άνθρακα και τον χάλιβα ως το πρώτο συγκεκριμένο θεμέλιο μιας Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας. Επίσης η 9η Μαΐου είναι και η μέρα νίκης. Είναι αργία που γιορτάζεται στην Ρωσία και τις άλλες χώρες. Και γιορτάζεται γιατί υπογράφηκε τότε το Γερμανικό Σύμφωνο Παράδοσης τη νύχτα της 8ης Μαΐου του 1945 στην ώρα Μόσχας ήταν 9 Μαΐου. Η Σοβιετική λοιπόν, η κυβέρνηση τότε ανακοίνωσε τη νίκη επί των Γερμανών, επί της Γερμανίας. Στο μεταξύ, οι Γερμανοί προτιμούν να την αποκαλούν και ημέρα απελευθέρωσης της ίδιας από τον ναζισμό, γιατί προφανώς ακούγεται λιγότερο ενοχικό στα αυτιά πολλών σημερινών Γερμανών, αφού τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα της ρώσικης εισβολής στην Ουκρανία, οι νικήτριες δυνάμεις δεν γιορτάζουν πλέον μαζί. Η Ρωσία θεωρείται απειλή κλπ. Μιλάμε για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν τον γνώρισα φυσικά, απλά το διάβασα γι' αυτό σε βιβλία αργότερα. Αλλά τα πρώτα μου, οι πρώτες μου εικόνες για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, βάλω εισαγωγικά τη λέξη, ήταν τα διαβάσματα του μικρού ήρωα του περιοδικού που έβγαινε κάθε εβδομάδα, εν πάση περιπτώσει, που υπέγραφε ο Στέλιος Ανεμοδουράς με το ψευδόνυμο Θάνος Αστρίτης, θυμάμαι. Και ο ήρωάς μου ήταν ο Γιώργος Θαλάσσης. Το παιδί φάντασμα, τέλος πάντων. Αυτός μου δίδαξε όταν ήμουν παιδάκι να εναντιώνομαι στο φασισμό και να αγαπώ την πατρίδα μου. Χρόνια φίλος ο Γιώργος Θαλάσσης όταν ήμουν παιδί. Τώρα τελευταία έχουμε χαθεί. Η τελευταία φορά που τον είχα δει ήταν στις 17 Νοεμβρίου του 1973. Ήταν ανεβασμένο στην πύλη του Πολυτεχνείου κρατάει μια γαλανόλευκη.
1: Από τη μια Ιταλοί και οι Γερμανοί για να σε βρουν να

πόσοι όλα αυτά τα μέρη εγώ έχω ζήσει. Πόσο δεν ήταν στην Ελλάδα κατοχή. Μέσα στις σφαίρες, μες στο κρύο, μες στην πείνα, με τους Εγγλέζους.

δεν ξεκουράζω. Λοιπόν, σαν σήμερα, αλλά το 1956, δηλαδή πριν 70 χρόνια, δύο μήνες μετά τη γέννησή μου δηλαδή, χιλιάδες λαούς συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ομόνιας για να καταδικάσουν τα σκληρά μέτρα του Άγγλου κυβερνήτη Χάρντινγκ στην Κύπρο. Στην Ελλάδα, εκλεγμένος πρωθυπουργός, ο Καραμαλής. Πρόσφατα. Τότε ήταν ο εκλεγμένος δηλαδή. Οι διαδηλωτές ζητούσαν λοιπόν την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Και αποδοκίμασαν τον Υπουργό Εξωτερικών Σπύρο Θεοτόκη για την ανδοτική του πολιτική. Το συλλαγητήριο το διοργάνωσε η Πανελλήνια Επιτροπή Ενώσεως Κύπρου, με ομιλητή τον πρόεδρό της, δηλαδή τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Δωρόθεο. Μετά το συλλαγητήριο, οι συγκεντρωμένοι θέλησαν να πάνε προς την Βρετανική πρεσβεία στο Κολωνάκι. Δίπλα στην Κλαθμόνος, η αστυνομία τους εμπόδισε με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν ταραχές. Τα επεισόδια γενικεύτηκαν στο κέντρο της Αθήνας, με τα όργανα της τάξης να ανοίγουν πύρκα των διαδηλωτών. Ο τότε αστυνομικός διευθυντής Αριστίδης Παπαδόπουλος απομονώθηκε και κακοποιήθηκε από τους διαδηλωτές. Στην οδό Δωραγατσανίου είχαν στηθεί οδοφράγματα, οι σύγκρουσοι ήταν ιδιαίτερη σφοδρή εκεί. Εκεί έχασαν τη ζωή τους τρεις διαδηλωτές. Ο Ευάγγελος Γεροντής, 28 ετών, ο Ιωάννης Κωνσταντόπουλος, 21 ετών και ο Φραγκίσκος Νικολάου, 23 ετών. Επίσης σκοτώθηκε ο αστιφύλακας Κώστας Γιανακούρης. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν 265 τραυματίες, παρακαλώ, 165 από σφαίρες αστυνομικών και 100 εμμόλοπες. Η κατάσταση γρήγορα εκτονώθηκε, αλλά ήταν σαφές ότι ο ελληνικός λαός απαιτούσε ενεργότερη εξωτερική πολιτική στο Κυπριακό.

Σας μίλαγα πριν λοιπόν για τις φυλακτήρια που γινόταν στη δεκαετία του 50 για το Κυπριακό. Γιατί σας μίλαγα γιατί σαν σήμερα το 2001 όμως πέθανε ο Νίκος Σαμψών. Ήταν Κύπριος. Και παλιά ήταν ο τρόμος των Βρετανών. Ήταν ο εκτελεστής της ΕΟΚΑ. Μάλιστα τον αποκαλούσαν άτρωτο επειδή γλίτωνε συνέχεια. Ο Σαμψών λοιπόν υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Έλαμε όμως μετά το πραξικόπημα που τον ανέτρεψε στις 15 Ιουλίου του 1974, ο Σαμψών διορίστηκε παρακαλώ από τη Χούντα πρόεδρος της Κύπρου. Τι είχε συμβεί? Πολύ απλά είχε αναπτύξει στενές σχέσεις με στελέχη της Χούντας των Αθηνών, πράκτορες της ΚΙΠ και μελαδίτες. Λοιπόν, επειδή αποδέχτηκε τον διορισμό του από τις δυνάμεις, από τη Χούντα, ο Σαμψών αργότερα, το 1976 δηλαδή, καταδικάστηκε σε 20 ετή φυλάκιση. Εξέτησε μικρό μέρος της ποινής και πέθανε από καρκίνο σε ηλικία 66 ετών. Δεν ξέρω γιατί θυμήθηκα ένα τραγούδι παλιό του Νίκου Ξυλούρη. Είναι από το «Κάντο Γενεράλε», μεταφρασμένο από την Στρατηγοπούλου, τη Δανάη Στρατηγοπούλου. Και λέγεται «Η νεκρή της πλατείας». Ακούστε και θα καταλάβετε.

0: στο κόκκινο.
1: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής, ένα Σαββατοχαραμιακή πρωί, στον ήχο Σπύρος Πακώστας, στο μικρόφωνο, υπεύθυνος για τις μουσικές και για τα σχόλια, ο Μιχάλης Βαλιανάτος. Λοιπόν, καταρχήν τις καλημέρες μου. Καλημέρα στη φίλη μου τη Μαρία, στην Μπέγκη, που λέει ευχάριστα ξεκινήσετε μουσική, στον Μπάκη, ο οποίος μου λέει καλημέρα στο κόκκινο και στη... για την πιο ωραία εκπομπή του Σαββατοκύριακου. Να είσαι καλά. Στο φίλο μου τον Αλέξη, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Σήμερα απολαμβάνω την ωραία εκπομπή σου από το όμορφο και αγαπημένο Μεσολόγγι. Αχ, μην μου λες τέτοια, φίλε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Η φίλη μου η Μάχη, καλημέρα, από την Ανάβρα Μαγνησίας. Τώρα όμως λέει από Τίνο. Μάλιστα, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Η Χαρά. Καλημέρα Μιχάλη, με το Μητσοτάκη το νεότερο ψευδέστη της δίθεν έντιμης δεξιάς έγινε σκόνη. Έκλεβαν για δεκαετίες με χαμηλό προφίλ, τώρα τους επιτρέπουν αρχηγός να πλουτίζουν σε διάντροπα. Πού να βρουν την εντιμότητα να αντιδράσουν, γλυκάθινα την απόκτηση 20 και πλέον σπιτιών ο καθένας. Ζήτω η μέρα ανήκεις του κόκκινου στρατού. Να είσαι καλά. Η φίλη μου η Σοφία. Από την Κομωτινή. Ω, καλημέρα, καλημέρα. Και η Ελευθερία. Καλημέρα σας κύριε Βαλιανάτε. Ο γιος μου θα παρουσιαστεί ως φαντάρος στο Μεσολόγγι. Θέλει να μάθει την ιστορία του. Τι του προτείνετε να διαβάσει? Να διαβάσει τη Μεσολογγιάδα. Ένα βιβλίο που γράφτηκε το 1876 και το επιμελήθηκε, παρουσιάστηκε τώρα κυκλοφόρησε δηλαδή, το επιμελήθηκε ο Παντελής ο Μπουκάλας. Και φυσικά να διαβάσει ο Λεύθερος Παλιόρκημένος του. Τέλος πάντων, λοιπόν, να είστε καλά. Συνεχίζουμε. Είπαμε 9 Πέμπτου σήμερα, 9 Μαΐου. Λοιπόν, σαν σήμερα λοιπόν, δολοφονήθηκε μετά από βασανιστήρια, και θα σας πω γιατί το λέω αυτό, από όργανα της ασφάλειας, ο Γιώργος Τσαρουχάς, πρώην βουλευτής της ΕΔΑ και στέλεχος του ΚΚΕ. Στις 10 Μαΐου του 1968 δημοσιεύτηκε στον τύπο η ψευδής είδηση ότι ο Τσαρουχάς συνελήφθη ενώ πήγαινε στη Θεσσαλονίκη και ότι πέθανε από καρδιακή προσβολή. Όμως στην ανάκριση που έγινε μετά την πτώση της διατορίας, ο ανακριτής βρήκε στη θηρίδα της σήμανση ένα φύλλο από το οποίο προέκυψε ότι ο Τσαρουχάς είχε υποστεί βασανιστήρια κατά τη σύλληψή του. Έδειχνε φωτογραφίες ενός κακοποιημένου σώματος. Το καλοκαίρι του 1979 έγινε δίκη για τη δολοφονία Τσαρουχά, όπου κατηγορούμενοι ήταν κάποιοι Καραμπέρης, Φωκίων Καραπάνος, Σταματόπουλος, Τασόπουλος κλπ. Ήταν τύποι που η Χούντα τους είχε παρασημοφορήσει για τη σύλληψη του Τσαρουχά. Όλοι αυτοί καταδικάστηκαν σε μικρές ποινές. Τι είχε συμβεί, για να καταλάβετε και το κλίμα της εποχής. Το βράδυ της 22 Μαΐου του 1963, Λαμπράκης Γκάρ, Γρηγόρης Λαμπράκης, αν θυμάστε. Ο Τσαρουχάς βρήκε στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, τραμπουκίστηκε βάρβαρα τους παρακρατικούς και κατέληξε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, δίπλα ακριβώς από τον Λαμπράκη, τον Γρηγόρη Λαμπράκη. Ο Τσαρουχάς λοιπόν νοσηλεύτηκε για ένα μήνα, έχοντας υποστεί πολλαπλά τραύματα στο πρόσωπο και κεφαλική διάσηση. Στη δίκη για την δολοφονία του Λαμπράκη υπήρξε από τους βασικότερους μάρτυρες κατηγορίες. Αυτό πλήρωσε ο Τσαρουχάς, επί Χούντας. Ήταν μάρτυρες, βλέπετε, της δολοφονίας του Λαμπράκη.

Διάβασα μια είδηση με μερικές μέρες και είναι πραγματικά τραγική. Λοιπόν, τον Σεπτέμβριο του 26, σε μερικούς μήνες δηλαδή, αναμένεται να γραφτούν και να φοιτήσουν στην πρώτη δημοτικού 69.895 μαθητές. Αυτά λέει η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Λοιπόν, οι εγγραφές στην πρώτη δημοτικού παρουσιάζουν μια σταθερή μείωση την τελευταία 15ετία. Το 2010 ήταν 120.000. Τώρα δεν φτάνουν ούτε τις 70. Η μείωση, σύμφωνα λοιπόν με τους ειδικούς, συνδέεται με την υπογεννητικότητα. Αυτό είναι σύμπτωμα, όμως τέλος πάντων. Τη γύρανση του πληθυσμού και τη μετανάφιση των νέων ενηλίκων. Μάλιστα. Ιδιαίτερα επηρεάζει αυτό την περιφέρεια. Μόνο αυτό. Για σκεφτείτε τώρα δύο νέα παιδιά να θέλουν να παντρευτούν. Πώς να παντρευτούν που έκαναν παιδιά? Με τι λεφτά? Με τι λεφτά? Και τώρα, μια και μιλάμε για παιδιά τώρα, θέλω να ανταλλάξω λίγο. Θυμήθηκα ένα τραγούδι που βασίζεται στη λαϊκή ισπανική παράδοση. Μιλάω για το τραγούδι που μιλάει για το γιο της Σελήνης. Σύμφωνα λοιπόν με το θρύλο, μια τσιγκάνα παρακαλούσε κάθε βράδυ τη Σελήνη να τη στείλει ένα ωραίο τσιγκάνο για τον παντρευτή. Μια μέρα λοιπόν η Σελήνη ένα βράδυ τη λέει: εντάξει, θα σου στείλω ένα τσιγκάνο, αλλά το πρώτο παιδί που θα κάνει θα είναι δικό μου. Τσιγκάνα δέχτηκε και την άλλη μέρα πέρασε ένα τσιγκάνο, την ερωτεύτηκε, την παντρεύτηκε και σε 9 μήνες γεννήθηκε ένα παιδάκι. Μόνο αυτό το παιδί έμοιαζε τη Σελήνη. Ήταν χλωμό και λευκό. Ο τσιγκάνος, νομίζω ότι η γυναίκα τον απάτησε, τη σκότωσε και πήρε το παιδί και το άφησε πάνω στο βουνό. Πάνω στο βουνό λοιπόν, αιώνες τώρα, τις περισσότερες μέρες το παιδί κλαίει γιατί δεν έχει που να κοιμηθεί. Και η μάνα του η Σελήνη, για να το ηρεμήσει, του ζωγραφίζει στον ουρανό μικρά κρεβατάκια, κάτι σαν ώρες δηλαδή. Μερικές μέρες όμως το παιδί δεν κλαίει και τότε η μάνα του λάμπει ολόκληρη από χαρά. Είναι οι μέρες που έχουμε πανσέλινο.

Αφού λοιπόν του έκανε τις κούνιες η μάνα του, τώρα θα σας πω για κάτι που πριν πάρα πολλά χρόνια, συγκεκριμένα το 1824, στις 7 Μαΐου, έκανε πρεμιέρα η περίφημη 9η συμφωνία του Μπετόβεν. Για πολλούς, το κορυφαίο ανθρώπινο δημιούργημα στον τομέα της μουσικής και ασφαλώς το σπουδαιότερο έργο του Μπετόβεν. Είναι ένα σήμα στη χαρά και στην παγκόσμια συναδέλφωση. Τα τρία πρώτα μέρη της συμφωνίας, ο Μπετόβεν σε αυτά δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες. Το τέταρτο όμως, που θα περιείχε και το ποίημα του Σίλερ «Οδύ στη χαρά», το δυσκόλεψε. Τέλος πάντων, η συναυλία λοιπόν, στη Βιέννη έγινε η πρεμιέρα, κύλησε ομαλά και το νέο έργο φαινόταν την ενθουσία στο κράτηριο που ξέσπασε επιφημίες και χειροκροτήματα. Μόνο που ο Μπετόβεν ήταν κουφός, με γυρισμένη την πλάτη στο κοινό και ήταν προσιλωμένο στο έργο. Δεν είχε καταλάβει τίποτα. Όταν η κοντράλτο Καρολίν Ούγκερ τον βοήθησε να στραφεί προς το ακρατήριο και να αντιληφθεί τις αντιδράσεις του, συγκινήθηκε βαθύτατα. Η παρουσία της ενάτης λοιπόν αποδείχθηκε θρίαμβος, δέχτηκε μάλιστα 5 μπιζαρίσματα. Γεγονός που θεωρήθηκε παράδεκτο έως και απρεπές για έναν κοινό θνητό, αφού ανάλογες τιμές προς το βασιλιά δεν ξεπερνούσαν τα 3 μπιζαρίσματα.

0: λοιπόν πήρα μια γεύση. Την ώρα που τα νοικοκυριά σε ολόκληρο τον κόσμο γονατίζουν από τις συνέπειες του πολέμου στο Ιράν, ορισμένες εταιρείες καταγράφουν εκρηκτικά κέρδη. Βλέπετε, οι πόλεμοι ανέκαθεν γίνονται για τα χρήματα. Λοιπόν, όταν λοιπόν το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου μεταφέρεται μέσα από τα στενά του Ορμούζ και αυτά παραμένουν κλειστά, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πρώτον έντονες διακυμάνσεις στις αγορές ενέργειας, με αποτέλεσμα να επωφελούνται ορισμένες στις μεγαλύτερες πετρελαϊκές και ενεργειακές εταιρείες στον κόσμο. Σημειώστε, τα κέρδη της BP υπερδιπλασιάστηκαν 3,2 δις για το πρώτο τρίμηνο. Η Shell ξεπέρασε τις προβλέψεις των αναλυτών άλλων, ανακοινώνοντας κέρδη πρώτου τριμήνου ύψους 6,9 δις. Η Total, η γαλλική έτσι, αύξηση κερδών κατά 1/3, δηλαδή έφτασε στα 5,4 δις. Πάμε. Οι τράπεζες. Το εμπορικό τμήμα της JP Morgan κατέγραψε έσοδα ρεκόρ 11,6 δις στο πρώτο τρίμηνο του 26. Οι υπόλοιπες των Big Six, οι έξι μεγάλες δηλαδή στην Αμερική, οι υπόλοιπες είναι η Bank of America, η Morgan Stanley, η Citigroup, η Goldman Sachs και η Wells Fargo, είχαν εξίσου μεγάλη κυκλοφορία το πρώτο τρίμηνο. Συνολικά οι τράπεζες ανακοίνωσαν κέρδη 47,7 δις στο πρώτο τρίμηνο. Και φυσικά η αμυντική βιομηχανία, έτσι. Η BAE Systems, που κατασκευάζει μεταξύ άλλων εξαρτήματα για τα F-35, ανακοίνωσε ότι περιμένει ισχυρή αύξηση πωλήσεων και κερδών. Η Lockheed, η γνωστή Lockheed τέλος πάντων, αλλά και οι άλλες, η Boeing, η Northrop κλπ, ανακοίνωσαν επίσης ιστορικά υψηλά. Αυτά για τον πόλεμο. Βλέπετε, τα λεφτά κάνουν τον κόσμο να γυρνά, που τα λέγει η Λάιζα Μινέλη.
1: Money.

Λοιπόν, καταρχήν να βλέπω εδώ, να ευχαριστώ το φίλο μου τον Γιώργο από τη Σπάρτη, μου στη φωτογραφία με τον Λαμπράκη και το που κρατάει το γνωστό πανό Ελλάς. Τον άλλο το φίλο μου τον Γιώργο που λέει ότι πέθανε, είπαν ότι πέθανε ψυχολογικά, γιατί αυτό είπαμε, ναι. Και δεν έφτασαν να ανοίξουν το φέρετρο. Αλλά η κόρη του άρμηξε και άνοιξε το πριν την ταφή και είδε ένα κρανίο χωρίς πρόσωπο. Συγγνώμη, πρωί-πρωί, ναι, το καταλαβαίνω. Μιλάει για την περίπτωση Τσαρουχά, σας έλεγα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Δημήτρη που λέει: δώσ' μου ένα ευρώ για ένα νεαρό. Που λέει: δώσ' μου ένα ευρώ για να ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Καλό. Και η φίλη μου η Νάντι για αυτή την πρώτη συναυλία, ναι, για τον Μπετόβεν και την ανταπόκριση του κοινού, μια πολύ ωραία ταινία είναι το αντιγράφοντας τον Μπετόβεν. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θα σας θυμίσω κάτι άλλο. Στις 8 Μαΐου του 1886 το φαρμακείο Jacobs που βρισκόταν στην Ατλάντα της Τζόρτζια πούλησε το πρώτο μπουκάλι κοκακόλα ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Στην πρώτη του αυτή εμφάνιση, το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιείχε και ποσότητα κοκαίνης. Τι είχε συμβεί? Ο φαρμακοποιός John Smith Pemberton πούλησε λοιπόν έναν ανθρακούχο ποτό με το όνομα κοκακόλα για τροσόφι. Είχε να ψάχνει αυτό σε διάφορα λιμάνια για να βρει ένα ιδανικό μείγμα φρέσκων συστατικών και μπαχαρικών για να φτιάξει ένα αναψυκτικό. Δημιούργησε λοιπόν την Coca-Cola, πήγε στο φαρμακείο που σας είπα, εκεί πρόσθεσε ένα ανθρακούχο νερό και το έδωσαν στους πελάτες να το δοκιμάσουν. Όλοι συμφώνησαν ότι το νέο αναψυκτικό ήταν ωραίο και μέχρι το 1903 περιείχε και ποσότητα κοκαίνης. Άρχισε να πουλά λοιπόν το φαρμακείο του Jacobs, ένα ποτήρι προς 5 cents. Ο λογιστής του Pemberton, ο Frank Robertson, έδωσε στο μείγμα το όνομα Coca-Cola και το έγραψε μάλιστα με το δικό του γραφικό χαρακτήρα. Είναι ο λογότυπος που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα. Το πρώτο έτος η εταιρεία πουλούσε 9 ποτήρια Coca-Cola την ημέρα. Έναν αιώνα αργότερα είχαν παραχθεί πάνω από 10 δισεκατομμύρια γαλόνια σιρόπι. Έφτασε μάλιστα η Coca-Cola να κυριαρχήσει και στη λαϊκή μουσική παράδοση. Ακούστε μια κριτική μαντινάδα του 1969 που μιλάει για την Coca-Cola. Έπεσε από τα σύννεφα να την άκουσα.

Λοιπόν, κάπου εδώ, λόγω φόρτου διαφημίσεων, πρέπει να σας αφήσω. Εσείς όμως μη φύγετε από το κόκκινο, ακολουθεί ο Τάκης Κρυβάνος από το Δελτίο Ειδήσεων και μετά ο Διονύσης Ελευθεράς με την εκπομπή του. Εμείς, ραντεβού αύριο. Από το Σπύρο Παπακώστα στον ήχο, τον Μιχάλη Βαλιανάτου, γεια σας και καλή συνέχεια.

0: στο κόκκινο.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχτάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Αυγή της Κυριακής τιμά τα 50χρονα της ταινίας «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» και ασχολείται με την επιχείρηση συγκάλυψης του εγχώριου Watergate από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει πρόωρες μετά τη ΔΕΘ και προετοιμάζεται για τον Τραμπ, ενώ ο Ανδρουλάκης κάνει πρόβες συγκυβέρνησης. Οι επόμενες κινήσεις του Τσίπρα. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής. Επίσης, ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νέο πολιτικό σκηνικό, καθώς και για τον νοσοκομματικό διάλογο. Συνέντευξη με την Αναστασία Σαπουνά. Πώς ακριβένει το ρεύμα, τι να προσέχουν οι καταναλωτές. Ζήν επί κινδύνος στις μεταφορές. Αναλύσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, το σκηνικό στη Βρετανία και τη Γαλλία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο. Στην Αυγή της Κυριακής.
2: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Στο 5,4% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο από 3,9% το Μάρτιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις βρίσκονται τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Η εκτείναξη του πληθωρισμού δεν αντανακλά μόνο τις σοβαρές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, αλλά αναδεικνύει και την άρνηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να λάβει ουσιαστικά μέτρα άμβλησης αυτών των επιπτώσεων προς όφελος του κόσμου της εργασίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπέρ της πλειοψηφίας της κοινωνίας, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σε τεντωμένο σχοινί, η έθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή με τη ΣΥΠΑ και το Ιράν να ανταλλάσσουν πυρά, βαριές κατηγορίες και απειλές. Στο διπλωματικό πεδίο, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν την απάντηση του Ιράν για την πρόταση σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Εδώ και 1,5 χρόνο, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρωτοστατεί στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου με ένα ενωτικό σχήμα ώστε να υπάρχει προοδευτική διέξοδος, τόνισε χθες ο Σωκράτης Φάμελος σε συνέντευξή του στο πλαίσιο του Οικονομικού Συνεδρίου της ημερησίας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη συγκλήσεων με όσους θέλουν και μπορούν. Τρίμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο της Ουκρανίας από σήμερα έως και τη Δευτέρα 11 Μαΐου, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την αναστολή κάθε ένοπλης δραστηριότητας και την ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Την εκεχηρία επιβεβαίωσαν Βλαντιμίρ Πούτιν και Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Την αποπομπή του Γιώργου Αυτιά ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μετά την ερώτησή του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη χρηματοδότηση πρότυπων κέντρων για παιδιά με αναπηρία και τους γονείς τους. Οι προτάσεις αυτές συνιστούν βαθιά προσβλητική και επικίνδυνη αντίληψη για τα δικαιώματα, τη θέση και τη συμμετοχή των αναπήρων στην κοινωνία, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τις δηλώσεις αυτιά καταδίκασαν ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά, αλλά και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. Αναχώρησαν χθες από τη Σύρο 5 σκάφη της ελληνικής αποστολής του Global Summon Flotilla με συνολικά 40 ακτιβιστές, με σκοπό να ενωθούν με τον υπόλοιπο διεθνή στόλο που πλέει με προορισμό τη Γάζα. Ως Νέα Αριστερά, μας ενδιαφέρει η ανασύνθεση των δυνάμεων της αριστεράς και της οικολογίας και η γενικότερη συζήτηση με όλους τους πολιτικούς χώρους της αριστεράς, όπου μπορούμε να βρούμε μια κοινή προγραμματική βάση και να υπάρχει μια προγραμματική συμφωνία, δήλωσε χθες ο γραμματέας του κόμματος Γαβρίλης Σακελαρίδης από εκδήλωση στην Πάτρα. Στη διεθνή ενημέρωση, συντριπτική ήττα υπέστη το Εργατικό Κόμμα στις τοπικές εκλογές στην Ουαλία. Πρώτο, το κόμμα της Ουαλίας που τάσεται υπέρ της ανεξαρτησίας με 43 από τις 96 συνολικά έδρες. Δεύτερο, το αντιμεταναστευτικό κόμμα του Νάιτζελ Φάραντζ που κατέλαβε 34 έδρες. Στην τρίτη θέση, το Εργατικό Κόμμα με μόλις 9 έδρες. Στην αθλητική ενημέρωση για την Ευρωλίγκα του μπάσκετ, δεύτερη εντός έδρας ήττας για τον Παναθηναϊκό από τη Βαλένθια χθες με 89-86. Η σειρά βρίσκεται στο 2-2 και οι πράσινοι θα παίξουν την πρόκριση στο Final Four την ερχόμενη Τετάρτη στην Ισπανία. Στο Final Four πέρασε η Φενέρμπαχτσε, η οποία κέρδισε χθες εκτός έδρας της Αλγκύρης με 94-90 στην παράταση. Έχουν ήδη προκριθεί Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης.
5: Ο καιρός.
6: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται σήμερα στα βόρεια. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Στους 27 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Διονύση Ελευθεράτου.
5: 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα, καλό Σάββατο να έχουμε. Καλό Σαββατοκύριακο κατ' επέκταση και από Δευτέρα μια καλή εβδομάδα. Όσο είναι δυνατόν βεβαίως όλα αυτά. Μαριάνθ Πατσελή στην επικοινωνία, Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου, Διονύση Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 10 με τη συγκεκριμένη σύνθεση. Και δεν ξέρεις πραγματικά από πού σου έρχονται, άκουγα στο δελτίο ειδήσεων. Όλοι το ακούσαμε από τον Τάκη Σκριβάνου για την φαϊνή ιδέα που έχει ο κύριος Αυτιάς και τις πολύ λογικές και αναπόδραστες αντιδράσεις κομμάτων, φορέων, ατόμων με αναπηρία. Άκουσον πρόταση να διαμορφωθούν ειδικά χωριά, κέντρα δηλαδή, για άτομα με αναπηρία και τους γονείς τους, εάν πρόκειται για μικρά παιδιά. Δηλαδή να θεσμοποιηθεί η απομόνωση αυτών των ατόμων, να μην ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο, να μην γίνουν δεκτά, να μην τα αγκαλιάσουμε με τις ιδιαιτερότητες, με τις δυνατότητες, με τις αδυναμίες, με τις ανάγκες που έχουν, να μην φροντίζουμε για παράδειγμα να έχουν πρόσβαση τα αναπηρικά καροτσάκια, όχι, να τα κλείσουμε κάπου έτσι και να λέμε σας έχουμε φτιάξει ένα ξεχωριστό κόσμο, να τα κλείσουμε κάπου αυτά τα άτομα. Σε λίγο αυτοί οι άνθρωποι θα ζητήσουν και ευγονική πραγματικά. Τι να πει κανείς, ο νεοφιλελευθερισμός στο μεγαλείο του, το πλήρες, αυτός είναι. Ή μάλλον και αυτός. Δεν είναι μόνο ακρίβεια, δεν είναι μόνο η πρόταξη των θέλω και των συμφερόντων της αγοράς σε σχέση με τις κοινωνικές ανάγκες, είναι και αυτό που θα ονομάζαμε κοινωνικός δαρβινισμός, επίσης σε όλο το μεγαλείο και σε όλη του την έκταση. Λοιπόν, κατά τα άλλα έχουμε πολλά θέματα σήμερα. Εμείς θα συζητήσουμε δύο θέματα. Για την ακρίβεια, το ένα είναι μια σειραφή θεμάτων, γιατί όταν μιλάμε με τον Σωτήριο Ρούσο για τη Μέση Ανατολή, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων, και αυτό θα το κάνουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, προφανώς μιλάμε για πολλά πολλά πράγματα μαζί. Ένα είναι βέβαιο, πως ο Τραμπ βρίσκεται πλέον σε αδιέξοδο και ψάχνει τρόπο να βγει από το συγκεκριμένο αδιέξοδο. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Σωτήρη Ρούσο. Νωρίτερα, έπειτα από το δελτίο ειδήσεων των 9, που και αυτό θα το ακούσουμε από τον Τάκη Σκριβάνου, θα συζητήσουμε με την κυρία Γιώτα Λαζαροπούλου, πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένου Εθνικής Τράπεζας και μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα, όπως προδιαγράφεται και είμαι βέβαιος ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα, παρουσίαση της έρευνας του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιου για τις εικονικές εργολαβίες, τους λεγόμενους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους, ένας όρος που είναι ανατριχιαστικός. Όπως επίσης ανατριχιαστικό είναι, θα έλεγα, και το ότι τον έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή, λέμε ενοικιαζόμενοι, εργαζόμενοι. Τι πιο φυσιολογικό, όπως ακριβώς νοικιάζεις ένα αυτοκίνητο, όπως ακριβώς όταν βρίσκεσαι σε διακοπές και ίσως όχι μόνο, όπως ακριβώς νοικιάζεις ένα διαμέρισμα, νοικιάζεις και έναν άνθρωπο. Έτσι, ως εργαζόμενο. Να δούμε λοιπόν αυτό το φάσμα της απασχόλησης με ευκαιρία την παρουσίαση, εκδήλωση για την οποία θα μιλήσουμε αύριο Κυριακή στις 11 στα γραφεία του Συλλόγου Εργολαβικών Υπαλλήλων. Εκεί δεν θα γίνει. Ναι, νομίζω. Μπάς περιπτώσει, θα τα πούμε αυτά και αναλυτικότερα στην συνέχεια με την κυρία Λαζαροπούλου. Θα διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα του σχετικού τίτλου των εφημερίδων. Η υπόθεση του ντρόουν δεσπόζει, θα τη δούμε ενδεχομένως και στο μαγκαζίνο το μεσημέρι, να έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Και πρέπει να ανταποδώσω κάποιες καλημέρες πριν πάω στο Σαν σήμερα. Καλημέρα στην Μπέση, καλημέρα στην Μαρία. Ας ελπίσουμε να εξελιχθεί σε όμορφη μαγιάτικη μέρα το Σάββατο σήμερα. Η Θάλια μας στέλνει με εικαστικό τρόπο ευχές για καλημέρα και απεικόνιση ενός καφέ που αχνίζει μαζί με ένα βούτυμα. Δεν ζηλεύω διότι πίνω καφέ, έτσι, ήδη. 9η Μαΐου σήμερα. Ο μήνας έχει 9, όχι ακριβώς, και δεν πρέπει να πάμε προς τα εκεί, τουλάχιστον όταν μιλάμε για την ιστορία. Ενώ ξέρετε την έκφραση «ο μήνας έχει 9», που σημαίνει ανεμελιά, αδιαφορία ή περίπου κτλ.
η σημερινή 9η Μαΐου είναι η μέρα της αντιφασιστικής νίκης. Και όχι μόνο. Αλλά κάποιοι φρόντισαν εκ των υστέρων κάθεδροι να την κάνουν και η μέρα της Ευρώπης προφανώς για να χαθεί το βασικό μήνυμα που είναι η μέρα της αντιφασιστικής νίκης. Αλίευσα από το διαδίκτυο ένα παλιό κείμενο, τα λέω παλιό εννοώ του 1997, ενός εξαιρετικού συναδέλφου, του Δάνη Παπαβασιλείου, που δυστυχώς δεν είναι ανάμεσά μας, έφυγε πρόωρα ο Δάνης. Τι γιορτάζουμε στις 9 Μάη, και θα ήθελα να διαβάσω κάποια αποσπάσματα, να τα μοιραστώ μαζί σας. Τα προσυπογράφω μέχρι τελευταίας κεραίας, έτσι. Και προσέξτε τον επίλογο του κειμένου ή αν θέλετε τα τελευταία αποσπάσματα από όσα θα διαβάσω εγώ, τις τελευταίες παραγράφους, τις τελευταίες φράσεις, διότι αποδείχθηκαν υπό μία έννοια και προφητικές. Αυτό το κείμενο γράφτηκε το 1997. Διαβάζω λοιπόν. Ποια επέτειο γιορτάζουμε στις 9 Μάη? Πριν από 5 χρόνια το ερώτημα θα κρινόταν αφελές, αφού για τους λαούς της Ευρώπης και ολόκληρου του κόσμου η μέρα αυτή συμβόλιζε τη νίκη κατά του φασισμού και το τέλος του Δευτερού Παγκοσμίου Πολέμου. Στις 9 Μαΐ 1945 ο κόκκινος στρατός μπήκε στο Ράιχστα και τα υπολείμματα του άλλοτε ανίκητου ναζιστικού στρατού παραδίδονται. Εδώ να κάνω μια παρένθεση. Τοποθετήθηκε για πρώτη φορά η σοβιετική σημαία, η κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο στο Ράιχστα μερικές μέρες νωρίτερα. Ήταν τη Δευτέρα, 30 Απριλίου 1945. Το συγκεκριμένο σημείο το είχαν καταλάβει οι Σοβιετικοί. Συνεχίζονταν βεβαίως κάποιες μάχες στο υπόλοιπο Βερολίνο. Συνεχίζω λοιπόν να διαβάζω το κείμενο του Δάνη Παπαβασιλείου. Από τότε, την ίδια μέρα, πάντα οι λαοί της Ευρώπης γιόρταζαν όχι μόνο την απαλλαγή από τον εφιάλτη της φασιστικής βαρβαρότητας,

είναι σε πλήρη εξέλιξη με στόχο τη δικαιολόγηση του δόγματος για την οριστική και τελεσίδικη επικράτηση του καπιταλισμού, κάτι που μερικοί ονόμασαν και τέλος της ιστορίας. Ο Φουκουγιάμα δηλαδή, έτσι, ή κάποιοι. Οι δυτικοί, σε εισαγωγικά βάζει ο συνάδελφος, το δυτικοί, ποτέ δεν μπόρεσαν να συμβιβαστούν με αυτό που έχει καταγραφεί στη συνείδηση και τη μνήμη του κόσμου, δηλαδή ο καθοριστικός ρόλος που διαδραμάτισε η Σοβιετική Ένωση για την τελική εκφάνιση του πολέμου, η Σοβιετική Ένωση που προσέφερε σε αυτή τη μάχη πάνω από 20 εκατομμύρια ζωές. Έτσι λοιπόν φτάνουμε σήμερα στην προκλητική προσπάθεια για την αποενοχοποίηση της Γερμανίας σχετικά με τα εγκλήματα που διέπραξε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν πολιτικοί οικονομικοί παράγοντες, καθηγητές πανεπιστημίων από τη Γερμανία και άλλες χώρες. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι πριν από δύο χρόνια, το 1995 δηλαδή, στη συμπλήρωση των 50 χρόνων από την νίκη κατά του φασισμού, το ζήτημα που κυριάρχησε στις επίσημες συζητήσεις, ημερίδες και συνέδρια ήταν το τι σημαίνει για τη Γερμανία η 9η Μαΐου 1945. Απελευθέρωση ή κατοχή. Τώρα βέβαια οι σύμμαχοι εισαγωγικά επιφυλάσσουν στη Γερμανία μια ηγετική θέση στις παγκόσμιες εξελίξεις, αναγνωρίζοντάς την πρωτοκαθεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξηγείται λοιπόν και η ανοχή τους στην προσπάθεια για αποενοχοποίηση. Να μείνουμε στις τελευταίες φράσεις. Αυτό το κείμενο είχε γραφτεί το Μάιο του 1997. Και το ρόλο που διαδραμάτισε η Γερμανία με την αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης, με την πολιτική του Σόιμπλε, με την επιβολή των μνημονίων, φυσικά με την συνενοχή των εγχώριων, των ελληνικών δηλαδή ελίτ, σε ό,τι αφορά τα κάθε μας, είναι πασίγνωστη. Είναι επίσης, είναι πασίγνωστο όλα αυτά. Είναι επίσης πασίγνωστο πως η Γερμανία αξιοποίησε τον ηγετικό της ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο στην κατεύθυνση της στήρησης των κανόνων, οι κανόνες είναι για όλους και πρέπει να τηρούνται, γιατί αυτό το ωραίο παραμυθάκι, συγγνώμη για την έκφραση, το φάγαμε στη μάπα και μάλιστα σε τεράστιες δόσεις την περίοδο των μνημονίων ή αν θέλετε για να επιβληθούν τα μνημόνια, την περίοδο της ιδεολογικής προετοιμασίας για τα μνημόνια και την περίοδο του ιδεολογικού οδοστρωτήρα για να δικαιολογηθεί η εφαρμογή των μνημονίων, αλλά την αξιοποίησε η Γερμανία αυτή την ηγετική θέση σε μια διαφορετική κατεύθυνση σε ό,τι αφορούσε τα δικά της συμφέροντα ή μάλλον τα οικονομικά συμφέροντα του δικό της ελίτ, δηλαδή την καταστρατήγηση των κανόνων προς όφελός της. Είδατε κανείς να κουνήσει το δάχτυλο στη Γερμανία όταν η Γερμανία παραβίαζε, ένα παράδειγμα θα αναφέρω, τα πλαφόν της Κομισιόν για την το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των εμπορικών πλεονασμάτων. Προφανώς γιατί τα πλεονάσματα του Βορρά ήταν ελλείμματα του Νότου. Είδατε εσείς κανέναν? Όχι. Όταν ξεπέρασε τα θέσφατα του Μάστριχτ, αυτές τις ανοησίες βεβαίως, αλλά οι ίδιοι Γερμανοί μαζί με τους Γάλλους, να μην το ξεχνάμε αυτό, το 1992 είχαν θεσπίσει αυτούς τους ιερούς κανόνες πως απαγορεύεται να περνάς το 60% του δημόσιου χρέους ως ποσοστό επί του ΑΕΠ και το 3% στα ελλείμματα. Όταν οι Γερμανοί ξεπέρασαν το 60%, αν και δανείζονταν με μηδενικά επιτόκια και πολλές φορές αρνητικά σε αντίθεση με άλλες χώρες, τους κούνησε κανείς το δάχτυλο? Όχι. Να τελειώνει λοιπόν οριστικά στη συνείδηση όλων των κοινωνιών και πρωτίστως, μιας και μιλάμε για μας, στη συνείδηση ελληνικής κοινωνίας, το παραμυθάκι για τους κανόνες, την προτεσταντική ηθική που μπορεί να είναι αυστηρή αλλά είναι δίκαιη και όλες εκείνες τις ανοησίες. Λοιπόν, να ξαναγυρίσουμε όμως. Η 9η Μαΐου είναι η μέρα της αντιφασιστικής νίκης και λέω να διακόψουμε το υπόλοιπο. Θα έχουμε καιρό να βρούμε το υπόλοιπο σαν σήμερα. Μπροστά μας στη συνέχεια, για να ακούσουμε πώς ο Μάνος Λοΐζος κάποτε μας θύμιζε τη μάχη εναντίον του φασισμού.

θα επανέλθουμε και μουσικά στην μέρα της αντιφασιστικής νίκης, που βεβαίως είναι συνδεδεμένη, είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι, με την κόκκινη σημαία που κυμάτιζε στο Τρούλο του Ράισταγ. Αλλά θα κάνω κάτι πρωτότυπο, θα διακόψω τα σαν σήμερα για να διαβάσω τα μηνυματάκια εγκαίρως, δηλαδή χωρίς μεγάλη χρονική απόσταση από τα θέματα στα οποία αναφέρονται. Γράφει ο Γιάννης από Θεσσαλονίκη: «Κουγκλάροντας την είδηση για τις ελεηνές δηλώσεις του Αυτιά, τις ηχαμερές δηλώσεις του Αυτιά, διαπιστώνω ότι πρόκειται για είδηση που έσκασε εδώ και τρεις μέρες, αλλά το μηντιακό κατεστημένο φρόντισε να την θάψει». Γράφει λοιπόν ο φίλος ακροατής. Η Μαρία αναφέρεται στο ίδιο θέμα, στην πρόταση για κέντρα, για χωριά αναπήρων. Μήπως εμείς να φτιάξουμε ένα χωριό, να μαζέψουμε όλους τους φιλελέδες, να δούμε πώς θα ζουν με 800 ευρώ χωρίς γιατρό και δάσκαλο και όλες τις πολυτέλειες που έχουμε εμείς. Καλημέρα και Λευθεράτε, καλημέρα και σε σένα, αγαπητή Μαρία. Σήμερα νομίζω ότι πρέπει να γιορτάσω και στη Νέα Δημοκρατία. Ο Ζούκοφ στην παράταξή τους δεν ανήκει. Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με το μήνυμα του Θωμά, να πω ότι Ζούκοφ ήταν το όνομα που είχε στο διαδίκτυο, στο Twitter συγκεκριμένα, εγώ τον έβλεπα εκεί, ένα τρόλ της Νέας Δημοκρατίας με απίστευτες αναρτήσεις, πιστοποιήθηκε τελικά ποιος ήταν, εν πάση περιπτώσει. Το νέο κόλπο με τους ενοικιαζόμενους, πηγαίνει και στο έτερο θέμα ο Θωμάς, είναι ότι συμμετέχουν χωρίς να το γνωρίζουν. Δηλαδή, σε ένα κατάστημα εστίασης, για παράδειγμα, υπάρχει ένα κρυφό κουμπί που χρησιμοποιείται στην περίπτωση ελέγχου. Πατώντας το, η συνεργαζόμενη εταιρεία νοικίας εργαζομένων ανεβάζει εκείνη τη στιγμή τους εργαζόμενους που μέχρι τότε ήταν ανασφάλιστοι στο σύστημα. Τις λεπτομέρειες για το πώς λειτουργεί όλο αυτό θα το συζητήσουμε με την Γιώτα Λαζαροπούλου στην συνέχεια. Καλημέρα στον Θέμη, ο οποίος μας κάνει εδώ μια ανάρτηση με μια λεζάντα. Σε 8 Μαΐου περθούν οι χαμένοι, στις 9 Μαΐου γιορτάζουν οι νικητές. Λοιπόν, τι θα κάνουμε στη συνέχεια? Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι. Προλαβαίνω να το ακούσουμε τώρα? Ωραία. Κόκκινο στρατός, τραγούδι του Κόκκινου στρατού αφιερωμένο στους υπερασπιστές της Μόσχας. Για να θυμηθούμε αυτό που λέει ο Χεμινγκουέι: «Όλοι χρωστάμε στον Κόκκινο στρατό τόσο μεγάλη ευγνωμοσύνη που 10 ζωές δεν θα έφθαναν για να την ξοφλήσουμε».

0: Λοιπόν, και έτσι όπως ακούμε το τραγούδι του Κόκκινου Στρατού που αφιερώνεται στους υπερασπιστές της Μόσχας, να θυμηθούμε αυτά που έχει καταγράψει η ίδια ιστορία, αρέσουν δεν αρέσουν στους επίδοξους σφαγίστες ενώ της ιστορίας, ότι δηλαδή σημείο καμπής στην έκφαση, στην εξέλιξη και τελικά στην έκφαση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν η μάχη του Στάλινγκραντ. Έτσι, ένα αυτό. Δεύτερον, κοιτούσα προσφάτως, θα το πω και αυτό και θα πάμε μετά στο διάλειμμα μας, κοιτούσα προσφάτως την διαταγή του στρατηγίου, του κατοχικού για την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Κεσαριανή. Και έκανα αναζήτηση, μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά σε ό,τι αφορά πολλές εφημερίδες πλέον, αρκεί να ξέρει κανείς τον τρόπο, των ελληνικών εφημερίδων που δημοσίευαν την ανακοίνωση. Σε κάποιες από αυτές η ανακοίνωση δημοσιεύθηκε σε πρωτοσέλιδα βεβαίως τέλος Μαΐου, σε κάποιες, τέλος Απριλίου, συγγνώμη, 30 Απριλίου, σε κάποιες ανήμερα της εκτέλεσης, 1η Μαΐου. Στην εφημερίδα Ακρόπολη, ακριβώς κάτω από την δημοσίευση της ανακοίνωσης για την εκτέλεση των 200 στην Κεσαριανή, υπήρχε μία είδηση έκκληση. Η είδηση ήταν πως συνεχίζονταν τα μαθήματα γερμανικής γλώσσας που οργάνωνε το Υπουργείο Εσωτερικών και έκκληση να σπεύσει ο κόσμος. Το χιλιόχρονο Ράιχ, έτσι το οραματίζονταν οι Ναζί, ενδιαφερόταν για την γλωσσομάθεια των υπηκόων του της ελληνικής επαρχίας. Πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε.
1: Στο κόκκινο.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η Αυγή της Κυριακής τιμά τα 50χρονα της ταινίας «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» και ασχολείται με την επιχείρηση συγκάλυψης του εγχώριου Watergate από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει πρόωρες μετά τη ΔΕΘ και προετοιμάζεται για τον Τραμπ. Ενώ ο Ανδρουλάκης κάνει πρόβες συγκυβέρνησης. Οι επόμενες κινήσεις του Τσίπρα. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής. Επίσης, ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νέο πολιτικό σκηνικό, καθώς και για τον εσωκομματικό διάλογο. Συνέντευξη με την Αναστασία Σαπουνά. Πώς ακριβένει το ρεύμα, τι να προσέχουν οι καταναλωτές. Ζήνει επικίνδυνος στις μεταφορές. Αναλύσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, το σκηνικό στη Βρετανία και τη Γαλλία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο. Στην Αυγή της Κυριακής.
9: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
10: Το θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζει τη συγκλονιστική μαρτυρία της Κίτης Αρσένη Μπουμπουλίνας 18. Μετά την παρουσίασή της στο Φεστιβάλ Αθηνών, η παράσταση επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του θεάτρου του Νέου Κόσμου, Μπουμπουλίνας 18. Η Αμαλία Αρσένη ζωντανεύει επί σκηνής μια αληθινή αφήγηση αντίστασης και μνήμης. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
11: Εκατόν πέντε και πέντε.

σημαντικά από τα μηνύματά σας. Πριν συνεχίσω το σαν σήμερα, ο Βασίλης από τον Άλυμο στέλνει τις ευχές του, ανταποδίδουμε. Δεν θα απορράφει ο φασισμός, αναρωτιέμαι όμως αν η φυγή από τον παράδεισο λογικά είναι η αρχή των δεινών του ανθρώπου στη μάχη για το καλύτερο, αλλά να μην μας ακούσει ο Νετανιάχου, γράφει ο Βασίλης. Μπράβο στους λίγους που θυμούνται το πολύ, έχετε και την ιστορική ματιά εσείς. Εξαιρετικός, πώς αλλιώτικος ο σταθμός μας, αλήθεια, συγκινήθηκα πολύ. Πλάι μου τα παιδάκια με ρωτούν, τι να απαντήσω, την αλήθεια. Όλα είναι ιστορία, παρούσα πάντα. Και αληθινή ιστορία, αγαπητή Έφη, είναι που πρέπει τελικά να καταδεικνύεται. Λοιπόν, Διονύση καλημέρα, αυτιάζει στοιχώς συμφοιτητής μου στο πολιτικό νομικής 1985-1980, αυτό που πρότεινε είναι η ακροδεξιοκεντρό ανεμφιλελεύθερη εκδοχή της εξορίας τύπου Μακρονήσου, χώρος αναμόρφωσης κατά Κανελόπουλου. Παράδεισος. Παρθενώνας, όχι απλώς χώρος αναμόρφωσης. Με αηδία για τον Αυτιά και με εκτίμηση για σένα, Διονύσης από την ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος Νομικής 1975-1980, δικηγόρος 41 χρόνια, παλιά καραβάνα και ο συνονόματος εδώ. Καλημέρα επίσης στον Γιάννη, στην Εριέτα, στην Περσεφόνη και στον Χρήστο, ο οποίος λέει χρόνια πολλά. Μετατρέπει την επέτειο της αντιφασιστικής νίκης σε έναυσμα για αυτή τη συγκεκριμένη ευχή. Ανατριχιαστικό είναι και το εβατήριο για το μεγάλο πατριωτικό πόλεμο που στο YouTube υπάρχει και στα γερμανικά, λόγω της Ανατολικής Γερμανίας, της Λαϊκής Δημοκρατίας Γερμανίας, γράφει ο Χρήστος από το Περιστέρι. Λοιπόν, εμείς όμως πάμε τώρα πίσω. Πάμε στο 1936, Νοερός και στη Θεσσαλονίκη. Ήταν σαν σήμερα, 9 Μαΐου, τότε το 1936. Να μην ξεχνάμε πως πρωθυπουργός ήταν δοτός, αλλά πρωθυπουργός ήταν ο Ιωάννης Μεταξάς, που μετά, την 4η Αυγούστου, κήρυξε και κανονική δικτατορία. Σαν σήμερα λοιπόν, η χωροφυλακή του Μεταξά, να το πούμε και αυτό, διέλυσε ευβία συγκέντρωση απεργών καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη. 12 οι νεκροί, 32 οι τραυματίες. Για την αιματοχυσία εκείνη, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, ο Γιάννης Ρίτσος θα γράψει αργότερα τον επιτάφιο, τον οποίο μελοποίησε ο Μίκης Θοδωράκης. Η φωτογραφία είναι πασίγνωστη. Να μιλήσουμε όμως και για τον άνθρωπο που απεικονίζεται, ενώ σπαράζει η μητέρα του ακριβώς πάνω από το άψυχο κορμί. Ήταν ο Τάσος Τούσης. Ήταν ο πρώτος νεκρός, έτσι τουλάχιστον έγινε γνωστός στη διάρκεια εκείνης εργατικής κινητοποίησης. Σκοτώθηκε, τον πυροβόλησαν και το σκότωσαν στη διασταύρωση των οδών Βενιζέλου και Εγναντία. Σαν σήμερα παραλαμβάνω, και η ώρα ήταν 10.30 το πρωί. Ο Τούσης καταγόταν από το ασβεστοχώρι, ήταν αυτοκινητιστής, είχε αναλάβει να συντηρεί τη μητέρα και τις 4 αδελφές του, ήταν παντρεμένος με την Έλλη, καπνεργάτρια. Προφανώς συμπαραστεκόταν στην γυναίκα του και συμμετείχε σε συγκεκριμένη κινητοποίηση. Δεν είχαν παιδιά ακόμη, ήταν 25 χρονών όταν τον σκότωσαν. Η φωτογραφία, η κλασική φωτογραφία, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης την επόμενη μέρα, στο Φύλλο δηλαδή, της 10ης Μαΐου. Εκείνη την φωτογραφία είδε ο Ρίτσος και εμπνεύστηκε. Λοιπόν, δεν πειράζει, ας ακούσουμε τώρα τον Γρηγόρη Μπιθικότσι να τραγουδά το «Βασίλεψες αστέρι μου», και θα συνεχίσουμε μετά με τα υπόλοιπα του σαν σήμερα.

Ακούτε πάντα κόκκινο, είναι εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου, Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, Διονύση Ελευθεράτου στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε με το σαν σήμερα, αφήνουμε τον ματωμένο Μάιο του 1936 και πάμε στο 1956, σαν σήμερα 9 Μαΐου, ένα ογκώδες και πολύ μαχητικό συλλαλητήριο υπέρ του αγώνα των Κυπρίων για ανεξαρτησία διοργανώθηκε στην Αθήνα, αλλά εξαιτίας της αστυνομίας κατέληξε σε αιματοχυσία. 5 διαδηλωτές σκοτώθηκαν, ναι, εδώ στην Αθήνα. 265 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 165 παρακαλώ από σφαίρες. Για να καταλάβει κανείς το κλίμα της εποχής, να σας πω πως είχε προγραμματιστεί στην Κύπρο ο απαγχωνισμός του Μιχάλη Καραουλή και του Ανδρέα Δημητρίου, ο οποίος έγινε τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας, δηλαδή της 10ης Μαΐου. Και επειδή το δράμα και η τραγικότητα εναλλάσσονται με το γελίο, ακόμη και όταν το υπόβαθρο του γελίου είναι το δράμα, εμπροκειμένο μια στρατιωτική χούντα, πάμε στην 9η Μαΐου του 1967. Τι έγινε τότε σαν σήμερα? Με κοινή απόφαση, παρακαλώ, των Υπουργών Εσωτερικών της Χούντας. Ήταν φρέσκο το καθεστώς, έτσι. 21η Απριλίου, 9η Μαΐου, λίγες εβδομάδες διαφορά. Ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Στυλιανός, ο αδελφός Στυλιανός, ο Πατακός, και ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ο Παύλος Τοτόμης, απαγόρευσαν με κοινή τους απόφαση την είσοδο στην Ελλάδα εισαγωγικά παντός ρυπαρού και ρακένδιτου ή φέροντος γενιάδα ή μακράν κόμι τουρίστα. Με την ίδια απόφαση απαγορευόταν να εισέλθουν στην Ελλάδα και τουρίστριες που φορούσαν μίνι φούστα. Αλλά μεταγενέστερη ανακοίνωση διευκρίνησε ότι το μέτρο θα περιοριζόταν στις μαθήτριες και μόνο, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή η γελοιότητα δεν άντεξε πολύ, σιωπηρός καταργήθηκε, όχι μόνο γιατί έγινε περίγελος το καθεστώς, πέραν του ότι ήταν δαχτυλοδεικτούμενο για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για τις απαρχές των διώξεων και όλα τούτα, έγινε και περίγελος εξαιτίας αυτής της απόφασης, αλλά αυτή η απόφαση οδηγούσε και σε απώλεια τουριστικού συναλλάγματος. Και επειδή τους ρακένδιτους, ρυπαρούς, χίπηδες, όπως αποκαλούσαν τότε όλους τους τουρίστες που ήταν ενδεδειμένοι κάπως έτσι ή είχαν γενιάδα, επειδή λοιπόν τους χίπηδες πολύ τους εμίσησαν, αλλά τα λεφτά τους ουδείς, περιέπεσε σε αχρηστία αυτό το θεσμικό αριστούργημα. Αλλά ξαναπάμε από το 1967 και τα κωμικοτραγικά της Χούντας, πάμε στα απολύτως δραματικά, διότι σαν σήμερα το 1968... στη Θεσσαλονίκη όργανα ασφάλειας του καθεστώτος, του χουτικού καθεστώτος, δολοφόνησαν έπειτα από βασανιστήρια τον Γιώργο Τσαρουχά, επικεφαλής οργάνωσης Πατριωτικό Αντιδικτατορικό Μέτωπο, του ΠΑΜ δηλαδή, Θεσσαλονίκης, πρώην βουλευτή της ΕΔΑ και στελέχους του ΚΚΕ. Και σαν σήμερα το 1968 ο Γιώργος Ράλης έγινε πρωθυπουργός, την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια ο Κωνσταντίνος Καραμαλής από τη συγκεκριμένη θέση και από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Την αναπόφευκτη ήττα στις εκλογές που θα κατέφθαναν, έγιναν το 1981, άφησε να την χρεωθεί ο Γιώργος Ράλης και ο ίδιος φρόντισε να μεταπηδήσει εγκαίρως στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Για τον Γιώργο Ράλη κατά καιρούς τα έχουμε πει. Δεν θέλω να πω περισσότερα, να θυμίσω περισσότερα. Σαν σήμερα έφυγαν από τη ζωή δύο πραξικοπηματίες, δύο πολύ σκοτεινές φυσιογνωμίες και ένας κοσμαγάπητος. Πάμε στους πραξικοπηματίες. Το 2001 ο Νίκος Σαμσόν, ο τύπος που ήθελαν να κάνουν πρόεδρο οι χουντικοί εδώ το καθεστώς Ιωαννίδη, όταν οργάνωναν το πραξικόπημα, το οποίο θα θυμάστε εκδηλώθηκε στις 15 Ιουλίου του 1974 εναντίον του Μακαρίου και να δολοφονήσουν και τον Μακάριο. Ο Σαμσόν ήταν, δεν βρήκαν κάποιον άλλον και έβαλαν τον Σαμσόν έτσι από την κάστα των πραξικοπηματιών επικεφαλής του καθεστώτος. Μετά βεβαίως ήρθε ο Ατήλας, αυτός ήταν ο ένας πραξικοπηματίας, και ο άλλος πραξικοπηματίας που μακροημέρευσε ως ηγέτης του κράτους του ήταν ο αιματοβαμμένος Κενάν Ευρέν, Τούρκος στρατιωτικός, ο οποίος ηγήθηκε του πραξικοπήματος στις 12 Σεπτεμβρίου 1980, ενός πραξικοπήματος που είχε βεβαίως τις ευλογίες του δημοκρατικότητα του ΝΑΤΟ,
για πολλούς λόγους. Ήταν οι γεωπολιτικές εξελίξεις εκείνη την εποχή τέτοιες. Είχαν εισβάλει οι Σοβιετικοί στο Αφγανιστάν. Υπήρχε μια ανησυχία. Είχε γίνει και Ισλαμική Επανάσταση στο Ιράν. Το καθεστώς του Σάχη είχε καταρρεύσει. Γενικώς υπήρχε ένας εκνευρισμός διάχυτος στην Ουάσιγκτον και σε επιτελή άλλων δυτικών χωρών. Έκρινα λοιπόν πως χρειαζόταν σιδερένια πυγμή τουλάχιστον στην Τουρκία. Στήριξαν τον Ευρέν. Άλλωστε ήταν αμερικάνο κίνητο το πραξικόπημα, έτσι δεν το αμφισβητεί κανείς σοβαρός ιστορικός αυτό. Το τι ακολούθησε είναι πασίγνωστο. Εκτελέσεις, χιλιάδες πολιτικοί κρατούμενοι, φυλακίσεις, όλα τα γνωστά. Θέλω να πιστεύω πως είναι γνωστά. Λοιπόν, και αφού αναφερθήκαμε στα δύο, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, καθάρματα, να πάμε και στον κόσμο αγάπητο, στα ενδιάμεσα. Ήταν σαν σήμερα το 2009, όταν μας άφησε χρόνους ο Ευγένιος Παθάρης, που το όνομά του, η δράση του, η προσωπικότητά του, η ίδια του η ζωή, ταυτίστηκε με το θέατρο σκιών. Λοιπόν, χρειαζόμαστε ένα κομμάτι μουσικό πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα, μάλλον στα κεντρικά θέματα των εφημερίδων. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Αμερικανό τραγουδοποιό Billy Joel, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα στο Bronx της Νέας Υόρκης, σαν σήμερα παλιά, εν πάση περιπτώσει. Θα ακούσουμε τρία τραγούδια, έχουν προγραμματίσει, μπορεί να προλάβουμε να τα ακούσουμε και τα τρία, αλλά μιας και είμαστε σε ένα mood απαρίθμησης ιστορικών γεγονότων, θα έλεγα να πάμε στον Billy Joel του 1989 και στο τραγούδι «We didn't start the fire», δεν είμαστε εμείς που ανάψαμε τη φωτιά. Ήταν σαν η δική του γενιά, ή μάλλον αν θέλετε σαν να μιλούσε για λογαριασμό της επόμενης γενιάς, όπως θέλετε το παίρνετε. Έκανε μια απαρίθμηση σημαντικών ιστορικών γεγονότων από το 1949 μέχρι το 1989, δηλαδή στο Watergate, που είναι επίκαιρο και στην Ελλάδα για πολλούς λόγους, στην κρίση του Σουέζ, σε γεγονότα που σημάδεψαν τον ψυχρό πόλεμο. Πρόκειται για ένα γρήγορο ρυθμικό τραγούδι υπό τον τίτλο «We didn't start the fire», δεν είμαστε εμείς εκείνοι που άναψαν τη φωτιά. Billy Joel, χρόνια του πολλά, 1989, το ακούμε τώρα.

Θα σας αφήσω λίγο νωρίτερα, ενώ πριν το δελτίο ειδήσεων των 9, γιατί έχουμε αρκετές διαφημίσεις όπως με ενημερώνει ο Σπύρος, άρα ας μας συγχωρέσει ο Billy Joel που κόψαμε λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας, δεν θα προλάβω να τα διαβάσω όλα. Να αντευχηθώ όμως για καλό Σαββατοκύριακο στη ζωή, στον Γιώργο, στην Ελπίδα, στη Μάρθα. Ο Κώστας από Θεσσαλονίκη γράφει: εδώ Σαββόπουλος είχε προτείνει ξερονήσια για πρόσφυγες και τοξικοεξατημένους. Ο αυτιάς θα κολούσε και μην ακούσω πως ο νεκρός δεν δικαίωται. Γράφει ο Κώστας από Θεσσαλονίκη. Κώστα, να θυμίσω μόνο πως δεν πρωτοτύπησε καν ο Νιόνιος, ο Διονύσης Σαββόπουλος. Γιατί είχε προηγηθεί η σχετική πρόταση του Ανδρέα Δρεουλάκου, ακροδεξιού πολιτικού της Νέας Δημοκρατίας, που είχε διατελέσει και υπουργός εσωτερικών, αν σωστά θυμάμαι, εκεί. Όταν, εν πάση περιπτώσει, από το σχήμα της κυβέρνησης η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, θα ακούσουμε και έτερο τραγούδι από Billy Joel αργότερα. Είπαμε, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1949, αλλά για να προλάβουμε να δούμε τους σχετικούς τίτλους των εφημερίδων των σημερινών. Φάκελος δημοσκοπήσεις, καταγραφή τάσεων ή χειραγώγηση, ερωτηματικό, είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Πρέπει να εμπιστευόμαστε τους δημοσκόπους και τον ορμαγδό δημοσκοπήσεων. Η άποψη του Συλλόγου Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς, γράφουν στην εφημερίδα των συντακτών Γιάννης Κωνσταντινίδης, Στάμος Παπαστάμου και Τάσος Βασιλείου. Πάμε στα νέα. Λοιπόν, τι έψαχνε γεμάτο εκρηκτικά στο Ιόνιο, ένα ντρόουν αυτοκτονίας από το Κίεβο. Τι εξετάζουν στο Πεντάγωνο και στην Κατεχάκη για την ουκρανικής κατασκευής πλωτή βόμβα. Η ρωσική δυνάμη στόχη και τα χτυπήματα στη Μεσόγειο, το ακραίο ενδεχόμενο της προβοκάτσιας, η ειδική εισαγωγικά διαχείριση που επιφυλάσσει η ελληνική πλευρά. Στο ίδιο θέμα επικεντρώνεται και η εφημερίδα Κόντρα. Θα μας ενέπλεκε στον πόλεμο με το χτύπημα που ετοίμαζε σε ρωσικό πλοίο. Φωνικά θαλάσσια παιχνίδια του Ζελέσκι στην Ελλάδα, συναγερμό στο Πεντάγωνο και την ΕΕΠ για το κατασκοπευτικό θρίλερ με το ουκρανικό ντρόουν. Πάμε στην Δημοκρατία. Ο κάτοχος του ντρόουν παραβίασε την εθνική μας κυριαρχία. Πολεμική εισβολή, το οπλισμένο σκάφος στο Ιόνιο, κόκκινο συναγερμός μετά την αποκάλυψη μη επανδρομένου σκάφους με 300 κιλά. Ενεργοποιημένα εκρηκτικά στη Λευκάδα, αλλά και για το σοβαρό ενδεχόμενο να αποτελεί μέρος εχθρικού στόλου που έχει αποσταλεί στα νερά μας. Πάμε στην Καθημερινή. Κάνουν νόμο τις διεκδικήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία θα κινηθεί με βάση το χάρτη του Πανεπιστημίου Άγκυρας. Πάμε στην Εστία. Νομικός μανδύας από την Εθνοσυνέλευση στις διεκδικήσεις της Τουρκίας, Bloomberg. Άνω κάτω τελεία. Η Άγκυρα νομοθετεί τις διεκδικήσεις της σε βάρος της Ελλάδας, στις θαλάσσιες ζώνες του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Πάμε στη Βραδινή. Ρυθμίστε χρέη, γλιτώστε την κατάσχεση. Ο λόγος. Εκτροχιασμός του πληθωρισμού. Βιάζομαι, βλέπετε, τώρα να το προλάβω. Εφημερίδα στο Καρφί. Πρόωρες εκλογές στο φθινόπωρο ή πάμε και όπου βγει. Ο τελευταίος πειρασμός. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, θυμίζει, δεν θυμίζει, είναι ατόφιος. Θυμίζει τον τίτλο της ταινίας του Σκορτσέζε του 1998. Η στοχοποίηση Δένδια, η απουσία Καραμαλή, το κόμμα Σαμαρά, βαθύ το ρήγμα στη δεξιά πολυκατοικία, παρά το αφήγημα της ενότητας στην κοινοβουλευτική ομάδα, αιαρινή σύναξη των αντιμητσοτακικών. Να και δεύτερη ταινία. Θυμάσαι την αιαρινή σύναξη των αγροφυλάκων, την ταινία του Δήμου Αυδελιώτη από το 1999. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Ποιοι θα πάρουν το επόμενο δίμηνο αυξήσεις έως 20% στους εργαζόμενους. Ελεύθερος Τύπος. Ραβασάκια για ιδιοκτήτες ακινήτων Airbnb. Απογευματινή. 2.300 κοινωνικές κατοικίες μέχρι το τέλος του 2027. Εποχή. Καταπάτηση δικαίου εντός και εκτός συνόρων. Δεσπόζει και μια φωτογραφία του Υπουργικού Συμβουλίου εδώ στην Ελλάδα. Ριζοσπάστης. Από τη σταθερότητα σε εισαγωγικά του πολέμου, της ακρίβειας και των κερδών, ο λαός πληρώνει το κεφάλαιο, κερδίζει. Και πάμε τέλος στον δρόμο της αριστεράς. Ενεργειακή αποικιοκρατία και ενεργειακή φτώχεια. Είναι ο κεντρικός τίτλος. Η Ελλάδα πρωταθλήτρια ενεργειακή φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να αντισταθούμε στην ενεργειακή εξάρτηση από τις ντόπιες ελίτ, τις πολυεθνικές και στα συμφέροντα άλλων χωρών. Ουφ, το προλάβαμε Σπύρο. Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ κάνω μία παύση, πάμε σε διαφημίσεις, σε δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα ακούσουμε από τον Τάκη Σκριβάνο και θα επιστρέψουμε.

0: στο κόκκινο.
1: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Η ώρα είναι 9.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
13: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
14: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Στο 5,4% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο από 3,9% το Μάρτιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις βρίσκονται τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Η εκτείναξη του πληθωρισμού δεν αντανακλά μόνο τις σοβαρές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, αλλά αναδεικνύει και την άρνηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να λάβει ουσιαστικά μέτρα άμβλησης αυτών των επιπτώσεων προς όφελος του κόσμου της εργασίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπέρ της πλειοψηφίας της κοινωνίας, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σε τεντωμένο σχοινί έθραυστη η κυχηρία στη Μέση Ανατολή. Δύο ιρανικά δεξαμενόπλοια στον κόλπο του Ομάν έπληξε χθες ο Αμερικανικός στρατός. Την απάντηση του Ιράν στην πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τραυματισμό του πολέμου δήλωσε ότι αναμένει σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τις επιθέσεις στο Λίβανο συνεχίζει το Ισραήλ, Άλλοι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, ανάμεσά τους 2 παιδιά και 3 γυναίκες. Την ευθύνη για την επίθεση εναντίον στρατιωτικών βάσεων στο Βόρειο Ισραήλ ανέλαβε η Χεσμπολάχ. Αφωνή από το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε σε περιοχή νότια της Λευκάδας, οπλισμένο με εκρηκτικά θαλάσσιο ντρόουν ουκρανικής κατασκευής. Το σκάφος έχει ρημουλκηθεί στον αστακό προκειμένου να αφαιρεθεί η εκρηκτική ύλη και στη συνέχεια θα μεταφερθεί σε εργαστήρια της Αττικής. Την αποπομπή του Γιώργου Αυτιά ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μετά την ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη χρηματοδότηση πρότυπων κέντρων για παιδιά με αναπηρία και τους γονείς τους. Οι προτάσεις αυτές συνιστούν βαθιά προσβλητική και επικίνδυνη αντίληψη για τα δικαιώματα, τη θέση και τη συμμετοχή των αναπήρων στην κοινωνία, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τις δηλώσεις αυτιά καταδίκασαν ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά, αλλά και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. Αναχώρησαν χθες από τη Σύρο 5 σκάφη της ελληνικής αποστολής στο Global Sumud Flotilla με συνολικά 40 ακτιβιστές με σκοπό να ενωθούν με τον υπόλοιπο διεθνή στόλο που πλέει με προορισμό τη Γάζα. Τουλάχιστον 3 αναφορές για θεάσεις αγνώστου ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων ή μη αναγνωρισμένων ανώμαλων φαινομένων σε ελληνικό χώρο περιλαμβάνονται στην πρώτη ομάδα αποχαρακτηρισμένων εγγράφων που έδωσε στη δημοσιότητα το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας. 2 από τις αναφορές που σχετίζονται με την Ελλάδα καταγράφηκαν στα τέλη του Οκτωβρίου του 2023 και αφορούν ένα μικρό φαινομενικά κυκλικό αντικείμενο που εντοπίστηκε να κινείται πολύ χαμηλά πάνω από τη θάλασσα πριν χαθεί από το σύστημα παρακολούθησης. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο της Ουκρανίας από σήμερα έως και τη Δευτέρα 11 Μαΐου ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την αναστολή κάθε ενόπλης δραστηριότητας και την ανταλλαγή 1000 εχμάλωτων πολέμου από κάθε χώρα. Την εκεχηρία επιβεβαίωσαν Βλαντιμίρ Πούτιν και Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Η εκεχηρία συμφωνήθηκε για να πραγματοποιηθεί απρόσκοπτα στη Μόσχα η παρέλαση της 9ης Μαΐου που τιμά την νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας. Στην αθλητική ενημέρωση για την Ευρωλίγα του μπάσκετ, δεύτερη εντός έδρας ήττας για τον Παναθηναϊκό από την Βαλένθια χθες με 89-86. Η σειρά βρίσκεται στο 2-2 και οι πράσινοι θα παίξουν την πρόκριση στο Final Four την ερχόμενη Τετάρτη στην Ισπανία.
13: Ο καιρός.
14: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται σήμερα στα βόρεια. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Στους 27 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο και πάλι στο Διονύση Ελευθεράτου.
0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Και δεύτερο τραγούδι λοιπόν ακούσαμε από τον Billy Joel που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1949. Ένα πολύ κεφάτο κομμάτι όπως διαπιστώσατε, όπως θυμηθήκατε, το You May Be Right το 1980. Εν ολίγης τραγουδά ο Billy Joel, μπορεί να έχεις δίκιο ότι είμαι τρελός, ότι χρωστάω τις Μιχαλούς, ελεύθερη απόδοση, αλλά σκέψου ότι μπορεί να είναι αυτό που χρειάζεσαι. Θα λέγαμε πως είναι η αμερικανική εκδοχή της λογικής, η οποία κατοικοεδρεύει στους ελληνικούς στίχους η λογική του μέλλοντος, κυρά μου είναι η τρέλα και τρέλα έχω εγώ πολύ, γι' αυτό κοντά μου έλα. Λοιπόν, ακούτε πάντα κόκκινο. Είναι εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία. Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου. Διονύση Ελευθεράτου στο μικρόφωνο. Μια εκπομπή που πηγαίνει από την ανάλαφρη διάθεση στα ιστορικά γεγονότα και από τα αστεία στα σοβαρά. Σε λαβή που λένε και οι Γάλλοι. Και ήρθε η ώρα να κουβεντιάσουμε για κάτι πολύ πολύ σημαντικό που αφορά το εργασιακό φάσμα. Και αυτό το πολύ σημαντικό είναι το φαινόμενο των εικονικών εργολαβιών. Αυτό που παρουσιάζεται ως εργολαβία λειτουργεί στην πραγματικότητα ως συγκαλυμμένη ενοικίαση εργαζομένων. Είναι το μότο που συνοδεύει την γνωστοποίηση της παρουσίασης μιας πολύ ενδιαφέρουσας έρευνας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου. Όλη αυτή η εκδήλωση διοργανώνεται από το Σύλλογο Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, το Σύλλογο Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και το Σύλλογο Εργολαβικών Υπαλλήλων. Αύριο όλα αυτά θα ακούσετε ποιοι θα μιλήσουν. Θα μιλήσουν ειδικοί και σημαντικοί επιστήμονες. Αύριο Κυριακή στις 11 της Αμερικής 10 θα μας πει όμως λεπτομέρειες η κυρία Γιώτα Λαζαροπούλου, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας και μέλος της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Είχαμε συζητήσει σε αδρές γραμμές, σε πολύ αδρές γραμμές, την εκπομπή που κάναμε την Πρωτομαγιά για αυτό το φαινόμενο αφενός των εικονικών εργολαβιών και αφετέρου για την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Περισσότερα θα πούμε, νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα και δεν έχει φωτιστεί όσο χρειάζεται, θα πούμε τώρα. Κυρία Λαζαροπούλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Ελευθεράτε.
0: Λοιπόν, πείτε πριν απ' όλα, για να μην το ξεχάσουμε, γιατί αν μας παρασύρει η συζήτηση μπορεί και να το ξεχάσουμε, η εκδήλωση η οποία είναι ανοιχτή στο κοινό, έτσι δεν είναι? Πού ακριβώς θα πραγματοποιηθεί αύριο και ποιοι θα πρόκειται να μιλήσουν?
1: Είναι στην Οδό Αμερικής 10, είναι κοντά στην πλατεία Συντάγματος. Mm-hmm. Είναι τα γραφεία ενός συλλόγου της πρώην Ακροτικής συγκεκριμένα, στην Τρίτο Όροφο, στις 11 η ώρα το πρωί. Και έχουμε καλέσει να μιλήσουν καταρχάς η ερευνήτρια, η κυρία Ελένη Ρομποτή, η οποία έκανε αυτή την πολύ σημαντική έρευνα. Ο επιβλέπων καθηγητής ο κύριος Αλέξης Ιωαννίδης, καθηγητής πολιτικής οικονομίας της εργασίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Η κυρία Χαρά Κοκκίνου, που είναι υποψήφια διδάκτορ του Τμήματος Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Και επίσης, νομίζω, μια σημαντική παρέμβαση θα είναι από έναν εκπρόσωπο του συνδικάτου Verdi της Γερμανίας. Είναι ένα συνδικάτο που αφορά τον κλάδο των υπηρεσιών, ο Christian Shadow, που πραγματικά νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον και θα μας δώσει την εικόνα στη Γερμανία σχετικά με αυτό το θέμα.
0: Ναι, γιατί καλό είναι να λάβουμε υπόψη πως στη Γερμανία, κυρίως με τα μέτρα του Σρέντερ παλιότερα, την περίφημη ατζέντα 2010, αν σωστά θυμάμαι τον προσδιορισμό ό,τι αφορά το έτος, και εκεί εφαρμόστηκαν ελαστικές μορφές απασχόλησης, διαμορφώθηκε ένα κοινό επισφαλώς απασχολούμενων και όλα αυτά. Πάμε σε αυτό καθ' αυτό το φαινόμενο. Σε τι ακριβώς συνίσταται ο θεσμός της εικονικής εργολαβίας, εικονικής όπως λέτε εσείς?
1: Ναι, ακριβώς έτσι τη λέμε. Θα ήθελα να πω ότι καταλήξαμε σε αυτή την εκδήλωση επειδή έγινε μία έρευνα η οποία ξεκίνησε πριν 4 χρόνια από την κυρία Ρομποτή, με πάρα πολλές συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια σε εργαζόμενους, η οποία κατέληξε ότι αυτό που γίνεται στον τραπεζικό τομέα Δηλαδή οι τράπεζες να συνάπτουν συμβάσεις έργου, δίθεν έργου λέμε εμείς, με διάφορες εταιρείες παροχής υπηρεσιών και στα πλαίσια αυτού του έργου αυτές οι εταιρείες αναλαμβάνουν να προσλάβουν κόσμο, να προσλάβουν υπαλλήλους, οι οποίοι από την πρώτη μέρα εργάζονται μέσα στις εγκαταστάσεις της τράπεζας, τους καθοδηγούν προϊστάδε αυτών των εργαζομένων τραπεζοϋπάλληλοι, κάνουν καθαρά τραπεζικό έργο. Και στην πραγματικότητα, κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει καν έργο. Η εταιρεία η οποία τους έχει προσλάβει συχνά δεν έχει καμία τεχνογνωσία σε σχέση με τα τραπεζικά, με τα δάνεια, με τις κάρτες. Πολλές φορές δεν ξέρει καν πού βρίσκονται αυτοί οι υπάλληλοι, γιατί μερικές φορές ξέρετε, γίνονται και εσωτερικές μεταθέσεις για τις ανάγκες της εργασίας. Το μαθαίνει εκ των υστέρων, αν το μάθει καθόλου. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι αυτή η έρευνα λέει αυτό που βέβαια εμείς το λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι στην πραγματικότητα αυτοί οι υπάλληλοι θα έπρεπε να είναι υπάλληλοι της τράπεζας και ότι οι τράπεζες στην ουσία παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία με αυτό το καθεστώς. Mm-hmm. Δηλαδή ενώ μέσω των εταιριών παρέχεται προσωπικό, δηλαδή ενοικιάζεται προσωπικό, που θα σας φανεί λίγο περίεργο, αλλά οι ενοικίες σε αυτή την περίπτωση είναι το καλό σενάριο, διότι υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο και υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία που εν πάση περιπτώσει

0: υπηρεσίες και τα έργα και τα project που, που διεκπεραιώνει μια τράπεζα.
1: Αυτός ο θεσμός όμως των εικονικών, όπως λέτε, εργολαβιών δεν εφαρμόζεται μόνο στις τράπεζες, έτσι δεν είναι?
0: Εφαρμόζεται, ξεκίνησε από τις τράπεζες. Οι τράπεζες νομίζω ότι ήταν πρωταθλήτριες αυτό. Αλλά όπως μας λένε συνάδελφοι από το δημόσιο τομέα, εξαπλώνεται παντού. Εξαπλώνεται στον κλάδο του επισκεπτισμού τουρισμού. Υπάρχει ακόμα και τη βιομηχανία. Κάποτε υπήρχε ένας νόμος που έλεγε ότι στο δημόσιο μπορείς να πάρεις εργολάβο εφόσον αυτό θα ήταν πιο οικονομικό. Mm-hmm. Επί της παρούσας κυβέρνησης καταργήθηκε και αυτή η προϋπόθεση και μπορείς απλά να επιλέξεις τη λύση του εργολάβου. Δυστυχώς μετά από μια περίοδο, ύστερα από την περίοδο της προηγούμενης κυβέρνησης, ΣΥΡΙΖΑ, για να τα λέμε και αυτά, όπου είχαν ξεκινήσει να καταργούνται οι εργολαβίες σε υπουργεία, σε νοσοκομεία, μετά το 19 και ο νόμος της συνευθύνης που επίσης είχε φέρει η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας καταργήθηκε, εν ρηπή οφθαλμού θα έλεγα, εντός ημερών από την ανάληψη των βασικών της νέας κυβέρνησης. Και αυτός ο θεσμός εξαπλώνεται παντού, πράγμα το οποίο δεν είναι μόνο άδικο για τους συναδέλφους, αλλά νομίζω ότι υπονομεύει και τη θέση του τακτικού προσωπικού. Δυστυχώς, στον τραπεζικό τομέα, δυστυχώς ξαναλέω, δικαιωθήκαμε αυτή που λέγαμε ότι θα έρθει η ώρα που θα γίνουν οι τραπεζοϋπάλληλοι νοικιαζόμενοι και πραγματοποιήθηκε και αυτό. Με τις αποσχίσεις κλάδων που θα έχετε ακούσει, όπου τραπεζοϋπάλληλοι μεταφέρονται σε άλλες εταιρείες, σε τρίτες εταιρείες. Αυτό είναι μια ανάποδη πορεία. Και νομίζω ότι με όλο αυτό το θεσμό, αυτό που γίνεται είναι ότι υπονομεύει τη συνοχή των εργαζομένων. Ξέρετε, έχουμε μπροστά μας πάρα πολλές προκλήσεις. Μία από αυτές που συζητείται πάρα πολύ είναι η είσοδος του AI. Ήδη μέσα στις τράπεζες εκπαιδεύουμε τα ρομποτάκια που θα αυτοματοποιήσουν τις διαδικασίες που κάνουμε οι τραπεζοϋπάλληλοι. Άρα θα έρθει κάποια στιγμή που θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πιο ριζικά, με μείωση του χρόνου εργασίας, δεν ξέρω, με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω πώς θα το επιβάλλουμε αυτό, πώς θα το ρυθμίσουμε, όταν ο κόσμος της εργασίας είναι κατακερματισμένος. Γιατί να πω σε αυτό το σημείο ότι δεν είναι μόνο αυτή η μορφή επισφαλούς εργασίας με στις τράπεζες. Υπάρχουν επίσης και τα λεγόμενα μπλοκάκια, που είναι άλλη μια πληγή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
1: Κύριε Ζαλαπού, να σας ρωτήσω κάτι. Οι διαθέσεις των κανονικών εντός εισαγωγικών εργαζόμενων απέναντι στους εργολαβικούς επί της ουσίας, ποιες είναι? Δεν μιλάω μόνο για τις τοποθετήσεις των διοικήσεων, των φορέων. Μας είπατε ποια είναι η δική σας λογική και είστε απολύτως σαφείς. Αλλά ο πολλής κόσμος, και όταν λέω πολλής κόσμος εννοώ ο βασικός κορμός των κανονικών εργαζόμενων, εκείνων δηλαδή που έχουν μια κανονική εργασιακή σχέση, συνάψη. Απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, προς τα πού ρέπει? Πρέπει να αποκτήσουν δικαιώματα όπως όλοι μας, για να μην υπάρχει μία αχίλλειος πτέρνα, ή τι στην ευχή θέλουν αυτοί εδώ, χαλούν την πιάτσα και καλό θα ήταν να μην υπάρχουν, όχι να εξασφαλιστούν τα δικαιώματά τους, αλλά να μην τους βλέπουμε μπροστά μας, να μην τους έχουμε ανάμεσά μας? Ποια λογική πρετανεύει, η λογική του κοινωνικού αυτοματισμού ή η λογική που εσείς πρεσβεύετε?
0: Νομίζω ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό συναδέλφων που βλέπουν, επειδή δουλεύουν δίπλα-δίπλα και βλέπουν τη δουλειά που κάνουν αυτοί οι εργαζόμενοι, αντιλαμβάνονται ότι εδώ κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Νομίζω ότι είναι η μειοψηφία αυτή που ισχυρίζονται ότι θα έπρεπε απλά αυτοί να φύγουν από τη μέση, γιατί ξέρω εγώ, μας παίρνουν και σε καμία περίπτωση να μην ενταχθούν κανονικά στις συλλογικές συμβάσεις. Γιατί μας παίρνουν τις θέσεις, τις προαγωγές και το καθεξής. Αν και δυστυχώς υπάρχει και αυτό το κομμάτι. Αλλά θεωρώ ότι είναι μειοψηφικό. Εκεί όμως που θα ήθελα επίσης να σταθώ είναι το γεγονός ότι όσον αφορά τα σωματεία και το συνδικαλιστικό κίνημα και την Ομοσπονδία Τραπεζοπαλλήλων, νομίζω ότι έχουν υποτιμήσει πάρα πολύ τη σοβαρότητα αυτού του ζητήματος. Δεν έχουν ασχοληθεί καν. Το θεωρούν ότι

0: δεν τους αφορά, ενώ είναι πραγματικά μέσα στα πόδια τους. Σε αντίθεση να πω εδώ με ότι μαθαίνω, γιατί και εγώ τώρα τα μαθαίνω, με το τι κάνουν τα συνδικάτα στη Γερμανία, για παράδειγμα. Δεν λέω ότι είναι ρόδινα τα πράγματα, αλλά εκεί τα συνδικάτα διαπραγματεύονται και για αυτή την κατηγορία εργαζομένων. Και έχουν καταφέρει, πρέπει να σας πω σε κάποιες περιπτώσεις, αυτοί οι εργαζόμενοι, αφού είναι προσωρινοί, αφού, να αμείβονται περισσότερο από το τακτικό προσωπικό.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία στην εκδήλωση, κυρία Λαζαροπούλου. Επαναλαμβάνω.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Αύριο...
0: Θα ήθελα, τελειώνοντας, να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, γιατί χωρίς αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει έρευνα. Μην νομίζετε ότι το να κάνετε μια τέτοιου είδους έρευνα είναι μια απλή ακαδημαϊκή ασχολία.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο πιο δύσκολη.
1: Λοιπόν, να θυμηθούμε ότι πρόκειται για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Δράκης. Να θυμηθούμε επακριβώς το θέμα της εκδήλωσης αύριο. Συνθήκες απασχόλησης και εργασιακών σχέσεων των ενοικιαζόμενων, εισαγωγικά, και ψευδοεργολαβικών εργαζόμενων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Θα μιλήσουν Αλέξη Ιωαννίδης, καθηγητής πολιτικής οικονομίας εργασίας, η Ελένη Ρομποτή, πολιτική οικονομία της εργασίας και εργασιακές σχέσεις στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, και η Χαρά Κοκκίνου, υποψήφια διδάκτορ στο τμήμα κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κυρία Λαζαροπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μην τα θέλετε όλα δικά σας κορίτσια, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον κύριο Dave Gunn, γεννημένος David Colcott, αλλά ο κύριος Dave Καν, που γεννήθηκε στις 9 Μαΐου του 1962, όπως και αν τον πούμε, είναι ο μουσικός συνιδρυτής, frontman του αγγλικού συγκροτήματος της ηλεκτρικής rock pop Depeche Mode. Εμείς ακούμε τη μεγαλύτερη ως επιτυχία του συγκροτήματος, το Personal Jesus, από το 1990, όσο προλάβουμε πριν μας πιάσει το διάλειμμα.

0: στο κόκκινο.
1: Η Αυγή της Κυριακής τιμά τα 50χρονα της ταινίας «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» και ασχολείται με την επιχείρηση συγκάλυψης του εγχώριου Watergate από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει πρόορες μετά τη ΔΕΘ και προετοιμάζεται για τον Τραμπ, ενώ ο Ανδρουλάκης κάνει πρόβες συγκυβέρνησης. Οι επόμενες κινήσεις του Τσίπρα. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής. Επίσης, ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νέο πολιτικό σκηνικό, καθώς και για τον εσωκομματικό διάλογο. Συνέντευξη με την Αναστασία Σαπουνά. Πώς ακριβένει το ρεύμα, τι να προσέχουν οι καταναλωτές. Ζήν επικίνδυνος στις μεταφορές. Αναλύσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, το σκηνικό στη Βρετανία και τη Γαλλία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο. Στην Αυγή της Κυριακής.
2: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
3: Δεν ξέρω, η αγάπη?
2: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
4: Το Χελιδόνι, του Γκιλέμ Κλούα. Μετάφραση Μαρία Χατζημανουήλ. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Παίζουν Μαρία Τσιμά, Κυριάκος Μαρκάτος. Από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο θέατρο Ελέρ Ελένη Ερήμου, Φρυνήχου 10. Εισιτήρια στο mor.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
5: Εισιτήρια mor.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

Έχουμε εισέλθει στην τελική ευθεία της εκπομπής με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου, Διονύση Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Σε λίγο θα συζητήσουμε με τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων, για όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα συμβαίνουν, έτσι. Θα τα δούμε στην συνέχεια. Τώρα βέβαια δεν λέω τίποτα άγνωστο, ούτως ή άλλως οι δραματικές εξελίξεις είναι ενδιαφέρουσες, γιατί μπορούν να αλλάξουν άρδιν. Πρώτα πρώτα είναι ενδιαφέρουσες και με την κακή έννοια, γιατί προκαλούν πάρα πολλά προβλήματα σε πάρα πολύ κόσμο οι πολεμικές αναφλέξεις αφενός, αλλά είναι και ενδιαφέρουσες διότι από τη μία ή άλλη έκφαση μπορεί να καθοριστούν πολλά πράγματα σε σχέση με το μέλλον. Λοιπόν, αυτά θα τα δούμε λίγο αργότερα. Πριν ακούσουμε ένα κομμάτι, να ευχηθώ, δεν θα προλάβω να κάνω πολλά πράγματα, να αντευχηθώ μάλλον στην Ελένη, στην Μαρία, στον Κυριάκο και στην Αρετή. Γράφει ο Γιώργος: όταν η τεχνητή νοημοσύνη αντικαταστήσει και τους τσέους, δηλαδή τα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων και πολυεθνικών βεβαίως, κάποια στιγμή θα είναι μεγάλη μέρα. Αγαπητέ Γιώργο, ούτως ή άλλως η διαφοροποίηση υφίσταται και θα υφίσταται. Γιατί άλλο πράγμα είναι να σε αντικαταστήσει τεχνητή νοημοσύνη έχοντας καταφέρει να φτιάξεις μια περιουσία για τα παιδιά σου, μπορεί και για τα εγγόνια σου και για τα δυσέγγονά σου, και άλλο είναι με αφορμή, με πρόφαση την τεχνητή νοημοσύνη να επιδεινωθούν οι εργασιακές σου σχέσεις ή και να χάσεις τη δουλειά σου και να ψάχνεις να δεις πώς θα βιοποριστείς. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει μια διαφορά. Αγαπητέ Νέστορα, αν σωστά θυμάμαι αυτά που μας είπε η κυρία Γιώτα Λαζαροπούλου, η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, το να τα λέμε και αυτά κινήθηκε στην αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή θύμισε κάποιες θετικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που τις ήρε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, εδώ κάνουμε ένα διάλειμμα. Να θυμηθούμε πως σαν σήμερα διάλειμμα, δηλαδή στα όσα λέμε, θα ακούσουμε ένα τραγούδι, και επειδή σαν σήμερα το 2020 μας άφησε χρόνους ο Little Richard, που βεβαίως δεν χρειάζεται συστάσεις, από τους πιονιέρους του rock and roll και του πρώιμου rock, θα ακούσουμε το Tutti Frutti και στη συνέχεια θα μιλήσουμε για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.

0: Αυτά λοιπόν στη μνήμη του Little Richard, που μας άφησε χρόνου σαν σήμερα 9 Μαΐου το 2020. Και αφήνουμε το 2020 και ερχόμαστε στο σήμερα να συζητήσουμε για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Θα μιλήσουμε τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και επιστημονικό υπεύθυνο του ΚΕΜΗΣ, δηλαδή του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών, στο εν λόγω Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε? Με εντυπωσίασε μία είδηση, δεν ξέρω αν υπερτιμώ την σημασία της, αλλά τη θεωρώ ενδεικτική για πολλά πράγματα και ενδεχομένως για κάποιους προβληματισμούς που πλέον μπορεί να αναπτύσσονται στα μυαλά ηγετών των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Μάθαμε από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι η Σαουδική Αραβία αρνήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αρνήθηκε στον Τραμπ τη χρήση του εναέριου χώρου της προκειμένου να εξελιχθεί η επιχείρηση Ορμούς. Καλά κάνω και εντυπωσιάζομαι από αυτή την είδηση ή την υπερτιμώ?
1: Όχι, δεν υπάρχει καμία υπερτίμηση. Είναι πάρα πολύ σημαντική είδηση. Καλά, γνωρίζαμε ότι η Σαουδική Αραβία ήταν εξόχως επιφυλακτική στην επιλογή της γενικότερα στην Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση στο Ιράν. Και νομίζω ότι αυτή τη στάση συνεχίζει να την κρατάει απαρέγκλητα. Και αυτό, αν θέλετε, σε κάποιο βαθμό την έχει περιορίσει, αν θέλετε, το κίνδυνο που διατρέχει από ιρανικές επιθέσεις. Είχε κάποιες ιρανικές επιθέσεις, αλλά δεν, σε καμία περίπτωση δεν ήταν στο μέγεθος και και αν θέλετε και τη σοβαρότητα που των επιθέσεων που δέχτηκαν άλλες χώρες.
0: Τα Εμιράτα,
1: στην αρχή του πολέμου και το Κατάρ ή το Μπαχρέιν. Νομίζω ότι η Σαουδική Αραβία κρατάει μια πολύ επιφυλακτική στάση. Αντιλαμβάνεται πάρα πολύ καλά. Πρώτα απ' όλα, αντιλαμβάνεται πολύ καλά ότι με το Ιράν θα ζήσει και μετά τους Αμερικανούς. Δηλαδή και όταν φύγουν οι Αμερικανοί, ενώ την μεγάλη στρατιωτική δύναμη από τις βάσεις, οι Ιρανοί θα είναι εκεί και θα πρέπει να συζητήσουν μαζί τους. Έχει περιφερειακά ζητήματα στα οποία έχει βρει μια γραμμή συνεννόησης με το Ιράν και κυρίως μιλώ για την Ιεμένη. Νομίζω ότι ακόμα και στην περίπτωση της Συρίας μπορούν να βρουν μια λύση, αλλά εν πάση περιπτώσει το Ιράν αντιλαμβάνεται ότι η Σαουδική Αραβία έχει σημαντικό ρόλο στην Συρία. Άρα νομίζω ότι η Σαουδική Αραβία κρατάει έναν επιφυλακτικό ρόλο και στην όλη υπόθεση και γι' αυτό το κρατάει απαρέγκλητα, δεν το έχει αλλάξει καθόλου σε όλο το διάστημα. Άλλωστε, αν θέλετε, μία από τις βασικές διαφωνίες και παράπονα, στο πούμε έτσι, αιτιάσεις στις κατηγορίες του Αμπουντάμπη, δηλαδή των Εμμυράτων εναντίον της Σαουδικής Αραβίας κυρίως, είναι ότι δεν στηρίχθηκαν τα Εμμυράτα όσο θα έπρεπε από τις γειτονικές χώρες και οι γειτονικές χώρες δεν ήταν ενεργές δραστήριες εναντίον των Ιρανών σε αυτόν τον πόλεμο.
0: Διαβάζω αναλύσεις, περισσότερο ή λιγότερο έτσι βαθιές, δεν έχει σημασία αυτό, σύμφωνα με τις οποίες υπάρχει πλέον ένας έντονος προβληματισμός, ή φαίνεται ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας έντονος προβληματισμός και στα μυαλά ηγεσιών και άλλων συμμάχων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Ένας προβληματισμός που εδράζεται σε δύο δεδομένα. Το πρώτο είναι πως δεν μπόρεσαν οι Αμερικανοί να τις προστατεύσουν αυτές τις χώρες από τα χτυπήματα των Ιρανών, δηλαδή αυτή η πανσπερμία των Αμερικανικών βάσεων δεν αποδείχθηκε τελικά ευνοϊκή για τις χώρες συγκεκριμένες, ένα το κρατούμενο. Και το δεύτερο έχει να κάνει με το ενεργειακό και οικονομικό, δηλαδή φοβούνται πως αυτός ο πόλεμος θα τύχει αξιοποίησης εκ μέρους, ή ήδη τη χάνει έτσι αξιοποίησης εκ μέρους του Τραμπ προς όφελος των αμερικανικών ενεργειακών εταιριών, κυρίως LNG, ότι φοβούνται δηλαδή πως θα τους φάει συμβόλαια στην Ασία, και με το δεδομένο πως ήδη μάλλον έχουν παραγωνιστεί οι χώρες Μέσης Ανατολής σε ό,τι αφορά το ενεργειακό από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην ευρωπαϊκή αγορά, φοβούνται μήπως φανεί μια συνέχεια αυτού του πράγματος και στην Ασία. Εσείς τι λέτε για αυτά τα δύο?
1: Νομίζω ότι έχετε κάποιο δίκιο. Δηλαδή, χώρες όπως το Κατάρ που έχουν πολύ μεγάλες ποσότητες LNG, η Σαουδική Αραβία δεν έχει, δεν ασχολείται με το φυσικό αέριο, είναι κυρίως πετρελαϊκή χώρα. Mm-hmm. Το Ιράν και το Κατάρ είναι οι βασικές χώρες οι οποίες εξάγουν φυσικό αέριο σε υγροποιημένη μορφή. Όντως αυτό είναι ένα πρόβλημα και για τους δύο. Το Ιράν έχει και τον ναυτικό αποκλεισμό, αλλά και το Κατάρ έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αυτό. Mm-hmm. Έχω όμως την αίσθηση, και γι' αυτό και όπως λέμε κρατάει μια επιφυλακτική στάση απέναντι στην αμερικανική παρουσία. Γενικότερα θα έλεγα ότι αυτό που είπατε το πρώτο είναι σοβαρότερο, δηλαδή ότι όλες οι ηγεσίες, ακόμα και τα Εμιράτα, τα οποία φαίνεται να προστρέχουν στους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς και να πηγαίνουν χωρίς καμία αμφιβολία και κανένα σταθμό στο στρατόπεδο αυτών, αντιλαμβάνονται όμως ότι η αμερικανική παρουσία εκεί δεν είναι πάντοτε ένα πλεονέκτημα. Δηλαδή στην περίπτωση ιδιαίτερα του Κατάρ και του Μπαχρέιν ήταν, και της Σαουδικής Αραβίας, ήταν ένα μειονέκτημα. Δηλαδή τους έκανε στόχους και μάλιστα στόχους που οι Αμερικανοί δεν μπόρεσαν τελικά να τους προστατεύσουν. Και αυτό σε μακροπρόθεσμο, όχι βέβαια αύριο το πρωί, όχι αμέσως μετά το τέλος του πολέμου, αλλά θα λέγαμε ότι, και τα λέω μακροπρόθεσμο, ενώ σε 25 χρόνια, στα επόμενα 5 με 10 χρόνια, mm-hmm. Θα δούμε αλλαγές στην αντίληψη των χώρων αυτών για το με ποιους εταίρους θα συνομιλήσουν. Δηλαδή μην σας κάνει εντύπωση να δούμε και τους Κινέζους και τους Ρώσους και τους Ινδούς να παίζουν μεγαλύτερο ρόλο στην περιοχή του κόλπου από ό,τι έπαιζαν πριν. Και αυτό, ή ακόμα και μεσαίες χώρες, όπως οι μεσαίες ισχύες χώρες, όπως είναι η Τουρκία, να παίζουν μεγαλύτερο ρόλο εκεί. Δηλαδή δεν θα είναι ανάλογος των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά θα είναι ένας ρόλος σημαντικός ως προς την ασφάλεια του κόλπου. Γιατί ακριβώς οι Αμερικανοί, όπως φαίνεται από τα δεδομένα που έχουμε, δεν κατάφεραν να προστατεύσουν τις χώρες αυτές. Όχι μόνο δεν κατάφεραν να προστατεύσουν τις χώρες, αλλά από ό,τι διαβάζουμε από τις έρευνες που έγιναν, αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω αν είναι το BBC ή κάποιο αμερικανικό μέσο, που έκανε την ταύτιση των δεδομένων από τους δορυφόρους, έδειξαν ότι όντως αυτό που έλεγαν οι Ιρανοί, ότι κατέστρεψαν ή, εν πάση περιπτώσει, δημιούργησαν προβλήματα σε πολλές αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, είναι αληθές. Mm-hmm. Δηλαδή ότι έπληξαν τους στόχους τους οποίους διατείνονταν ότι είχαν πλήξει. Mm-hmm. Και αυτό επίσης κάνει αυτές τις χώρες να σκεφτούν αν τελικά η παρουσία των Αμερικανών είναι πάντοτε ένα πλεονέκτημα ή αν τελικά γίνεται μειονέκτημα mm-hmm. στην περιοχή αυτή.
0: Τώρα θυμήθηκα, όσο σας άκουγα θυμήθηκα, το λέω εν συντομία ως παρένθεση, δημοσιεύματα σχετικά με το πώς είχαν πληρώσει κυρίως Σαουδάραβες αλλά και άλλες συμμαχικές των Ηνωμένων Πολιτειών χώρες Μέσης Ανατολής έπειτα από τον πρώτο πόλεμο στον κόλπο το 1991 ως επιβράβευση, ας το πούμε έτσι, γιατί οι Αμερικανοί υποτίθεται ότι τις έσωσαν και αυτές από το Σαντάμ, ότι είχαν δώσει ένα πακτολό χρημάτων κυρίως για αγορά εξοπλιστικών συστημάτων που ήδη οι Αμερικάνοι αναλυτές έλεγαν πως μάλλον δεν θα τα χρειάζονταν ποτέ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια παλιά ιστορία, ας μην την εξετάσουμε τώρα. Θέλω να πω δηλαδή ότι ίσως έχει και ένα βάθος το χρόνο όλο αυτό το ζήτημα των ερωτηματικών σχετικά με το...
1: Εδώ έχουμε ένα και επίσης και άλλο ένα οξύμορο σχήμα.
0: Ναι.
1: Αντιφατικό θα έλεγε κανείς. Ας πάρουμε τα Εμιράτα. Τα Εμιράτα είναι μια χώρα η οποία έχει υπερεξοπλιστεί. Έχει τα τελειότερα αεροπλάνα που μπορούν να κυκλοφορήσουν στην αγορά και πυραυλικά συστήματα, τα πάντα. Δεν είδαμε όμως ποτέ καμία κίνηση των Εμιράτων όσον αφορά την ασφάλειά τους, την άμυνά τους. Δηλαδή να τα αποδώσουν στο Ιράν, να ξεκινήσουν να κάνουν κάτι, να χτυπήσουν κάποιους στόχους στο Ιράν. Τέλος πάντων, η χώρα τους βλήθηκε. Δηλαδή μια χώρα η οποία βάλεται από μια άλλη χώρα και δεν βάλονται μόνο οι αμερικανικές βάσεις, βάλονται υποδομές τους, βάλονται διάφορα, ακόμα και τουριστικές
0: υποδομές. Αυτό πήγα να πω, και που έχουν μια ιδιαίτερη σημασία και οι τουριστικές υποδομές.
1: Ακριβώς, και οι τουριστικές και οι άλλες υποδομές τους. Εν πάση περιπτώσει, βάλετε αυτό που είναι το πραγματικό τους κεφάλαιο, ότι είναι ένα ασφαλές καταφύγιο για τις επενδύσεις. Αυτό που θέλουν να πουλήσουν πέρα από το πετρέλαιο, θέλουν να πουλήσουν ότι είναι ένα ασφαλές και επικερδές καταφύγιο για επενδύσεις. Αλλά αυτό λοιπόν δεν. Αν δεν υπερασπίζονται με όλα αυτά τα όπλα που έχουν συγκεντρώσει εκεί το ίδιο τους το έδαφος, τότε υπάρχει ένα θέμα, υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι άλλο πράγμα να κυνηγάς με τα F-16, τα F-15, οτιδήποτε έχουν κάποιες αντάρτικες ομάδες στην Ιεμένη, είναι ευκολότερο αυτό από το πιθανότητα να χτυπήσει στο Ιράν. Αλλά όμως έτσι είναι η ζωή των κρατών. Θα πρέπει να μιλήσουν και απέναντι σε κράτη και ακόμα και σε ισχυρότερα κράτη. για να πούμε και κάτι άλλο, η σχέση πέρα του πυραυλικού σύστημα, αν βάλουμε κάτω τα αεροπλάνα που έχει κάθε χώρα, τα Εμιράτα ή η Σαουδική Αραβία, και μιλάω για τα Εμιράτα γιατί είναι αυτά που έχουν πάρει αναφανδόν το μέρος των ΗΠΑ και του Ισραήλ, τα Εμιράτα σχέση με το. Δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ του στόλου των Εμιράτων και του στόλου του Ιράνιους, και το στόλο του Ιράνιους είναι στη δεκαετία του 80 σχεδόν. Μιλάμε για Μιράζ 2000 ακόμα δηλαδή στην Ιρανική αεροπορία. Και εδώ μιλάμε για τελευταίου τύπου F-15, F-16.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει καμία σύγκριση παρόλα αυτά.
0: Γι' αυτό προφανώς οι Ιρανοί ανέπτυξαν τα πυραυλικά συστήματα.
1: Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι δεν ήταν ότι δεν είχα τη δυνατότητα, δηλαδή την τεχνολογική δυνατότητα, δεν έχουν τον εξοπλισμό να κάνουν τις επιθέσεις. Δεν έκαναν τις επιθέσεις για άλλους λόγους που είναι βεβαίως πολύ μεγάλη συζήτηση. Να πούμε, έχει να κάνει με τις εσωτερικές δυναμικές των καθεστώτων αυτών, έχει να κάνει με την ικανότητα των ενόπλων του δυνάμεων, γενικότερα με άλλα θέματα.
0: Εν κατακλείδη θα λέγατε ότι μέχρι στιγμής, έτσι, πάντα μιλάμε με βάση τα δεδομένα που έχουμε ως τώρα, εξελίσσεται σε μπούμερανγκ ο Ισραηλινο-Αμερικανικός πόλεμος εναντίον του Ιράν?
1: Ναι, χωρίς αμφιβολία.
0: Χωρίς αμφιβολία.
1: Μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει η συνέχεια, γιατί και το Ιράν πιέζεται πάρα πολύ, πιέζεται οικονομικά, γιατί όντως έχει μεγάλη δυσκολία, ιδιαίτερα με τον ναυτικό αποκλεισμό, να βγάλει πετρέλαιο, και αυτό σημαίνει ότι σε κάποια στιγμή οι αποθηκευτικές τους δυνατότητες θα υπερχειλήσουν. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ προβληματικό στοιχείο για τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι δεν είναι στρόφιγγες οι πετρελαιοπηγές. Δηλαδή, εάν κλείσεις μια πετρελαιοπηγή, δεν μπορείς, το κόστος για να την ξανανοίξεις είναι τεράστιο. Δηλαδή δεν είναι ότι κλείνω μια στρόφιγγα και σταματάει η πετρελαιοπηγή να δίνει πετρέλαιο. Άρα αυτό πρέπει να κάνεις, πρέπει να την κλείσεις, να σταματήσεις την άτληση, ας το πούμε, να χαμηλώσει το ρυθμό της, να μειώσει το ρυθμό της άτλησης. Πράγμα που είναι πάρα πολύ προβληματικό τεχνολογικά και από πλευράς οικονομίας. Και αυτό που λένε κάποιοι είναι ότι το Ιράν έχει ακόμα ένα μήνα, ενάμιση μήνα, κάποιοι λένε κάποιες εβδομάδες για την υπερφόρτωση, στο πούμε έτσι, των δεξαμενών του, εάν δεν αρχίσει να βγάζει, να εξάγει το πετρέλαιο. Αυτό δημιουργεί ένα τεράστια πίεση και στο Ιράν. Θα δούμε πώς θα ανταπεξέλθει. Μέχρι τώρα έχει δείξει αρκετά ανθεκτικό και προφανώς ούτε το καθεστώς άλλαξε, ούτε υπάρχει κάποια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα. Έγινε και το Ορμούζ είναι κλειστό. Δηλαδή, τι άλλο να πει.
0: Θα έλεγε κανείς ότι τελικά εκεί που οι Αμερικανοί εξέτασαν τα όπλα τα δικά του και των Αμερικανών, βλέπουν το Ορμούζ ξαφνικά ως έναν επιπλέον πρόβλημα και να το μετατρέπουν σε όπλο οι Ιρανοί.
1: Ναι, όχι μόνο αυτό, να είναι και θέμα της διαπραγμάτευσης.
0: Δηλαδή, ακριβώς, ναι.
1: Δεν είναι απλά ένα όπλο των Ιρανών, δηλαδή ανοίγουμε, κλείνουμε. Αυτή τη στιγμή είναι ένα θέμα διαπραγμάτευσης. Δηλαδή οι Ιρανοί θέτουν τον μερικό έλεγχο του στενού του Ορμούζ, δηλαδή τις οικονομικές απολαβές, διόδια να το πούμε πολύ απλά, από το Ορμούζ. Αυτό είναι ένα καινούριο θέμα. Δεν νομίζω ότι ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα οι Ιρανοί πριν από μια δεκαετία δεν σκεφτόντουσαν ότι μπορεί να βάλουν ένα διαπραγματευτικό τέτοιο ζήτημα για περί ελέγχου και διόδιων από το Ορμούζ.
0: Εκτός όμως από τους προβληματισμούς που αναλύσατε, εκείνους που κατοικοεδρεύουν στα μυαλά των ηγετών των χωρών της Μέσης Ανατολής, χωρών που είναι φιλικά διακείμενες στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ σε ό,τι αφορά τα Εμιράτα πλέον, διεξάγεται μια συζήτηση για το κύρος των Ηνωμένων Πολιτείων πλέον σε ό,τι αφορά και την Ευρώπη. Όποιο και αν είναι το ειδικό βάρος Ευρώπης στις μέρες μας γεωπολιτικά. Δηλαδή δεν είναι μικρό πράγμα να λέει ο Μέρτς ξεφτιλίζεται ο Τραμπ από το Ιράν.
1: Οι Ευρωπαίοι έχουν, να το πω πολύ, πολύ έτσι απλά, έχουν φάει τη μία ταπεινωτική δήλωση του Τραμπ μετά την άλλη. Νομίζω ότι είναι, όπως έλεγε και η γιαγιά μου, καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια. Εν πάση περιπτώσει, και οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι αυτό το αποτελεσματικό που διακηρύσουν, αυτή η αποτελεσματική υπερδύναμη που διακηρύσουν στη συνέπειλες των κρίσεων. Και εν πάση περιπτώσει, πιθανόν να έχουμε και εμείς κάποια σοφία σε αυτό το ζήτημα και βέβαια δεν τους ενδιαφέρει. Δεν είναι το κρίσιμο ζήτημα το Περσικό, αλλά είναι το κρίσιμο ζήτημα η Ουκρανία. Θέλουν λοιπόν να πούν ότι στους Αμερικανούς ότι πιθανόν να έχουμε εμείς δίκιο στο θέμα το ουκρανικό και όχι εσείς. Που θέλετε σόν και καλά όπως και να είναι μια συνθήκη ειρήνης με την Ρωσία. Λέω ότι λένε εκείνοι, δεν λέω αν συμφωνώ ή όχι. Λέω ότι κάνει σκέψη στη Δυτική Ευρώπη. Και νομίζω ότι αυτό βγαίνει. Μην ξεχνάτε επίσης ότι και οι Ευρωπαίοι έχουν και αυτοί, μπορεί να έχει και ο Τραμπ κοινό στις Ηνωμένες Πολιτείες και κοινωνία και ψηφοφόρους, αλλά έχουν και αυτή η κοινωνία και ψηφοφόρους και οπωσδήποτε δεν μπορεί να γίνεται να εμπεδώνεται στην κοινωνία ότι η Ευρώπη ταπεινώνεται απέναντι στον Τραμπ, αλλά και οι ηγέτες της κάποια στιγμή λένε πράγματα τα οποία πιστεύουν στο τέλος της γραφής, γιατί ακριβώς πρέπει να τα πούν και αυτοί προς τους ψηφοφόρους τους, προς τις κοινωνίες τους.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι βεβαίως ότι ο Μέρτς, μιας και τον θυμήθηκα εγώ δηλαδή και τον έβαλα στη συζήτησή μας, ήταν εκείνος που το καλοκαίρι, στον πόλεμο των 12 ημερών, έλεγε να ευγνωμονούμε το Ισραήλ, διότι εκείνο κάνει τη βρώμικη δουλειά για όλους.
1: Και
0: τώρα το γυρίζει προφανώς γιατί δυσκολεύεται ο άξονας Τελαβίβου Ουάσιγκτον. Εάν δεν δυσκολευόταν, ο Μέρτς θα έλεγε μια χαρά είναι, προχωράμε.
1: Δεν νομίζω, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το αυτό που σας είπα, ότι οι Ευρωπαίοι έχουν, ιδιαίτερα οι Γερμανοί και οι Γάλλοι και άλλοι και οι Βρετανοί, έχουν, να το πούμε, καλά δεν μιλώ για τους ανατολικούς Ευρωπαίους, προφανές αυτό, έχουν πολύ διαφορετική αντίληψη από τον Τραμπ για το ουκρανικό,
0: ναι, και θεωρούν ότι
1: αν θέλετε ο Τραμπ, να το πούμε έτσι απλά, παίρνει ένα μάθημα. Ναι. Στον Περσικό, ότι αυτά που λέει και αυτά που κάνει δεν είναι και πολύ σοφά και ότι ίσως θα ήταν καλύτερα να μας ακούει όταν του λέμε ως μένα πράγματα. Γιατί προφανώς οι Ευρωπαίοι δεν ήταν καθόλου ευνοϊκοί απέναντι σε μια νέα επίθεση και απέναντι της κλίμακας εναντίον του Ιράν.
0: Μάλιστα. Εδώ είμαστε και θα τα δούμε βεβαίως. Η αλήθεια είναι πως όσο διαρκεί ο πόλεμος με τις εκεχηρίες του, με τα διαλύματά του, εν πάση περιπτώσει όσο διαρκεί η ανάφλεξη με το Ιράν, τίθεται σε δεύτερη μοίρα, καλός ή κακός θα πω εγώ, το Παλαιστινιακό. Στην Λωρίδα της Γάζας εξακολουθεί να σκοτώνεται ο κόσμος.
1: Ναι, και στη Δυτική Όχθη, και στη Δυτική Όχθη μια, τα πόγκρου. Προϊούσα εθνοκάθαρση.
0: Είδα το εξής. Είδα μία κίνηση, μιας και μιλάμε για τη Δυτική Όχθη, 400 διπλωματών Ευρωπαίων,
1: ναι,
0: που καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτέλους να ορθώσει το ανάστημά της σε αυτό που κάνει
1: ουσιαστικά
0: το Ισραήλ.
1: Ουσιαστικά να παγώσει τη συμφωνία Ισραήλ, τη συμφωνία σύνδεσης Ισραήλ-Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάλλον αυτό όμως δεν πρόκειται να γίνει. Τι προβλέπετε?
1: Δεν υπάρχουν. Κοιτάξτε, αυτό για να γίνει θα πρέπει να υπάρχει ομοφωνία.
0: Ομοφωνία δεν θα υπάρξει έτσι κι αλλιώς.
1: Δεν θα υπάρξει ακριβώς. Άρα λοιπόν δεν βλέπω πώς θα γίνει. Εάν όμως κάποια χώρα το θέσει, τότε ακόμα και χώρες όπως η Γερμανία, που συνήθως είναι αυτές που προβάλλει βέτα, ας το πούμε έτσι, θα πρέπει να αντιπροτείνουν κάτι άλλο. Mm-hmm. Δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορείς, η διαπραγματευτική τεχνική είναι τέτοια και τακτική, η οποία και η μεθοδολογία είναι ότι δεν πας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λες να ξέρω όχι. Μάλιστα. Πρέπει να αντιπροτείνεις κάτι άλλο. Άρα θα αναγκαστούν αν το θέσουν κάποιες χώρες, ξέρω εγώ, η Ιρλανδία, η Ισπανία, που είναι το Βέλγιο που πρωτοστατούν σε αυτό, η Σλοβενία, πιθανότητα και η Γερμανία να προσπαθούν να πούν μια άλλη πρόταση, mm-hmm. που είναι βέβαια λιγότερη από το πάγωμα της συμφωνίας, αλλά που όμως έχει κυρώσεις.
0: Πάντως υπάρχει μια κινητικότητα σε αυτό το ζήτημα. Εξαντλήθηκε ο χρόνος μας. Μακάρι να είχαμε άλλη τόση ώρα. Θα τα πούμε και στο εγγύς μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρούσε.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Φίλες και φίλοι, εδώ σας αφήνω. Δεν προλαβαίνω ούτε να ανταποδώσω πλέον ευχές που διατυπώνονται στα μηνύματά σας. Μείνετε συντονισμένες, μείνετε συντονισμένοι. Θα πάμε σε λίγο δελτίο ειδήσεων, θα το ακούσουμε από τον Τάκη Σκριβάνο και στη συνέχεια το μικρόφωνο περνά στον Αντώνη Ριγόπουλο. Του εύχομαι σιδεροκέφαλος, να τον υποδεχθείτε. Καλά να είμαστε όλες και όλοι.

0: στο κόκκινο.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
7: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Εκατόν 105 και 5. Στο κόκκινο.
9: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
10: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Σε τεντωμένο σκηνή έθραψε η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Δύο ιρανικά δεξαμενόπλια στον κόλπο του Ομάν έπληξε χθες ο Αμερικανικός στρατός. Την απάντηση του Ιράν στην πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου δήλωσε ότι αναμένει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τις επιθέσεις στο Λίβανο συνεχίζει το Ισραήλ. Άλλοι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, ανάμεσά τους 2 παιδιά και 3 γυναίκες. Την ευθύνη για την επίθεση εναντίον στρατιωτικών βάσεων στο βόρειο Ισραήλ ανέλαβε Χεσμπολάχ. Στο 5,4% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις βρίσκονται τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Η εκτείναξη του πληθωρισμού δεν αντανακλά μόνο τις σοβαρές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, αλλά αναδεικνύει και την άρνηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να λάβει ουσιαστικά μέτρα άμβλυνσης αυτών των επιπτώσεων προς όφελος του κόσμου της εργασίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπέρ της πλειοψηφίας της κοινωνίας, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εδώ και 1,5 χρόνο, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρωτοστατεί στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου με ένα ενωτικό σχήμα ώστε να υπάρχει προοδευτική διέξοδος, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελος στη συνέντευξή του στο πλαίσιο του Οικονομικού Συνεδρίου της ημερησίας. Τις τράπεζες βάζει στο στόχαστρο του Αλέξη Τσίπρας, τονίζοντας ανάρτησή του ότι πέρυσι είχαν κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ και κάνοντας λόγο για μια κρατικά εγγυημένη αισχροκέρδεια. Ο πρώην Πρωθυπουργός σημειώνει ότι μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά, αρκεί να έχει το θάρρος να συγκρουστείς με τα συμφέροντα για να στηρίξεις την κοινωνία. Την παραβίαση της νομοθεσίας από τις τράπεζες, οι οποίες προσλαμβάνουν προσωπικό μέσω εικονικών εργολαβίων από εταιρείες παροχής υπηρεσιών, κατήγγειλε μιλώντας στο κόκκινο η Γιώτα Λαζαροπούλου, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας και μέλος του ΔΣ του ΕΚΑ. Όπως είπε, ενώ παρέχουν καθαρά τραπεζικό έργο και στα 3 χρόνια θα έπρεπε να προσληφθούν από τις τράπεζες, υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που εργάζονται με αυτό το καθεστώς για 20 χρόνια με μισθούς πείνας. Αφωνή από το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε σε περιοχή νεότερα της Λευκάδας, οπλισμένο με εκρηκτικά θαλάσσιο ντρόουν ουκρανικής καταστασίας. Το σκάφος έχει ρημολικηθεί στον αστακό προκειμένου να αφαιρεθεί η εκρηκτική ύλη και στη συνέχεια θα μεταφερθεί σε εργαστήρια της Αττικής. Στις φυλακές Κορυδαλλού υπό 300 μέτρα ασφαλείας και καθεστώς προστασίας θα μεταφερθεί σήμερα ο 54χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε εν ψυχρό με 6 σφαίρες τον 21χρονο Νικήτα στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Στον Κορυδαλλό θα μεταφερθεί και 56χρονη σύζυγός του. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η κυβέρνηση της Ονδούρας διαβεβαίωσε χθες ότι προσφέρει προξενική συνδρομή σε πολίτες της που κατήγγειλαν πως εξαπατήθηκαν και ταξίδεψαν στη Ρωσία επειδή είχαν λάβει προσφορές για εργασία, κυρίως στον αγροτικό τομέα, αλλά ανταυτού τους ασκήθηκε ασφεκτική πίεση να γίνουν μισθοφόροι και να εμπλακούν στον πόλεμο στην Ουκρανία. 7 υπήκοοι Ονδούρας έχουν καταγγείλει πως εξαπατήθηκαν με αυτόν τον τρόπο μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης. Στις αθλητικές ειδήσεις, τον τίτλο του Basketball Champions League θα διεκδικήσει η ΑΕΚ απόψε στις 9 το βράδυ απέναντι στη Λιθουανική Ρήτας. Περισσότεροι από 1.500 οπαδοί της ΑΕΚ θα βρεθούν στον τελικό που θα γίνει στην Μπανταλώνα στην Ισπανία.
9: Ο καιρός.
10: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται σήμερα στα βόρεια. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Στους 27 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Αντώνη Ρηγόπουλο.
6: Πάμε!
11: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Οστεομούβ.
14: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
15: Από τη Natural Factors.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Η Αυγή της Κυριακής τιμά τα 50χρονα της ταινίας «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» και ασχολείται με την επιχείρηση συγκάλυψης του εγχώριου Watergate από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει πρόορες μετά τη ΔΕΘ και προετοιμάζεται για τον Τραμπ. Ενώ ο Ανδρουλάκης κάνει πρόβες συγκυβέρνησης. Οι επόμενες κινήσεις του Τσίπρα. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής. Επίσης, ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νέο πολιτικό σκηνικό, καθώς και για τον εσωκομματικό διάλογο. Συνέντευξη με την Αναστασία Σαπουνά. Πώς ακριβένει το ρεύμα, τι να προσέχουν οι καταναλωτές. Ζήν επικινδύνος στις μεταφορές. Αναλύσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, το σκηνικό στη Βρετανία και τη Γαλλία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο. Στην Αυγή της Κυριακής.
18: Και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Έσπαγα το κεφάλι μου να βρω πώς θα ξεκινήσω την εκπομπή. Ποια θα είναι η πρώτη λέξη της πρώτης εκπομπής. Ξέρετε, είναι αυτά τα πράγματα που κάπως γίνονται βουνό στο κεφάλι μας, ενώ τελικά είναι πάρα πολύ απλά. Και μιλούσα με έναν φίλο της προάλλες, από τους καλύτερους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, εγώ θα πω, στη χώρα, αντικειμενικά, βασικά επειδή είναι φίλος μου, αλλά είναι έτσι, το πιστεύω και το υποστηρίζω. Και μου λέει, ρε φίλε, καλημέρα θα πεις, τι πιο απλό. Καλημέρα μας λοιπόν. Μερικές φορές είναι η πιο απλή απάντηση είναι και η πιο σωστή. Βαγγέλη Δοξαράς στον ήχο που ακούτε, Μαριάνθη Πατζελή στο τηλεφωνικό κέντρο, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια και Αντώνης Ριγόπουλος στο μικρόφωνο. Μαζί θα τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο από τις 10 μέχρι τις 11 με τις σύντριγγες στο κόκκινο.

Επειδή λοιπόν το ραδιόφωνο έχει αυτή τη μαγική ιδιότητα να μεταφέρει πολύ καλύτερα από κάθε άλλο μέσο τη διάθεση όποιου κάθεται πίσω από αυτό το μαγικό μηχανηματάκι εδώ που έχω μπροστά μου και λέγεται μικρόφωνο, να σας πω ότι ναι, αυτό που ακούτε στη φωνή μου είναι το άγχος της πρώτης φοράς, το οποίο είναι τόσο πολύ που φεύγει από εδώ από το μεταξουργείο που βρισκόμαστε σήμερα στην Αθήνα, πηγαίνει στις Κεραίες και από εκεί φτάνει ατόφιο φρέσκο στα αυτιά σας. Αλλά έτσι είναι οι πρώτες φορές, κάπως λίγο αγχωμένες, οι δεύτερες φορές όμως είναι διαφορετικές. Γι' αυτό ισχύει και για τις εκπομπές και για διάφορα άλλα πράγματα, κυβερνήσεις ας πούμε. Γι' αυτό θέλω να φτιάξετε το καφεδάκι σας και να βάλετε ένα χεράκι σήμερα, θα σας χρειαστώ πάρα πολύ, έτσι για να σπάσει λίγο ο πάγος. Να στείλετε λοιπόν μηνύματα, να στείλετε email, να στείλετε περιστέρια, ό,τι έχει ο καθένας, θα το χρειαστούμε, θα είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Το Viber είναι το 698-58-70-059 και εκεί περιμένω τις καλημέρες και ό,τι άλλο θέλετε. Να σπάνε οι πάγοι λοιπόν, να αρχίζουν να ξεκινάνε οι σπίθες και όπως το έλεγε και ο Λένιν, ο πάγος έσπασε, ο δρόμος χαράχτηκε, ξεκινάμε.

Καλημέρα λοιπόν και πάλι. Καλημέρα και στη Χριστίνα και στο Βασίλη και στη Μάρθα και στην Ελένη. Στη Μάρθα που είχε έτοιμο τον καφέ και με περίμενε. Η Ευγενία, η Μαρίνα, η Πέγγι, η Ζωή. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο που μας ακούνε και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλους σας ευχαριστώ για την πολύ ζεστή έτσι υποδοχή. Έτυχε λοιπόν η πρώτη εκπομπή αυτή να γίνεται τη μέρα που το ημερολόγιο γράφει 9 Μαΐου. Και ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή δεν είναι μια συνηθισμένη μέρα. Τα έλεγε ο Διονύσης Ελευθεράτος το πρωί, σίγουρα τον ακούσατε. Είναι η μέρα μνήμης και νίκης. Είναι η επέτειος της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης των λαών. Η μέρα που το κτίνος του ναζισμού έβγαλε τον επιθανάτιο ρόγχο του, την ώρα που στο Reichstag καρφωνόταν η κόκκινη σημαία και ο Χίτλερ έδινε τέλος στη μίζερη ζωή του. Θα μου πεις, ήταν αυτός ο οριστικός θάνατος του φασισμού και του ναζισμού? Μάλλον όχι, γιατί τα σπέρματά του τα βλέπουμε και να καρπίζουν γύρω μας ακόμη και σήμερα. Το είδαμε και τις προηγούμενες μέρες, πριν από 2-3 μέρες, που αν βλέπατε ειδήσεις, θα βλέπατε έναν τύπο που τον είχαμε ξεχάσει, αλήθεια είναι, επειδή βρισκόταν εκεί που άξιζε να βρίσκεται, στη φυλακή. Ήταν ο Ηλίας Κασιδιάρης, ένα από αυτά τα τυπάκια της τρασίδηλης συμμορίας του Μιχαλολιάκου, που καταχειροκροτούμενος ανακοίνωσε την επιστροφή του στην πολιτική. Ποια επιστροφή, αλήθεια? Πότε ήταν στην πολιτική ο Κασιδιάρης? Αυτό αναρωτιέμουν όταν τον άκουγα να χαίρεται και να λέει ότι επιστρέφει. Στη νύχτα ήταν ο άνθρωπος, στις εγκληματικές οργανώσεις, στη διάχυση του μίσους, στα μαχαιρώματα των μεταναστών και στις δολοφονίες των αδελφών μας. Εκεί ήταν, εκεί θέλει να επιστρέψει, προφανώς φορώντας γραβάτα αυτή τη φορά για να κάνει και πράξη όλη αυτή την θεωρία για τη σοβαρή Χρυσή Αυγή που μας έλεγαν από τα τηλεπαράθυρα την περίοδο εκείνη τη μαύρη που η Χρυσή Αυγή ανέβαινε. Αλλά η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, ότι θα επιστρέψει μόνο αν τον αφήσουμε εμείς.

Γι' αυτό σήμερα είπαμε να αφιερώσουμε τα τραγούδια που θα παίξουν στην εκπομπή αυτή σε αυτό το μεγάλο γεγονός που πολλές φορές οι φίλοι μας από τις Βρυξέλλες προσπάθησαν να του κάνουν rebranding, να το καμουφλάρουν πίσω από άλλους τίτλους, να του πούνε η μέρα της Ευρώπης, να το πούνε η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να του δώσουν άλλες ονομασίες. Αλλά νομίζω πως τελικά είμαστε αρκετοί αυτοί που έχουμε αποφασίσει να μην ξεχάσουμε και να μην αφήσουμε την ιστορική πραγματικότητα κυρίως να ξεχαστεί.

Επιστρέφουμε λοιπόν. Βαγγέλης Ξαράς, όπως είπαμε και πριν, στον ήχο που ακούτε. Μαριάνθη Πατσελή στο τηλεφωνικό κέντρο. Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια και Αντώνης Ριγόπουλος στο μικρόφωνο. Και προσπαθώ να διαχειριστώ όλη αυτή την επίθεση αγάπης που δέχομαι και να τις καλημέρες σας και την ευχή για καλή αρχή και στο Γιάννη και στον Ταξιάρχη και στην Αμαλία. Να πω και εγώ τις καλημέρες και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την υποδοχή. Παρ' όλα αυτά, κινούμαστε και λίγο και στο χώρο των ειδήσεων. Κοιτάμε τι συμβαίνει. Βλέπουμε ένα drone να εμφανίζεται στα ανοιχτά των ελληνικών ακτών. Βλέπουμε μια τρομερή αμηχανία και από την κυβέρνηση και από γενικά όλους τους φορείς, οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν εικόνα για το τι κυκλοφορεί. Και μια δυσκολία έτσι να αντιμετωπίσουμε το τι συμβαίνει πολλές φορές στα εθνικά χωρικά ύδατα και λίγο έξω από αυτά. Το είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Το βλέπουμε σήμερα με τον drone. Το είδαμε πριν από μια εβδομάδα όταν πειρατές, μάλλον, χωρίς κάποια συγκεκριμένη εθνικότητα από ό,τι φαίνεται, βρεθήκαν λίγο έξω από τα εθνικά χωρικά ύδατα και τελικά κάνανε απαγωγή ακριβώς μέσα εκεί. Και τελικά η ελληνική κυβέρνηση ήρθε σε επαφή μαζί τους για να μπορέσει να βρει και να μαζέψει αυτούς τους ανθρώπους και να τελικά να αφήσει και δύο στα χέρια τους και σήμερα να αγνοείται η τύχη τους.

Εκτός από εσάς πάντως έχω και πολύ καλή παρέα εδώ. Τα παιδιά έχουν κάνει πολύ γρήγορα να νιώσω άνετα. Ακόμη δεν έχω κάνει τον ηχολήπτη μας να μου πετάξει την κονσόλα στο κεφάλι, οπότε αυτό θα το θεωρήσουμε μια επιτυχία για την ώρα, το καταγράφουμε έτσι. Στα σοβαρά τώρα να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συναδέλφους

εδώ για την υποδοχή και στη διεύθυνση και τη διοίκηση του σταθμού, για την εμπιστοσύνη και βεβαίως σε όλους εσάς που πραγματικά με έχετε κάνει να νιώσω έτσι άνετα μέσα στο στούντιο. Ήταν λίγο σαν να πίνουμε τον πρωινό καφέ και κάπως αυτός θα είναι και ο στόχος κάθε εβδομάδας για τη δική μου πλευρά. Στόχος γενικά αυτής της εκπομπής θα είναι να αναδεικνύουμε μαζί θέματα που μέσα στην εβδομάδα δεν έφτασαν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ή στα κεντρικά δελτία ειδήσεων. Θέματα δεύτερης ανάγνωσης, δημοσιογραφικές έρευνες ανεξάρτητων ομάδων, πράγματα που πολλές φορές δεν φτάνουν στα αυτιά μας και στα μάτια μας αν δεν τα ψάξουμε συστηματικά. Φυσικά όλα αυτά χωρίς να αφήσουμε και τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, τόσο διεθνώς όσο και εσωτερικά, και στα πολιτικά που και εκεί έχουμε μεγάλες και κοσμογονικές αλλαγές.

Κινείσαι πάντως λίγο έτσι στην πρωινή ενημέρωση των ειδησογραφικών site και βλέπεις διάφορα πράγματα. Δηλαδή, εκεί που περιμένεις να δεις κάτι, μια σημαντική εξέλιξη από το Ιράν κτλ., βλέπεις μπροστά φάτσα κάρτα ότι οι Αμερικανοί είδανε UFO στην Ελλάδα. Πράγματα τα οποία εδώ πέρα δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε, τα UFO που κυκλοφορούν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, και αναρωτιόμαστε τι πετάει από πάνω μας.

Βλέπουμε βέβαια εκτός από αυτό και αυτό που λέγαμε πριν, δηλαδή αυτή την προσπάθεια, αυτή η μέρα να καταχωρηθεί στο μυαλό όλων των ανθρώπων ως η μέρα της Ευρώπης, να αποξενωθεί και να απογυμνωθεί δηλαδή από το ιστορικό της περιεχόμενο, να ξεχάσουμε ακριβώς τι συνέβη πριν από 80 χρόνια, να ξεχάσουμε ποιοι συμμετείχανε στην προσπάθεια να ισοπεδωθεί το φίδι του ναζισμού και τελικά να θυμόμαστε μόνο την ιστορία όπως θέλουν να τη γράφουν κάποιοι από τους νικητές.

Καλημέρα λοιπόν στη Βασιλική, καλημέρα στη Μαριέτα, στον Πέτρο, στην Αμαλία, στον Οδυσσέα και στη Μαρίνα και στη Νιώβη βέβαια. Έχουμε πολύ υλικό εδώ που θα πρέπει κάποιος και να το διαχειριστώ και πάντα δεν είναι αυτό πάρα πολύ εύκολο.

Σε άλλα νέα, από αυτά που είδα μέσα στη βδομάδα να περνάνε, αυτά όχι τόσο στις πολύ πίσω σελίδες των ειδήσεων, ήταν και στα μπροστινά δηλαδή, στις μπροστινές σελίδες, ήταν αυτή η ομιλία του Πατριάρχη. Η ομιλία του Πατριάρχη που χαρακτηρίστηκε ιστορική στη Βουλή. Και πράγματι ήταν, γιατί αρκετά πράγματα που είπε δεν τα έχει ξαναπεί. Αυτό που μου έκανε εντύπωση εμένα ήταν αυτή η πλήρης απογύμνωση και αποσιώπηση του πραγματικού προβλήματος που βλέπουμε καθημερινά τα τελευταία 3 χρόνια να συμβαίνει μπροστά μας. Η προσπάθεια να αποφύγουμε τις βαριές λέξεις, βαριά την είχε χαρακτηρίσει τη λέξη γενοκτονία ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρώτος, θα υπενθυμίσω, αλλά πραγματικά η πνευματική ταγή δεν θα έπρεπε να έχουν λίγο πιο ανοιχτά τα μάτια και τα ραντάρ τους όταν πραγματικά κακοποιείται η ανθρωπότητα μπροστά στα μάτια μας?

0: Θα πάμε λοιπόν σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ, να πάρουμε μια πρώτη ανάσα και θα συνεχίσουμε μετά και με καλεσμένο και να συζητήσουμε και λίγο άλλα πράγματα που συνέβησαν μέσα στην εβδομάδα και τράβηξαν νομίζω και το ενδιαφέρον και το δικό σας και το δικό μου σίγουρα.
1: Η Αυγή της Κυριακής τιμά τα 50χρονα της ταινίας «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» και ασχολείται με την επιχείρηση συγκάλυψης του εγχώριου Watergate από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει πρόορες μετά τη ΔΕΘ και προετοιμάζεται για τον Τραμπ. Ενώ ο Ανδρουλάκης κάνει πρόβες συγκυβέρνησης. Οι επόμενες κινήσεις του Τσίπρα. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής. Επίσης, ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νέο πολιτικό σκηνικό, καθώς και για τον εσωκομματικό διάλογο. Συνέντευξη με την Αναστασία Σαπουνά. Πώς ακριβένει το ρεύμα, τι να προσέχουν οι καταναλωτές. Ζήνει επικίνδυνος στις μεταφορές. Αναλύσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, το σκηνικό στη Βρετανία και τη Γαλλία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο. Στην Αυγή της Κυριακής.
2: Στο κόκκινο.
3: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
6: Εισιτήρια more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Στο κόκκινο.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν παρέα με τον Μπέλα Τσάου, ερμηνευμένο από τον Αλκίνο Ιωαννίδη και τη Μάρθα Φριτζίλα, σε ένα έτσι πολύ πανηγυρικό κλίμα. Γιατί η 9η Μάη είναι και μια υπενθύμηση, αν το βάλουμε κάτω. Ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ότι πρέπει να πολεμάμε πάντα απέναντι στην πολιτική μαυρίλα, είτε αυτή λέγεται φασισμός, είτε ναζισμός, είτε αποικιοκρατία, είτε κατοχή, είτε σιωνισμός. Και να πολεμάμε πάντα, ακόμα και όταν ο εχθρός φαίνεται παντοδύναμος. Με αυτή λοιπόν τη σκέψη και υπό το φως της πολύ σημαντικής επίσκεψης της Φραντσέσκα Αλμπανέζε που ολοκληρώθηκε τη βδομάδα που μας πέρασε, θα περάσουμε στον πρώτο καλεσμένο της εκπομπής, τον κύριο υπεύθυνο, θα πω εγώ, της πρόσκλησης της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, τον καθηγητή πολιτεολογίας του Παντίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Δημήτρη Χριστόπουλο. Κύριε Χριστόπουλο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Ριγόπουλο. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας.
0: Δεν θα ξεκινήσω από την επίσκεψη αυτή καθ' αυτή, αλλά από αυτό που είπατε εσείς στην αρχή της ομιλίας σας στο Πάντιο, ότι η εκδήλωση αποδεικνύει τι μπορεί να κάνει ένα δημόσιο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Χρειάζεται όντως να επιβεβαιώνει το πανεπιστήμιο, το δημόσιο, την επιστημονική του αρτιότητα, που είναι ούτως ή άλλως δεδομένη απέναντι στα ιδιωτικά?
1: Το δημόσιο πανεπιστήμιο πρέπει πάντα να είναι της επάλξης. Το θεωρώ αυτονόητο. Καμία ησυχία. Κυρίως δε σε καιρούς χαλεπούς, όπου οτιδήποτε το δημόσιο αντιμετωπίζεται περίπου ως μίασμα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Άρα, όταν μπορούμε, με επαγρύπνηση, με ενσυναίσθηση, με επίγνωση της σοβαρότητας των στιγμών, παλεύουμε να δείχνουμε ότι η γνώση δεν είναι μόνο ένα αγαθό για λίγους και καλούς, ή μια διεργασία κάποιων ακαδημαϊκών που κλεισμένοι μέσα στους πύργους τους παράγουν ακατάλληλες λέξεις για τους ανθρώπους, αλλά η γνώση είναι μια διαδικασία όπου οι άνθρωποι μέσω αυτής φτιάχνουν κοινότητες. Και νομίζω προχτές το Πάντιο φτιάχτηκε μια κοινότητα. Ναι.
0: Πραγματικά ήταν μια εκδήλωση που ήταν εντυπωσιακή και σε παλμό και σε διάθεση, νομίζω, του κόσμου για να ακούσει περισσότερα. Η κυρία Αλμπανέζε, βέβαια, είπε ότι το Πάντιο δεν το ανακάλυψε λόγω της πρόσκλησης που της απευθύνατε. Το γνώριζε σε επιστημονικό και ακαδημαϊκό επίπεδο. Οπότε η παρέμβασή του ξεπερνάει ήδη τα σύνορα της χώρας.
1: Ναι, κοιτάξτε, το Πάντιο τώρα έχει ένα πανεπιστήμιο. Προφανώς δεν το έμαθα από την πρόσκληση Αλμπανέζε, αλλά. Κοιτάξτε, το Πάντιο είναι ένα μικρό, όπως είπα και στην ομιλία μου, ένα πτωχό πλυντήμιο. Πανεπιστήμιο που θεραπεύει κοινωνικές επιστήμες, δηλαδή αυτό το οποίο κάνουμε δεν είναι πλέον της μόδας στα σύγχρονα πράγματα. Θέλουν οι άλλα πράγματα το σύστημα. Πιο μετρήσιμα, πιο κερδοφόρα, πιο. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια. Η διαδικασία απαξίωση της γνώσης γύρω από την κοινωνία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ βαρύ στις μέρες μας. Δηλαδή, αυτό δεν έχει τόσο. Δεν έχει να κάνει με. Με αριστερά-δεξιά, έχει να κάνει με τη συγκυρία. Δηλαδή, παλιότερα, το να μάθει ο κόσμος γράμματα ήταν ένα ανυπέστατο πρόταγμα, ας το πούμε. Σήμερα βλέπετε ότι αυτό είτε απαξιώνεται από ιδεολογίες είτε από τις αναγκαιότητες. Τα παιδιά δεν μπορούν να σπουδάσουν πλέον. Δεν υπάρχει χρήμα για να σπουδάσουν. Έρχονται κάθε Απρίλη μήνα, ας πούμε, λίγο 1,5 μήνα αφού έχει ξεκινήσει το έρευνα εξάμεινο και μας λένε πρέπει να φύγουμε για σεζόν. Ναι. Τα παιδιά πρέπει να φεύγουν για σεζόν τέλη Μαΐου. Οπότε είναι κάτι, είναι καινοφανής κατά
0: είναι καινούργιο, δηλαδή. Είναι καινούργιο.
1: Ναι, ναι. Και όλα αυτά τα πράγματα. Και νομίζω αυτό το προχτεσινό στο Πάντιο τη Δευτέρα, ας πούμε, με την Αλμπανέζε, ήταν μια πολύ ωραία στιγμή. Πραγματικά το εννοώ αυτό, που έφερε κοντά όλο αυτόν τον κόσμο, ας πούμε, άφησε στην άκρη τις διαφορές και τα λοιπά. Δεν ξέρω, εγώ συγκινήθηκα, σας ομολογώ. Είχα καιρό να εμπνευστώ από άνθρωπο. Για την ακρίβεια, ποτέ κανείς δεν με είχε εμπνεύσει στη ζωή μου. Είμαι 57 ετών, όσο με ενέπνευσε η Φραντσέσκα Αλμπανέζε.
0: Αλήθεια.
1: Οπότε τους το χρωστάω.
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση και αυτός ο ενθουσιασμός που προκάλεσε σε χιλιάδες ανθρώπους αυτή η επίσκεψη. Δηλαδή, δεν είναι το πιο συνηθισμένο πράγμα μια δικηγόρος να αντιμετωπίζεται με όρους τόσο μεγάλου θαυμασμού. Εσείς το νιώσατε αυτό γενικά κατά την παραμονή της? Γιατί ήταν 3-4 μέρες, νομίζω, στην Ελλάδα, κύριε Αλμπανέζε.
1: Ναι, εννοείται, δεν είναι. Απλώς δεν είναι ξεπλάγει, γιατί ξέρω ότι όπου πάει η Αλμπανέζη υπάρχει ένα κλίμα ενθουσιασμού. Αλλά στην Ελλάδα, και γι' αυτό ήθελα πάρα πολύ να έρθει και πολύ χαίρομαι που το κατάφερε, περίμενα ότι θα υπάρχει ένα πολύ ζεστό αίσθημα, το οποίο το κατάλαβε και η ίδια, το κατάλαβε, ας πούμε. Mm-hmm. Και έφυγε με νοσταλγία, δηλαδή. Ανταλλάσσουμε μηνύματα τώρα και μου λέει: Πόπορε γάμο, το τι ωραία, δηλαδή, τι ήταν αυτό που νιώσαμε, κτλ. Mm-hmm. Αλλά ξέρετε, μετά πήγε στην Ισπανία και είδε τον πρωθυπουργό της χώρας, της έδωσε mm-hmm. μετάλλιο. Άρα δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Και θέλω να πω ότι αναφέρω την Ισπανία για τον προφανή λόγο ότι εκεί πέρα δεν την υποδέχτηκε ένα πανεπιστήμιο.
0: Σωστά, ήταν πιο θεσμικό.
1: Την υποδέχτηκε ο πρωθυπουργός της χώρας. Άρα να τη δείχνει και αυτό και mm-hmm. για εμάς και για την Ισπανία.
0: Εσείς τι κρατάτε από όσα είπε στις συναντήσεις και τις ομιλίες της, κυρία Αλμπανέζε?
1: Εγώ το βασικό που κρατάω στο ένα είναι ότι έτσι ένα θέμα μεθόδου, ότι όταν κάνεις τη δουλειά σου και τεκμηριώνεις mm-hmm. Αυτά που βλέπεις, και κυρίως όταν αυτά είναι εγκλήματα, θα περάσεις μέσα από καταιγίδες, είναι προφανές, αλλά τι να κάνουμε αφού είναι εγκλήματα και τεκμηριώνονται ότι είναι εγκλήματα, δηλαδή δεν είναι εικασίες ότι είναι εγκλήματα. Mm-hmm. Άρα το πρώτο είναι σοβαρή δουλειά. Ακαδημαϊκή τεκμηρίωση, ακρίβεια και απαλλαγμένη από ιδεοληψίες. Το γεγονός τώρα ότι υπάρχει ένα μπλοκ, ας πούμε, σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, ένα που λένε ότι όλα αυτά προκύπτουν επειδή η Αλμπανέζη είναι, πώς το λένε, αντισημήτρια, είναι γελίο.
0: Το περιμέναμε βέβαια αυτό, νομίζω, σε έναν βαθμό.
1: Ξέρω, εγώ τη ρώτησα και δημόσια στο Πάντζο και ουσιαστικά μου είπε: Εμάς οι πολιτικοί πρόγονοι, λέει, θα ορθώνουν τα αυτιά τους να μην φύγουν τα τρένα από τη Θεσσαλονίκη για το Auschwitz. Mm-hmm. Αυτόν που με εγκαλούν για αντισημιτισμό οι πολιτικοί πρόγονοι θα ήταν αυτοί που βλέπαν τους Εβραίους να φεύγουν mm-hmm. και με το τρένο έφυγε επειδή ξαναπάρουν τα σπίτια τους. Mm-hmm. Άρα, εντάξει, και με τον αντισημιτισμό. Και γενικώς, ενώ με έχει εξακριώσει λίγο αυτό, επειδή είμαστε ακόμα στο καλού μου της mm-hmm. επίσκεψης και χαλάλη. Το δεύτερο το οποίο έμαθα είναι ότι όταν της μίλησα αναλυτικά για τον άξονα Ελλάδας-Ισραήλ, mm-hmm. ο οποίος συνομολογήθηκε ουσιαστικά το 2010 και έκτοτε υπηρετείται από όλες ανεξαιρέτως τις κυβερνήσεις της χώρας και της αριστεράς συμπεριλαμβανομένης, mm-hmm. Και προσπάθησα να της εξηγήσω ότι η Ελλάδα διάλεξε το Ισραήλ διότι η Τουρκία τα χάλασε με το Ισραήλ και η Ελλάδα βρήκε στο Ισραήλ ένα προνομιακό σύμμαχο. Μου είπε με τη μία κάτι το οποίο είναι, νομίζω, η ατάκα των τριών ημερών, ότι λέει, εσείς νομίζετε ότι διαλέξετε mm-hmm. το Ισραήλ. Δεν ξέρετε ότι το Ισραήλ διάλεξε εσάς, εκμεταλλευόμενο την υπαρξιακή σας φοβία απέναντι στους Τούρκους, για να υλοποιήσετε τα δικά του επικίνδυνα σχέδια.
0: Και ότι αυτό βέβαια είναι να ανατραπεί ανά πάσα στιγμή.
1: Και επίσης, όχι μόνο αυτό, αλλά η Ελλάδα με την Τουρκία έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς, μικρούς mm-hmm. λογαριασμούς. Η υφαλοκρηπίδα δεν είναι τεράστιος λογαριασμός. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν ρωτήσουμε το ακροατήριό μας τώρα τι είναι η υφαλοκρηπίδα, αμφιβάλλω αν θα ξέρει ο ένας στους 10, ας πούμε. Και καλώς κάνει να μην ξέρει, δεν είναι κάτι τόσο τρομερό. Αλλά σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα έχει για όποιους λόγους ανοιχτούς λογαριασμούς με την Τουρκία από το 1974, παλεύει όπως παλεύει να τους διευθετήσει με αναφορά στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου κλπ. Και την ίδια στιγμή συνομολογεί μια συμμαχία με ένα κράτος το οποίο καθέξι είναι εγκληματή, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο, διότι κατέχει παράνομα μια πατρίδα. Mm. Γι' αυτό στο διεθνές δίκαιο είναι έγκλημα. Και την ίδια στιγμή αυτό το πράγμα νομίζω ότι δημιουργεί και μια επισφάλεια στα δικά μας.
0: Δηλαδή, αυτό ήθελα να ρωτήσω, αν κρύβει κινδύνους και για την ίδια τη χώρα, γιατί είναι ένα πράγμα να πούμε ότι είναι μια στάση πολιτικά πάρα πολύ προβληματική το να στηρίζει η Ελλάδα στην ουσία και να γίνεται συνένοχη σε μια γενοκτονία και γενικότερα στις παραβιάσεις που κάνει το Ισραήλ. Δεν είναι μόνο η Γάζα, δηλαδή, είναι και άλλες πολλές και στη Δυτική Όχθη και στο Λίβανο αυτά που γίνονται. Αλλά και αν κρύβει κινδύνους όντως για την ίδια τη χώρα.
1: Αυτό λέω, ότι όταν φτιάχνεις μια συμμαχία τόσο, πώς να το πω, τόσο ανίερη και τόσο τακτικίστικη με τον εχθρό του εχθρού σου mm-hmm. και την ίδια στιγμή εσύ με τον κατεξοχήν εισαγωγικά ή άνευ εισαγωγικών εχθρό σου έχει ανοιχτούς λογαριασμούς στους οποίους παλεύεις να λύσεις mm-hmm. και καλά κάνεις να τους παλεύεις να λύσεις. Εγώ είμαι πολύ μακριά από τους Ελληναράδες που λένε ότι με την Τουρκία δεν ξέρω εγώ τι. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να βρεθεί mm-hmm. ένα modus vivendi με την Τουρκία και να ζήσουμε με ειρήνη. Εγώ δεν θέλω τα παιδιά μου να πάνε στον πόλεμο και να γυρίσουν σε φέρετρα, ας πούμε, mm-hmm. για την υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου. Συγχωράτε με. Mm-hmm. Και νομίζω ότι περισσότεροι Έλληνες δεν θέλουμε την ευκαιρία, ανεξάρτητα αν καμιά φορά οι ρητορικές που ακούμε εδώ στην Ελλάδα είναι κάπως. Αυτό λέω ότι είναι θέμα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά ο τρόπος με τον οποίο ο Αλμπανέζε το άκουσε και το εισέπραξε μου αντέστρεψε ακριβώς το τέτοιο. Δηλαδή, mm-hmm. πραγματικά το Ισραήλ βρήκε στην Ελλάδα τον χρήσιμο ηλίθιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο οποίος, εκμεταλλευόμενο το Ισραήλ τις φοβίες του, έβαλε έναν έκεντρο στο Μεσανατολικό σε μια διαδικασία η οποία δημιουργεί ρίσκα για την ειρήνη στο Αιγαίο. Αυτό νομίζω. Κλείνω. Αυτό που έμαθα από την Αλμπανέζε, ότι το παλεύεις, μπορείς να το παλέψεις, τίποτα δεν είναι αδιανόητο, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο, ότι αν κάνεις το σωστό, έχεις ένα ηθικό, να το πω, έχεις μια δέσμευση. Mm-hmm. Δεν μπορείς να τον αφήσεις, δεν μπορείς να βλέπεις ένα στρατό να σκοτώνει 20.000 παιδιά και εσύ να σφυράς αδιάφορα και να λες τα συμφέροντά μου mm-hmm. ή να λες ότι είμαι αμερόληπτος. Άρα μια πίστη σε κάτι, το οποίο όντως εγώ στη φάση που είμαστε εδώ στην Ελλάδα και με όλες τις συντριβές που έχει υποστεί η αριστερά για λόγους που σχετίζονται και με την Ελλάδα αλλά και με το διεθνές, αυτή η στάση ζωής για μένα είναι μεγάλο μάθημα.
0: Δίνει μια απάντηση στο τι κάνουμε, μάλλον. Γιατί νομίζω πως αυτό είναι και αυτό που έψαχνε πάρα πολλοί κόσμοι. Ναι,
1: αφήνει μια ελπίδα. Δηλαδή έφυγε η Αλμπανέζε και όλος ο κόσμος κοιτιόταν και έλεγε εσύ τι μπορεί να γίνει. Mm. Ήσασταν εκεί, φαντάζομαι. Το είδατε, το ακούσατε, το βιώσατε. Όλοι, όλος ο κόσμος.
0: Δώσατε επίσης και την είδηση, να το πούμε έτσι, ότι η σύγκλητος του Παντίου εξετάζει την πιθανότητα να κάνει την κυρία Αλμπανέζε να ανακηρυχθεί επίτιμη διδάκτορα του Πανεπιστημίου.
1: Ναι, προχτές μόλις πήγαμε, ήταν μια πρόταση που έκανα στο τμήμα μας, στο τμήμα πολιτικής επιστήμης ιστορίας. Έγινε ασμένος δεχτή, πήγε στην Κοσμητεία, όπου και αυτή πανηγυρικά την ανέκρινε, και τώρα είναι στα κερία της συγκλήτου να το κάνει. Αυτό δεν είναι. Και τρία βέλγικα πανεπιστήμια κάναν τέτοια πρόταση. Και στις 2 Απριλίου η Αλμπανέζε έγινε επίτιμη διδάκτορας του Ελεύθερου Πανεπιστημίου των Βρυξελών, του Πανεπιστημίου της Αμβέρσας και του Πανεπιστημίου της Γάνδης.
0: Που δεν πέρασε βέβαια και.
1: Είναι σημαντικά αυτά. Είναι σημαντικά να ακούνε όλοι αυτοί οι οποίοι κυβερνάνε τον κόσμο ότι δεν πηγαίνουμε άκλαυτοι και ότι θα το παλεύουμε. Αυτό είναι. Σε ένα συμβολικό προφανώς.
0: Δεν πήραν και ανέμακτα βέβαια αυτές οι πρωτοβουλίες. Έτσι το ξέρετε κι εσείς. Το είδατε και στα πανεπιστήμια που την ανακήρυξαν τελικά σε επίτιμη διδάκτορα. Είχαν αντιδράσεις στις χώρες τους.
1: Όταν κάνεις το σωστό, δεν είναι ανέμακτο. Mm-hmm. Έτσι ξέρω, έτσι κατάλαβα.
0: Οι πιθανότητες να εγκριθεί λοιπόν είναι, καταλαβαίνω, αυξημένες σε σχέση
1: με το. Δεν ξέρω. Δεν προδικάζω τίποτα. Ελπίζω τα πράγματα να πάνε καλά. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να πάνε κάτι ρίσκο.
0: Μάλιστα. Κύριε Χρυσόπουλο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη σημερινή
1: καλά,
0: παρουσία σας.
1: Καλημέρα.
0: Πρώτη παρουσία στην εκπομπή. Ευχαριστούμε.
1: Καλώς από το κύριε. Γεια σας.

Αυτό λοιπόν είναι το εμβληματικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη και του Μίκη Θεοδωράκη, ο Αντώνης, από τον δίσκο «Η μπαλάντα του Ματχάουζεν». Ο Καμπανέλης είχε την τύχη, και εμείς είχαμε την τύχη, να επιστρέψει από τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και να μας περιγράψει αυτή τη φρίκη μέσα από το έργο του. Και σε αυτό το ποίημα λοιπόν μιλάει για τον Αντώνη Κωνσταντινίδη, έναν πολιτή φρούτων από τους αμπελόκηπους, που ήταν κρατούμενος πρώτα στον Ταχάου και ύστερα στο Ματχάουζεν, στο στρατόπεδο συγκέντρωσης των Γερμανών Ναζί. Και ο Καμπανέλης έχει μιλήσει και έχει γράψει για αυτό το έργο του, μετά που μελοποιήθηκε τελικά από τον Μίκη Θεοδωράκη, και εξήγησε όλη την ιστορία για τη φρίκη πάνω σε αυτή τη σκάλα, στην οποία οι κρατούμενοι Εβραίοι και αντάρτες, όπως λέει χαρακτηριστικά, κουβαλούσαν τις πέτρες για να τις μεταφέρουν σε αυτό το λατομείο. Και η εικόνα που περιγράφει, η ιστορία που περιγράφει, είναι αυτή ενός Εβραίου ο οποίος κατέρευσε από το βάρος της δουλειάς που είχε πραγματοποιήσει. Ο Έλληνας που ήταν δίπλα του Αντώνης τον βοήθησε και σήκωσε την πέτρα. Ο Ναζί του, τον SS, πυροβόλησε στο στόμα τον Εβραίο και έμεινε ο Αντώνης με τις δύο πέτρες. Και κλείνει όλη αυτή την περιγραφή ο Καμπανέλης με τα δικά του λόγια, λέγοντας ότι αυτός ο Έλληνας το πήγαινε φυρί-φυρί. Ο SS είχε κιόλας βγάλει το περίστροφό του από τη θήκη, το τρίβε νευρικά στο παντελόνι και ετοιμαζόταν. Ο Αντώνης σταμάτησε μπροστά σε ένα γκονάρι, ακόμα πιο μεγάλο από εκείνο που του διάλεξε ο SS, και είπε ότι αυτό είναι το δικό μου. Και το φορτώθηκε. Σε όλους τους δρόμους που κάνανε ως το βράδυ, ως που σήμανε η ώρα για μέσα, ο Αντώνης διάλεγε και φορτωνόταν τα πιο βαριά γκονάρια. Το ίδιο βράδυ το στρατόπεδο από άκρη σ' άκρη μίλαγε για τον Έλληνα τον Αντώνη. Και τέτοια νέα, λέει ο Καμπανέλης, αναταράζανε το Ματχάουζεν, ήταν μια κρυφή διανομή ελευθερίας. Και αυτές τις κρυφές διανομές ελευθερίας νομίζω αναζητούμε όλοι μας, μέχρι να έρθουν και οι φανερές.

Να πούμε ξανά ένα ευχαριστώ στον κύριο Δημήτρη Χριστόπουλο που μίλησε νωρίτερα στην εκπομπή μας για την επίσκεψη της Φραντσέσκα Αλμπανέζε. Έχουν δίκιο οι ακροατές που μας λένε ότι πρέπει να πούμε και λίγο περισσότερα πράγματα για τη Φραντσέσκα Αλμπανέζε. Είναι μια προσωπικότητα νομίζω που θα χαρακτηρίσει συνολικά την εποχή μας σε σχέση με το πώς στάθηκε και στέκεται ακόμα απέναντι σε όλη αυτή τη φρίκη που υπάρχει στην Παλαιστίνη και στη Μέση Ανατολή γενικότερα, αλλά κυρίως στην Παλαιστίνη για την οποία είναι υπεύθυνη. Είναι η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει στοχοποιηθεί σε τρομερό βαθμό τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από την Ευρώπη. Μάλιστα σε μια συνάντηση που έγινε στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της παραμονής της έλεγε ότι πλέον ακόμη και αντιμετωπίζει οικονομικό πρόβλημα επιβίωσης επειδή έχουν δεσμευτεί όλοι οι λογαριασμοί της στις ΗΠΑ. Η κόρη της έχει ασκήσει μήνυση κατά του Ντόναλντ Τραμπ ακριβώς επειδή ουσιαστικά τίθεται σε κίνδυνο ακόμη και η δική της επιβίωση καθώς είναι Αμερικανίδα πολίτης η κόρη της, η κυρία Αλμπανέζε είναι Ιταλίδα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σταθεί φάρος απέναντι σε όσα γίνονται ακόμα και με πάρα πολλές απειλές και πάρα πολλές πιέσεις που δέχεται συνεχώς από όλες τις πλευρές, κυρίως από τους Αμερικανούς και βεβαίως τους Ισραηλινούς, οι οποίοι την έχουν χαρακτηρίσει persona non grata παντού. Μέχρι και μάγισσα την αποκάλεσαν στον ΟΗΕ, επίσημα ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, την αποκάλεσε πάρα πολλές κακή μάγισσα. Και εκείνη βεβαίως με χιούμορ απάντησε ότι πράγματι είναι μάγισσα. Απλά όχι τόσο καλή μάγισσα, είπε, γιατί άμα ήταν καλή μάγισσα τότε θα έχει καταφέρει να λύσει και το πρόβλημα στην Μέση Ανατολή και στην Παλαιστίνη. Καλημέρα στο Διονύση, καλημέρα στην Κατερίνα που πήραν τηλέφωνο πριν από λίγο στον ραδιοφωνικό σταθμό εδώ στο Κόκκινο. Καλημέρα στην Εύη, στον Πέτρο, στη Θάλια, τον Ηλία, όλους τους ανθρώπους που μας ακούνε.

Παρ' όλα αυτά, διαβάζω ότι όσα συζητούσαμε και όσα έχουμε πει τις τελευταίες μέρες και ώρες για την Μέση Ανατολή και την Παλαιστίνη συνεχίζονται ακόμη και σήμερα, και οι επιθέσεις των επίκων στην Δυτική Όχθη και οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο. Παρόλη την προσπάθεια που γίνεται τις τελευταίες ώρες να υπάρξει μια εκεχηρία σε σχέση με τον πόλεμο και το μέτωπο του Ιράν με τις ΗΠΑ, αυτό που συμβαίνει στην άλλη άκρη αυτή τη σύγκρουση, στο Λίβανο και στην Παλαιστίνη, συνεχίζεται χωρίς να σταματάει και προφανώς χωρίς και να υπάρχει καμία διάθεση να σταματήσει, ακριβώς επειδή το Ισραήλ σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό δείχνει να θέλει να επιβιώσει πολιτικά και ο Πρωθυπουργός του μέσα από τη συνέχιση αυτής της κατάστασης.

Παραμένουμε εδώ λοιπόν. Ο Βαγγέλης Δοξαράς είναι στον ήχο που ακούτε. Η Μαρία Χατζελή στο τηλεφωνικό κέντρο. Γιάννης Πετρίδης στην μουσική επιμέλεια. Και Αντώνης Ριγόπουλος στο μικρόφωνο. Και κυρίως στην καλή παρέα είστε όλοι εσείς που ακούτε και βοηθάτε και δίνετε πολύ σημαντική όθηση σήμερα.

Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε εμείς σήμερα. Θα κλείσουμε με τα λόγια και τα χρόνια από τον Γιάννη Μαρκόπουλο για αυτό το μικρό έτσι φιλικό, αν θέλετε, αφιέρωμα στα τραγούδια της, τα αντιφασιστικά τραγούδια, με την ευκαιρία της επετείου της 9ης Μαΐου. Συνεχίζουμε λοιπόν, ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων. Και ο Θανάσης Λαζαρίδης με την εκπομπή «Ήρθαν η ώρα σας». Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.

Η Αυγή της Κυριακής τιμά τα 50χρονα της ταινίας «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» και ασχολείται με την επιχείρηση συγκάλυψης του εγχώριου Watergate από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει πρόορες μετά τη ΔΕΘ και προετοιμάζεται για τον Τραμπ, ενώ ο Ανδρουλάκης κάνει πρόβες συγκυβέρνησης. Οι επόμενες κινήσεις του Τσίπρα. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής. Επίσης, ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νέο πολιτικό σκηνικό, καθώς και για τον εσωκομματικό διάλογο. Συνέντευξη με την Αναστασία Σαπουνά. Πώς ακριβένει το ρεύμα, τι να προσέχουν οι καταναλωτές. Ζήνει επικίνδυνος στις μεταφορές. Αναλύσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, το σκηνικό στη Βρετανία και τη Γαλλία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό έθερο. Στην Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Το θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζει τη συγκλονιστική μαρτυρία της Κίτης Αρσένη Μπουμπουλίνας 18. Μετά την παρουσίασή της στο Φεστιβάλ Αθηνών, η παράσταση επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του θεάτρου του Νέου Κόσμου, Μπουμπουλίνας 18. Η Αμαλία Αρσένη ζωντανεύει επί σκηνής μια αληθινή αφήγηση αντίστασης και μνήμης. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Αγανάκτηση προκαλεί ερώτηση του Γιώργου Αυτιά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρηματοδότηση χωριών για άτομα με αναπηρία. Την αποπομπή του Γιώργου Αυτιά ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας ότι οι προτάσεις αυτές συνιστούν βαθιά προσβλητική και επικίνδυνη αντίληψη για τα δικαιώματα, τη θέση και τη συμμετοχή των αναπήρων στην κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον Πρωθυπουργό να αποδοκιμάσει τις προτάσεις Αυτιά και να τον αποπέμψει. Διαφορετικά θα αποδείξει ότι ο ακροδεξιός του κατήφορος δεν έχει πάτο και φτάνει στα όρια της ευγονικής ναζιστικής ιδεολογίας. Τις δηλώσεις Αυτιά καταδίκασαν ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά, αλλά και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. Το άσπρο μαύρο επιχείρησε να κάνει στη συνέχεια ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, καταγγέλλοντας ενορχιστρωμένη επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ σε βάρος του. Στο 5,4% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, από 3,9% τον Μάρτιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις βρίσκονται τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Η εκτείναξη του πληθωρισμού δεν αντανακλά μόνο τις σοβαρές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, αλλά αναδεικνύει και την άρνηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να λάβει ουσιαστικά μέτρα άμβλησης αυτών των επιπτώσεων προς όφελος του κόσμου της εργασίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπέρ της πλειοψηφίας της κοινωνίας, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σε τεντωμένο σκηνή έθραυστη η κυκυρία στη Μέση Ανατολή. Την απάντηση του Ιράν στην πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου δήλωσε ότι αναμένει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντονάλντ Τραμπ. Πήρα του Αλέξη Τσίπρα κατά των τραπεζών με τον πρώην πρωθυπουργό να σημειώνει σε ανάρτησή του ότι τα κέρδη τους πέρυσι έφτασαν τα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ, κάνοντας λόγο για κρατικά εγγυημένη εσχροκέρδεια. Ο Αλέξης Τσίπρας προτείνει μεταξύ άλλων μια πατριωτική εισφορά στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, κατάργηση των καταχρηστικών χρεώσεων και προμηθειών και δικαιότερη φορολόγηση των μερισμάτων. Την παραβίαση της νομοθεσίας από τις τράπεζες, οι οποίες προσλαμβάνουν προσωπικό μέσω εικονικών εργολαβίων από εταιρείες παροχής υπηρεσιών, κατήγγειλε μιλώντας στο κόκκινο η Γιώτα Λαζαροπούλου, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας και μέλος του ΔΣ του ΕΚΑ. Όπως είπε, ενώ παρέχουν καθαρά τραπεζικό έργο και στα 3 χρόνια θα έπρεπε να προσληφθούν, υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που εργάζονται με αυτό το καθεστώς για 20 χρόνια με μισθούς πείνας. Αναχώρησαν χθες από τη Σύρο 5 σκάφη της ελληνικής αποστολής του Global Sumut Flotilla με συνολικά 40 ακτιβιστές, με σκοπό να ενωθούν με τον υπόλοιπο διεθνή στόλο που πλέει με προορισμό τη Γάζα. Στις φυλακές Κορυδαλλού υποδρακώνται οι μέτρα ασφαλείας και καθεστώς προστασίας. Θα μεταφερθεί σήμερα ο 54χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε ψυχρό με 6 σφαίρες τον 21χρονο Νικήτα στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Στον Κορυδαλλού θα μεταφερθεί και 56χρονη σύζυγός του. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο της Ουκρανίας, από σήμερα έως και τη Δευτέρα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την αναστολή κάθε ενόπλης δραστηριότητας και την ανταλλαγή 1000 εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Την εκεχηρία επιβεβαίωσαν Βλαντιμίρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η εκεχηρία συμφωνήθηκε για να πραγματοποιηθεί απρόσκοπτα στη Μόσχα η παρέλαση της 9ης Μαΐου που τιμά τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας. Στην αθλητική ενημέρωση, στο βόλεϊ ανδρών, μάχη τίτλου σήμερα στη Θεσσαλονίκη ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι προηγούνται με 2-1 και με μία νίκη θα κατακτήσουν τον τίτλο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
4: Ο καιρός.
3: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται σήμερα στα βόρεια. Γενικά έθριος θα είναι καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Στους 27 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια, ο Θανάση Λαζαρίδη.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Έστω και έτσι, εδώ είμαστε. Θανάση Λαζαρίδης, έρθεν η ώρα μας, εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα με τα δικά μας, με τα του πολιτισμού και όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν πολλές φορές και χωρίς να είναι στην πρώτη γραμμή. Λοιπόν, Μαρία Πατσελή στην επικοινωνία, Βαγγέλης Ζοξαράς στη ρύθμιση των ήχων και ο Θανάσης Λαζαρίδης μαζί σας. Λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς έχουμε να πούμε και τι ακριβώς έχουμε να δούμε σήμερα. Υπάρχει η δυνατότητα πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε για μια θεατρική παράσταση σαν ξεκίνημα του της δότης εκπομπής. Μια θεατρική παράσταση που προέρχεται από το βιβλίο, από ένα βιβλίο του Μπορίς Βιάν, αυτού του περίεργου τύπου που είχε έτσι κι αλλιώς δημιουργήσει αίσθηση, πάταγο ή αν θέλετε και αντιπάθειες, αλλά και πάρα πολλές συμπάθειες με τη γραφή του και με τη ζωή του. Ο Αφρός των ημερών λοιπόν, μια θεατρική παράσταση που θα μας μιλήσει για αυτήν η εμπνευστής της, η Μαριανίνα η Πάσαρη. Με αυτήν θα μιλήσουμε σε λίγο, αμέσως μετά το πρώτο άσμα που ο κύριος Βαγγέλης Δοξαράς έχει επιλέξει, ώστε να μπορέσουμε να μπούμε με έναν πολύ συγκεκριμένο δικό μας τρόπο στην εκπομπή.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, βεβαίως στο κόκκινο ήρθε η ώρα μας και πάμε πάρα πολύ γρήγορα να ακούσουμε και να μάθουμε, να ακούσουμε την φιλτάτη Μαριανίνα Πάσαρη και βεβαίως να μιλήσουμε για μια παράσταση πάνω σε ένα βιβλίο που έτσι κι αλλιώς και το βιβλίο αλλά και ο συγγραφέας δεν ήταν ποτέ κομιλφό. Δεν ήταν ποτέ της τρέχουσας και φυσιολογικής εντός εισαγωγικών λογοτεχνίας. Καλημέρα κυρία Πάσαρη.
1: Καλημέρα σας. Να κάνω μια πολύ μικρή διόρθωση, ναι. Γιατί αυτό συμβαίνει συχνά. Με λένε Μαριτίνα και ίσως με μπερδεύουν.
0: Αχ,
1: με κάποια
0: άλλη. Τι είπα Μαριανίνα, είπα. Ναι. Ναι, το ναι, ξέρω ναι. Καλή μου, το ξέρω.
1: Είναι... Δεν πειράζει.
0: Πυροβολήστε με.
1: Όχι, καθόλου. Αλίμονο.
0: Η Μαριτίνα λοιπόν, Πάσαρη λοιπόν. Αλίμονο, την οποία γνωρίζετε όλοι φυσικά, έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε.
1: Καλά, τώρα δεν με γνωρίζουν και όλοι, δεν χρειάζεται.
0: Σας διαβεβαιώ.

0: κοιτάξω το βιβλίο, γιατί το είχα διαβάσει πριν από πολλά χρόνια.
1: Ναι,
0: το είδα...
1: τότε που ναι, είχε ανθίσει ναι, η ιστορία, τότε... που είχαν πάρει όλα τα βιβλία του. Ναι, ναι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, το ξαναείδα, λέω, okay, μπορεί και να γίνεται αυτό και δεν ξέρω, λίγο-λίγο υπήρξε και μια μικρή... βοήθεια από το Υπουργείο Πολιτισμού, να το λέμε και αυτό, γιατί χωρίς τίποτα είναι αδύνατο να γίνει μια τέτοια παραγωγή, γιατί έχει πολλούς τοπιούς, και το βάλαμε μπροστά. Δηλαδή, ξέρετε, υπάρχουν πάντα πολλές ιδέες και πάντα ασχολούμαστε με πολλά σχέδια και τελικά κάποιο από όλα αυτά πραγματοποιείται. Κάπως έτσι είναι η ζωή μας στο θέατρο τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι. Κάποιο από όλα αυτά καρπίζει, κάποιο από όλα αυτά μετασχηματίζεται σε πραγματικότητα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ήταν εύκολο.
0: Κοιτάξτε, δεν ξέρω.
1: Θα μου πείτε τι είναι εύκολο και τι είναι δύσκολο.
0: Ναι,
1: είναι σωστό,
0: τι σημαίνει
1: σωστό.
0: Εύκολο και τι σημαίνει δύσκολο. Υπάρχει από τη μια το θέμα της παραγωγής, που είναι πάντα πάρα πολύ δύσκολη, γιατί ποτέ δεν φτάνουν τα χρήματα, όσο και να έχεις, και τώρα εμείς είχαμε πάρα πάρα πολύ λίγα. Και από την άλλη υπάρχει το καλλιτεχνικό στοίχημα, που εκεί πέρα τίποτα δεν είναι εύκολο. Αυτό ίσως ήταν... περισσότερο δύσκολο από άλλα, γιατί δεν ήταν ένα έτοιμο θεατρικό έργο το οποίο το σκέφτεσαι κάπως και το ανεβάζει.
1: Ναι, ναι, απλά θα να βάλεις τη δική σου πινελιά, καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι, ναι, ναι.
0: Έπρεπε τώρα να κάνουμε μια διασκευή για το θέατρο που δεν υπήρχε. Εγώ δηλαδή, έχει ανέβει στο θέατρο στη Γαλλία, ίσως και σε άλλες χώρες, αυτό δεν το ξέρω, πολλές φορές. Αλλά εγώ δεν πήρα μια έτοιμη διασκευή, γιατί δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα που κάποιος άλλος το έχει κάνει με τις δικές του ανάγκες παραγωγής. Εγώ είχα μια συγκεκριμένη συνθήκη με πολύ λίγα χρήματα, οπότε πρέπει να κάνω μια δική μου διασκευή που να μπορώ να την υπηρετήσω. Mm. Αυτό λοιπόν ήταν ένα στοίχημα το οποίο ελπίζω ότι το έχουμε κερδίσει. Ασχολήθηκα αρκετά με το κείμενο. Το κείμενο μετά πήγε στην πρόβα. Μαζί με τους ηθοποιούς και τους άλλους συντελεστές αλλάξαμε πολλά πράγματα και καταφέραμε να κάνουμε μια παράσταση με βάση το βιβλίο που το βλέπουμε στο θέατρο και όπου, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να είναι ίδιο ακριβώς με το βιβλίο. Αυτό που βοήθησε αρνητικά όμως, όχι τόσο, είναι ότι στη διάρκεια της προετοιμασίας έριξα μια ματιά, αλλά πραγματικά μια ματιά, σε ταινίες που έχουν γίνει με βάση το βιβλίο και αποφάσισα ότι αυτό δεν βολεύει καθόλου εμάς. Πρώτον, γιατί είναι άλλο μέσο φυσικά το σινεμά, και δεύτερον, γιατί στο θέατρο πρέπει να, όταν δεν έχεις και τη δυνατότητα να έχεις πάρα πολύ ακριβά σκηνικά και πολύ ακριβή παραγωγή, πρέπει να φωτίσεις άλλα θέματα από το κείμενο. Τα οποία δεν είναι τόσο... κοιτάξτε, το κείμενο, για όποιον δεν το έχει διαβάσει, το πρωτότυπο δηλαδή, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον λογοτεχνικό πείραμα. Γιατί από τη μια διηγείται μια ιστορία, ας πούμε, συνηθισμένη, με μια ομάδα νέων η οποία μεγαλώνει. Από την άλλη όμως την τοποθετεί σε ένα κόσμο φανταστικό, όπου όμως όλοι όσοι ζουν σε αυτόν τον αντιμετωπίζουν ως πραγματικό. Δηλαδή σε αυτόν τον κόσμο μπορούν τα πράγματα να αλλάζουν, μπορούν τα ζώα να μιλάνε, μπορεί ένα πιάνο να βγάζει ποτά και να φτιάχνει ποτά με βάση τραγούδια και όλα αυτά. Δηλαδή υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος δεν είναι αυτός που ζούμε, αλλά που τον αντιμετωπίζουμε ως πραγματικό. Στο βιβλίο. Αυτό λοιπόν για να το μεταφέρεις. Α, και υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Το πώς αναπτύσσει τη ιστορία. Η ιστορία δεν αναπτύσσεται, από τη μια αναπτύσσεται γραμμικά, από την άλλη έχει ένα τρομερά ενδιαφέροντα λογοτεχνικό πλούτο. Υπάρχουν πολύ ωραίες περιγραφές, υπάρχουν φανταστικές λέξεις, υπάρχει, δηλαδή λέξεις που δημιουργεί ο συγγραφέας, αυτό εννοώ. Υπάρχει χιούμορ, υπάρχουν πράγματα που όταν διαβάζεις αυτό το βιβλίο σε βυθίζουν σε κάτι που είναι πολύ, πολύ φανταστικό και πολύ ωραίο στην αρχή. Είναι ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος, είναι ο αφρός των ημερών, είναι ένας αφρός ο οποίος όμως σιγά σιγά καταλαγιάζει και μοιάζει σαν αυτός ο φανταστικός κόσμος που δεν πάβει ποτέ

0: να είναι φανταστικός, δηλαδή δεν γίνεται ποτέ η πραγματικότητα που ξέρουμε, όμως μοιάζει σαν να τρυπιέται από πράγματα που γνωρίζουμε πολύ καλά, και αυτό σιγά σιγά είναι σαν να τον βυθίζουν και να τον βυθίζουν όλο και περισσότερο, χωρίς ποτέ όμως να χάνει το χιούμορ του και αυτή την ιδιαιτερότητα που έχει.
1: Ξεχνάμε δηλαδή το ευθύγραμμον του πράγματος, έτσι.
0: Υπάρχει ευθύγραμμο.
1: Είναι αναγκαστικό, αλλά υπάρχει, ναι, καλά,
0: ναι, υπάρχει,
1: καταλαβαίνω.
0: Αλλά υπάρχει και μια... δηλαδή δεν είναι ότι επειδή έγινε αυτό θα γίνει το άλλο,
1: επειδή
0: έγινε το άλλο.
1: Δεν υπάρχει το αυτονόητο. Είναι... Κατάλαβα.
0: Καταλάβατε. Ναι. Αυτό βέβαια, τώρα έτσι όπως το περιγράφουμε, μοιάζει πολύ δύσκολο να το κατανοήσει κανείς. Αλλά όχι, εμείς στην παράσταση έχουμε προσπαθήσει να το κάνουμε όσο γίνεται πιο κατανοητό και όσο γίνεται πιο θεατρικό. Έχουμε φτιάξει σκηνές με βάση τις περιγραφές του βιβλίου, έχουμε αναδείξει τα πρόσωπα. Γιατί τα πρόσωπα, στο θέατρο βασικά πηγαίνεις για να δεις τα πρόσωπα, για να δεις ανθρώπους, να δεις ηθοποιούς, όχι επειδή είναι διάσημοι, αλλά επειδή παίζουν κάτι το οποίο σε αφορά.
1: Επιτέλους.
0: Ναι. Και δεν ξέρω, και το άλλο το οποίο νομίζω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, τουλάχιστον στη δική μας παράσταση, είναι η μουσική. Γιατί σε όλο αυτό τον κόσμο που είναι φανταστικός, του Μπόρις Βιάν στο βιβλίο, στον Αφρό των Ημερών, το μόνο το οποίο είναι κυριολεξία είναι τα μουσικά κομμάτια. Ο ίδιος ο Μπόρις Βιάν ήταν μουσικός και έπαιζε μουσική, ήταν ο σύνδεσμος ουσιαστικά της jazz, της αμερικάνικης jazz με τη γαλλική μουσική σκηνή, και στο βιβλίο μέσα αναφέρει κομμάτια τα οποία είναι σαν να επηρεάζουν και τη δράση. Αυτά τα κομμάτια λοιπόν, τα οποία όταν διαβάζεις το βιβλίο απλώς βλέπεις τους τίτλους, σε μας μπορείς να τα ακούσεις. Δηλαδή μπαίνουν ακριβώς εκεί που πρέπει και είναι σαν να διαμορφώνουν την ατμόσφαιρα.
1: Συμμετέχουν
0: και
1: στην
0: να
1: παράσταση.
0: Την ιστορία.
1: Συμμετέχουν στην παράσταση. Μάλιστα.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Και όλο αυτό το πράγμα συμπυκνώνεται σε... Ποια είναι η χρονική διάρκεια της παράστασης?
0: Είναι γύρω στα 88 λεπτά. Γράφουμε 90, προσπαθώντας να το κάνουμε 85, αλλά δεν γίνεται.
1: Πώς το συμπυκνώσατε?
0: Πώς το συμπυκνώσαμε? Ήταν δύσκολο, αλλά ξέρουμε τις ανάγκες του κοινού. Ξέρουμε ότι το κοινό πια είναι κουρασμένο, έχει δουλειές.
1: Και μετά τη μία μισή ώρα αρχίζει σιγά σιγά.
0: Ναι. Και δεν θέλαμε καθόλου να... Θέλαμε δηλαδή να δώσουμε περισσότερο μία αίσθηση, αλλά ολοκληρωμένη όσο γίνεται, παρά να είναι ένα πολύ μεγάλο... να είναι μια παράσταση μεγάλης διάρκειας. Mm-hmm. Αυτό θα μπορούσε να γίνει, αλλά θα έπρεπε να μπει σε κάποιο φεστιβαλικό πλαίσιο, ας πούμε, όπου ο θεατής ξέρει ότι θα πάει και θα δει 3 ώρες, 4,
1: το αφιερώνει. Πάμε και στη λογική της αρχαίας τραγωδίας. Ναι, πάμε σε αυτή τη λογική. Πριν πούμε πού, πότε και τα λοιπά, να πούμε στους φίλους και τις φίλες ότι έχουμε την χαρά να έχουμε 2 διπλές προσκλήσεις. Μία Δευτέρα και Τρίτη λοιπόν είναι οι παραστάσεις.
0: Λοιπόν,
1: θα τα πούμε όλα. Δευτέρα και Τρίτη λοιπόν. 2 διπλές παραστάσεις, μία για τη Δευτέρα, μία για την Τρίτη. Επιλέγουμε πότε, ναι. 6985-870-059 είναι το Viber. 210-3217-777 είναι το τηλέφωνο. Πάρτε μέρος στην κλήρωση και στο τέλος της εκπομπής θα έχουμε και την... Πάρτε μέρος στη συμμετοχή, εννοώ, με συμμετέχετε. Και θα κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα στοιχεία λοιπόν. Πού τα δούμε? Κάθε Δευτέρα και Τρίτη πού?
0: Λοιπόν, είναι κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4 στο θέατρο Στούντιο Μαυρομιχάλη, που είναι στην Οδό Μαυρομιχάλη, φυσικά είναι ένα πολύ γνωστό θέατρο. Θα παίζεται μέχρι τις 2 Ιουνίου, έχουμε ξεκινήσει από τις 14 Απριλίου, έχουμε ήδη κάνει σχεδόν τις μισές παραστάσεις, δεν κατάλαβα πώς πέρασε ο καιρός. Σε αυτό είναι, είπαμε, ο Αφρός των Ημερών του Μπόρις Βιάν.
1: Λοιπόν,
0: είναι σκηνοθεσία και...
1: μικρό διαλυματάκι για να μην χαθεί, μην το συμπυκνώσουμε. 1,5 λεπτού και συνεχίζουμε.
0: Έγινε, ευχαριστώ.
2: Το βάλε, το βάλε! Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο!
2: Με χαρά μου!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Η Αυγή της Κυριακής τιμά τα 50χρονα της ταινίας «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» και ασχολείται με την επιχείρηση συγκάλυψης του εγχώριου Watergate από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει πρόωρες μετά τη ΔΕΘ και προετοιμάζεται για τον Τραμπ, ενώ ο Ανδρουλάκης κάνει πρόβες συγκυβέρνησης. Οι επόμενες κινήσεις του Τσίπρα. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής. Επίσης, ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νέο πολιτικό σκηνικό, καθώς και για τον εσωκομματικό διάλογο. Συνέντευξη με την Αναστασία Σαπουνά. Πώς ακριβένει το ρεύμα, τι να προσέχουν οι καταναλωτές. Ζήν επικινδύνος στις μεταφορές. Αναλύσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, το σκηνικό στη Βρετανία και τη Γαλλία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο. Στην Αυγή της Κυριακής.
6: Στο κόκκινο.
7: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
9: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε. Έχουμε την χαρά να έχουμε την κυρία Μαριτίνα Πάσαρη. Έχουμε τη χαρά να μιλάμε για την παράσταση «Ο Αφρός των Ημερών», από, εμπνευσμένο από το βιβλίο του Μπορίς Βιάν. Λέγαμε λοιπόν ότι καταρχάς να θυμίσω ότι υπάρχουν δύο διπλές προσκλήσεις για σας. 6985-870-059 στο Viber, 210-32-17-777 στο τηλέφωνο, να προσθεθούν και οι δικές σας συμμετοχές μαζί με τις μπόλικες που ήδη έχουν έρθει. Λοιπόν, λέγαμε για την παράσταση, ας πούμε και τις λεπτομέρειες των συμμετεχόντων στην παράσταση, κυρία Πάσαρη.
1: Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω από τους ηθοποιούς, γιατί συνήθως τους αφήνουμε τελευταίους. Λοιπόν, παίζει, θα τους πω αλφαβητικά, είναι η Αθανασία Κουρκάκη, είναι ο Γιώργος Μπουφίδης, ο Στρατής Νταλαγιώργος, ο Νικόλας Παπούλιας, εγώ σε ένα μικρό ρόλο, το ποντίκι δηλαδή, και η Ντόνα Πετροπούλου. Την διασκευή και τη σκηνοθεσία την έχω κάνει εγώ. Έχω όμως και πολλούς συνεργάτες, πολύ ενδιαφέροντες και σχεδόν μόνιμους που δουλεύω πολύ συχνά μαζί τους. Mm-hmm. Είναι στην πρωτότυπη μουσική ο Στάθης Ιωάννου, στην κίνηση η Αλίκη Καζούρη, στα σκηνικά κοστούμια η Ευδοκία Βεροπούλου, καλλιτεχνικός συνεργάτης και βίντεο Μάκης Φάρος, ο Παύλος Πάσαρης στο οπτικό υλικό, βοηθός παραγωγής η Έφη Ψυχογιού και τα λοιπά. Υπάρχουν, στην επικοινωνία η Γιώτα Δημητριάδη. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν δουλέψει σε αυτή την παραγωγή, γιατί πραγματικά ήταν πάρα πολύ απαιτητική και ελπίζουμε ότι καταφέραμε ό,τι γίνεται περισσότερο για να δείχνει και να είναι πιο πλούσια.
0: Μάλιστα. Η οποία παράσταση πάει μέχρι πότε?
1: Μέχρι τις 2 Ιουνίου. Mm-hmm. Θα ξαναπώ ότι είναι στο στούντιο Μαυρομιχάλη κάθε δευτερότριτο στις 9 και 4. Το στούντιο Μαυρομιχάλη στην οδό Μαυρομιχάλη στα Εξάρχεια. Είναι ένας χώρος που έχω ξανακάνει και παραστάσεις και είναι πολύ φιλικός και βόλευε πάρα πολύ για το πώς στήσαμε την παράσταση και ελπίζω να ενδιαφέρει τους ακροατές του Κόκκινου, το οποίο είναι ένας σταθμός που παρακολουθώ και εγώ πάρα πολύ συχνά. Γιατί μέσα από αυτό το... Όχι, είναι μια αλήθεια αυτό. Γιατί μέσα από αυτό το έργο, εκτός από όλο αυτό το φανταστικό που λέμε και το οποίο είναι, ας πούμε, ένα επικάλυμα, ο Μπορίς Βιάν βάζει πάρα πολλά θέματα τα οποία εξακολουθούν να απασχολούν ακόμα όχι μόνο τους νέους αλλά και τους μεγαλύτερους, που είναι θέματα βαθιάς κοινωνικής κριτικής. Είναι το θέμα, ας πούμε, της εργασίας, των πληρωμών, του πολέμου. Το έργο γράφτηκε ακριβώς μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ήταν μια πολύ παράξενη και σκοτεινή εποχή. Δεν είχε μεγάλη επιτυχία τότε όταν βγήκε στην αρχή. Αλλά μετά σιγά σιγά αναγνωρίστηκε η αξία του, όχι μόνο λογοτεχνική, αλλά και όλα αυτά τα θέματα τα οποία βάζει ο συγγραφέας από την δεκαετία του 60, ας πούμε, και μετά επανέρχεται και πιστεύουμε ότι τώρα που κλείνουν 80 χρόνια από τη συγγραφή του είναι το ίδιο επίκαιρο.
0: Αχ, ένα μεγάλο όχ πλανιάται από πάνω μας. Λοιπόν, εγώ βαλά το δράνοτο με τις ευκαιρίες λίγο πριν. Καταρχάς υπάρχει ένα ερώτημα. Μισό λεπτάκι, γιατί
1: βεβαίως
0: υπάρχει ένα ερώτημα. Πείτε. Καλημέρα σας, Μαρλή ο Στέφανος. Μπορεί μήπως η κυρία Πάσαρη να μας πει ποιες ταινίες είδες πριν προχωρήσει την παραγωγή? Ευχαριστώ, Στέφανος,
1: λοιπόν,
0: από την αγαπημένη σας Καλαμαριά. Μάλιστα.
1: Βεβαίως και μπορώ να σας πω ότι δεν τις είδα ολόκληρες, ακριβώς γιατί κατάλαβα ότι δεν ήταν
0: αυτό που θέλετε,
1: αυτό που ήθελα και δεν θα με βοηθούσαν, περισσότερο θα με μπέρδευαν. Υπάρχει λοιπόν ένας Αφρός των Ημερών που μπορεί εύκολα να το δει ο φίλος, που παίζεται και στο Netflix, που είναι μια ταινία του 60-68 και τέτοιο. Και υπάρχει και ο πιο πρόσφατος Αφρός των Ημερών, Το οποίο είναι μια ταινία του 13-15, δεν θυμάμαι τώρα να σας πω.
0: Ναι, είναι καλά, το ακριβώς. Ναι.
1: Ναι, το οποίο και αυτό μπορεί κάποιος να το βρει, αν το ψάξει λίγο. Δεν είναι τόσο δύσκολο δηλαδή. Που είναι του Μισελ Γκοντρί. Αυτά υπάρχουν. Και υπάρχει και μια Ιαπωνέζικη ταινία που είναι βασισμένη στον Αφρό των Ημερών, την οποία δεν την έχω βρει. Δεν την έχω δει και ίσως να ήταν και καλύτερη, γιατί έχω και μια μανία με το ανατολικό σινεμά. Αλλά αυτή δεν την έχω δει. Ναι.
0: Καλά, ότι μας έρχονται αριστουργήματα από εκεί, μας έρχονται. Αυτό είναι αλήθεια. Από όλο το φάσμα των χωρών εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Μία τελευταία ερώτηση, αφού έχουμε και τη δυνατότητα λίγο ακόμα του χρόνου. Την άποψή σας για το θέατρο στην Ελλάδα σήμερα.
1: Είναι
0: μια κουβέντα, είναι μια κουβέντα που θέλει τρεις ώρες. Ξέρω, δεν είναι.
1: Όχι, δεν ξέρω αν θέλει τρεις ώρες. Ξέρω ότι το θέμα είναι από πού θα το δει κανείς. Από την άποψη της παραγωγής πηγαίνουμε καταπληκτικά. Έχουμε πάρα πολλές παραγωγές και εκεί ο καθένας θα πρέπει να βρει τι τον ενδιαφέρει για να δει και σίγουρα θα πέσει σε κάτι καλό, μπορεί να πέσει και σε κάτι χάλια. Αυτό είναι πού θα πέσεις και τι θα επιλέξεις. Υπάρχει όμως μια μεγάλη βεντάλια από την οποία μπορείς να διαλέξεις. Έχουν βγει πολλοί καινούργιοι σκηνοθέτες, πολλοί καινούργιοι ηθοποιοί. Νομίζω ότι πάμε πολύ καλά από αυτή την άποψη. Τώρα, από την άποψη της χρηματοδότησης, παρόλο που δεν μου αρέσει συνέχεια να μιλάω για χρήματα και για παραγωγή, δεν τα πάμε πολύ καλά.
0: Δίδει χρημάτων ο Άνδρες Αθηναίοι όμως, τι να κάνουμε τώρα.
1: Δεν τα πάμε πολύ καλά, όχι μόνο γιατί δεν δίνονται χρήματα, που δεν δίνονται, είναι γιατί δεν υπάρχει μια οργάνωση σε αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας τρόπος να επικοινωνήσει κανείς και να πει ότι είμαστε κι εμείς διασπασμένοι οι καλλιτέχνες και να προτείνει ένα τρόπο ώστε το κράτος να μπορεί να βοηθήσει πραγματικά και όχι λίγο από εδώ, λίγο από εκεί και τέλος.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει κεντρική πολιτική, δεν υπάρχει νιάξιμο. Αυτά τα νομίζω ότι θα είναι πολύ γνωστά, δεν χρειάζεται εμένα.
0: Ναι, βέβαια. Είναι μια διαδικασία ολόκληρη. Είναι μια αντίληψη, κατά τη γνώμη μου, εν πάση περιπτώσει. Τώρα αυτό είναι η κουβέντα
1: το οποίο δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα και σε αυτό πιστεύω ότι φταίμε κι εμείς. Δηλαδή που δεν έχουμε οργανωθεί πραγματικά για να απαιτήσουμε. Είμαστε. Το μόνο που θέλουμε είναι να κάνουμε το δικό μας το εργάκι και μετά τον επόμενο χρόνο κάτι άλλο και δεν μας απασχολεί μια πιο συλλογική ματιά πάνω στο θέμα της παραγωγής, της θεατρικής παραγωγής. Τώρα τι άλλο να σας πω, δεν θέλω να... Πείτε μου...
0: Ναι, θα μπορούσε κάλλιστα να το εξειδικεύσουμε και τα λοιπά και δεν είναι εξάλλου σήμερα, μιλάμε για τον Αφρό των Ημερών, τέλος, τελεία. Λοιπόν, κύριε Πάσαρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή πορεία, θα τα πούμε και από κοντά.
1: Ευχαριστώ
0: θα δώσουμε
1: πολύ.
0: Και την.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ να έρθετε να το δείτε.
0: Πολύ ωραία.
1: Γιατί καταλαβαίνω ότι έχετε πολλή δουλειά, ασχολείστε πολύ με το θέατρο και με τις παραστάσεις, αλλά το θέμα είναι να βλέπετε και να έχετε και τη δική σας γνώμη.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο γι' αυτό. Για την πολλή δουλειά. Καλημέρα, καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
1: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Γεια.
0: Ο Αφρός των Ημερών λοιπόν στο στούντιο Μαυρομιχάλη, Μαρίνα Πάτσαρη και βεβαίως είπαμε 6985-870-059 αλλά και 210-3217-777 για να πάρετε μέρος στην κλήρωση για τις δύο προσκλήσεις, μία για Δευτέρα, μία για Τρίτη, κατ' επιλογή βεβαίως, αλλά αφού πάρετε τηλέφωνο.

Λοιπόν, μιλήσαμε, είχαμε τη χαρά να μιλήσουμε με την κυρία Μαριτίνα Πάσαρη, γνωστή και με εξαιρετέα για μια παράσταση στο στούντιο Μαυρομιχάλη, εκεί στη Μαυρομιχάλη, με αφορμή το βιβλίο του Μπορίς Βιάν, ο Αφρός των ημερών. Και βεβαίως υπάρχουν, όπως είπαμε, δύο προσκλήσεις. Μία, η Δευτέρα και Τρίτη, 9 και Τέταρτο είναι η παράσταση. Υπάρχουν λοιπόν δύο προσκλήσεις για σας. Μία για τη Δευτέρα, δύο διπλές προσκλήσεις. Μία για τη Δευτέρα, μία για την Τρίτη. Η Δευτέρα και Τρίτη γενικά εννοώ, όπου παίρνετε τηλέφωνο απλά πιο πριν όποιοι κερδίσουν για να ενημερωθούν. Εάν υπάρχει δυνατότητα, με την έννοια της σχετικότητας, μακάρι να υπάρχει και δεν... είπαμε, στέλνετε ακόμα, έχετε χρόνο. Έχετε ακόμα 20 λεπτάκια για να στείλετε, 15 λεπτάκια για να στείλετε 6985-870-059 ή 210-3217-777. Πάμε λίγο μισκούλα και αμέσως μετά μία είδηση που μας έρχεται από τα Γιάννενα.

0: Με τους ήχους αγρίων τύπων ονόματι κρόκους. Τι λέτε ρε παιδιά, να πούμε. Θυμάμαι τους κροκανθρώπους του συγχωρεμένου. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο τον Νίκο τον Γεωργιάδη, τον καθήλυνα αρμόδιο σε σχέση με την σκανδιναβική λογοτεχνία. Γεια σου ρε φίλε.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ για την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
0: Η αφορμή όμως που τα λέμε, και βεβαίως έχουμε δρόμο μπροστά μας με τον Νίκο, θα πούμε πολλά πράγματα κατά καιρούς. Εξάλλου η βραδινή εκπομπή της Δευτέρας είναι μια εκπομπή όπου άτυπα ο Νίκος συμμετέχει ως ένας ακόμα συνεργάτης σε αυτήν την εκπομπή, εξυπακούεται εντός ήτο. Η αφορμή λοιπόν είναι... Τι είναι Νίκο, για ποιο λόγο είμαστε εδώ, για να μιλήσουμε για τι πράγμα?
1: Είμαστε για να μιλήσουμε για ένα φεστιβάλ αστυνομικής λογοτεχνίας.
0: Ναι. Όχι αυτό που ξέρουμε όλοι, που
1: όχι
0: γίνεται στα Γιάννενα.
1: Αθήνας, ναι,
0: τι
1: ναι.
0: Λέτε ρε παιδιά, έχει πάρει φόρα ο κόσμος, όμορφα πράγματα. Για πες μας λοιπόν, τι έχουμε εδώ,
1: και
0: που δεν είναι πρώτη χρονιά, έτσι.
1: Να πω ότι είναι το πέμπτο.
0: Τι λες ρε φίλε.
1: Το πέμπτο που γίνεται στα Γιάννενα, μάλιστα πριν από το 23 είχα ξαναλάβει και εγώ μέρος. Θα έπρεπε να είναι μαζί μας ο αρμόδιος και ο κινητήριος.
0: Ο Λάμπρος ο Βλητούρης, ο οποίος του προέκυψε κάποιο πρόβλημα υγείας και δεν μπορεί να
1: ακριβώς,
0: είναι μαζί μας.
1: Και να πάνε όλα
0: ελπίζουμε
1: καλά.
0: Όλα καλά να πάνε ακριβώς.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ξεκινάει την Κυριακή 24 Μαΐου με μια συζήτηση για την pop κουλτούρα στην εποχή των κατασκόπων που θα είναι ο Λάμπρος ο Φλητούρης με τον Ηλία Σκουλίδα και μια ταινία, τη γνωστή παλιά ταινία του Μάρτιν Ριτ, ο κατάσκοπος που γύρισε από το κρύο.
0: Μάλιστα, από το
1: 65.
0: Ναι. Από το γνωστό βιβλίο.
1: Ότι, ναι, να πω ότι αυτά θα γίνουν όλες οι εκδηλώσεις σε έναν πολύ ωραίο χώρο, στο θυμωμένο πορτρέτο. Όσοι ξέρουν από Γιάννα ή φοιτούν εκεί, θα τον ξέρουν τον χώρο. Αυτά λοιπόν την Κυριακή. Η 25 Μαΐου είναι έτσι στη δική μου αρμοδιότητα θέματα. Είναι μια βραδιά αφιερωμένη στο σκανδιναβικό αστυνομικό με έναν πολύ γνωστό και πολύ αγαπητό στη χώρα μας συγγραφέα, τον Άρνε Ντάλ, ο οποίος έχει έρθει αρκετές φορές και στην Ελλάδα. Μάλιστα το 23 πάλι ήμασταν μαζί και με τον Πέτρο Μάρκαρη και με τον Βαγγέλη τον Γιαννίση στο φεστιβάλ το Άγκαθα. Λοιπόν, θα είναι ο Ντάλ, θα συζητήσουμε μαζί, θα είμαι και εγώ εκεί πάνω στο έργο του και γενικά στη σκανδιναβική αστυνομική λογοτεχνία, μια εκδήλωση που είναι υπό την αιγίδα του Σουηδικού Ινστιτούτου και του Μετέχνη, του εκδοτικού οίκου. Την επόμενη μέρα, 27 Μαΐου, υπάρχει ένα σεμινάριο δημιουργικής γραφής αστυνομικού για νέους συγγραφείς με την επίσης γνωστή και μη εξαιρεταία Χίλτα Παπαδημητρίου. Στις 28 Μαΐου θα παρουσιάσει η Χίλτα το νέο της βιβλίο, το «Κομπολόι στο χώμα», μαζί με τον Γιάννη Παπαδημητρίου και την Ελένη Σίτου, και θα έχει και μια jazz βραδιά, έτσι σε κλίμα κάπως, ας πούμε, hard-boiled noir. Και τέλος, νομίζω, ναι, τελευταία μέρα το Σάββατο 30 Μαΐου, μια επίσης ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Γιάννη το Μόσχο, τον Γιάννη το Ράγκο και τον Πάνο Δημάκη, το αστυνομικό στην ελληνική επαρχία. Μας μεταφέρει στην ελληνική επαρχία της δεκαετίας του 20.
0: Κάτι που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Κάτι που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα.
1: Και τα λοιπά.
0: Γιατί πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης αυτού του συγκεκριμένου είδους, είτε σαν πλοκή, είτε σαν συγγραφής, εγώ το πιστεύω αυτό.
1: Ναι, σίγουρα υπάρχει. Είναι μια, όπως καταλαβαίνεις και ξέρουν όσοι έχουν κάπως ασχοληθεί, είναι μια αξιόλογη προσπάθεια που γίνεται πάνω. Ξαναλέω, είναι η πέμπτη χρονιά.
0: Νικόλα, πες μου συμμετοχές. Πες μου δηλαδή, εσύ ήσουν πρόπερση, έτσι δεν είναι? Πες μου, πώς αφορά τον κόσμο των Ιωαννίνων αυτή η ιστορία?
1: Κοίταξε να δεις, γενικά υπάρχει καλή συμμετοχή. Εξαρτάται τώρα, ας πούμε, το 23 ήταν στην προεκλογική περίοδο και ήταν τα πράγματα λίγο
0: εντάξει τώρα, έλεος.
1: Ορισμένα, ναι. Δηλαδή θυμάμαι ότι σε μια εκδήλωση που γινόταν κάπου παραδίπλα σε κάποιο χώρο υπήρχε μια προεκλογική συγκέντρωση κομματική Μάλιστα δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε από τους ήχους των οργάνων.
0: Ναι, ναι, λογικό.
1: Γενικά όμως υπάρχει ενδιαφέρον και από την φοιτητική κοινότητα.
0: Ναι, θέλετε, βοηθάει το Πανεπιστήμιο, βοηθάει πολύ βέβαια. Εννοείς.
1: Και γενικά από την πόλη. Εδώ θα ήθελα να πω, αν μπορώ, κάτι που για μένα είναι σημαντικό, επειδή ακριβώς ασχολούμαι τώρα, γράφω κάτι σε σχέση με αυτό, ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ο Λάμπρος είναι στο τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας, ήταν, αν θυμάμαι καλά, το μοναδικό ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που είχε λάβει μέρος πριν από κάποια χρόνια σε ένα διεπιστημονικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το DITECT, ανοιχνεύοντας διαπολιτισμική ταυτότητα στην ευρωπαϊκή λαϊκή λογοτεχνία. Ήταν 18 με 22 αυτό το πρόγραμμα. Για όποιους ενδιαφέρονται, υπάρχει το σχετικό υλικό, έχει βγει ως ηλεκτρονικό βιβλίο από το Μετέχμιο, είναι δωρεάν διατίθεται. Και είχε και ιδιαίτερα κεφάλαια πάνω στην αστυνομική λογοτεχνία. Θέλω να πω ότι είναι ένας χώρος όπου πέρα από την φεστιβαλική, ας πούμε, δραστηριότητα, υπάρχει και μια έτσι γενικότερη ακαδημαϊκή, ας την πούμε, μια ερευνητική τάση που είναι για μένα πάρα πολύ σημαντική, γιατί όπως έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές, υπάρχει μια ένδυα στην Ελλάδα από άποψη βιβλιογραφίας στη θεωρία της αστυνομικής λογοτεχνίας.
0: Ναι, όντως. Αυτά. Και αυτό σημαίνει ότι είτε δεν υπάρχει ενδιαφέρον για μετάφραση, είτε δεν υπάρχουν και εύκολα προσβάσιμα τα βιβλία, έτσι δεν είναι?
1: Δεν υπάρχουν βιβλία στην ουσία, οι ελληνόφωνοι και
0: όχι,
1: οι αγγλόφωνοι.
0: Μιλάω, ναι, ναι, αυτό το κέντρο και οι αγγλόφωνοι με ενδιαφέρει, αυτό εκείνη.
1: Κοίταξε, στην αγγλόφωνη, η αγγλόφωνη βιβλιογραφία είναι τεράστια. Mm-hmm. Υπάρχει πολύ μεγάλο θεωρητικό ενδιαφέρον και γενικά για το αστυνομικό, γιατί είναι και ένας τομέας πια που ερευνητικός και επίσης διδάσκεται σε πανεπιστήμια αρκετά κτλ. Ας πούμε για το σκανδιναβικό αστυνομικό, όποιο πανεπιστήμιο το εξωτερικό έχει τομέα σκανδιναβικών σπουδών, υπάρχει και αυτό το αντικείμενο. Στην Ελλάδα δυστυχώς είναι μετρημένα στα δάχτυλα των δύο χεριών τα βιβλία είτε Ελλήνων είτε ξένων που υπάρχουν μεταφρασμένα, γύρω στα 10 όντως. Και επίσης να πάνω σε αυτό που είπα για την εμπλοκή, ας πούμε, του τμήματος σε αυτό το θέμα, την Δευτέρα, νομίζω είναι 18 του μήνα, νομίζω θα είχε πει, είχατε συζητήσει με τον Λάμπρο σε αυτό, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που έχει, θα κάνουμε μια τρίωρη, δηλαδή στην ουσία θα κάνω εγώ μια παρουσίαση τρίωρη διαδικτυακή στο μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα, ακριβώς για την θέματα ιστορίας στη σκανδιναβική αστυνομική λογοτεχνία. Mm-hmm. Είναι η ώρα πολύ άβολη βέβαια, αλλά αν κάποιοι φίλοι, φίλες ενδιαφέρονται, θα υπάρχει κάποιο link να το παρακολουθήσουν διαδικτυακά.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι θα είναι αρκετά ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα. Νικόλα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέσα θα τα ξαναπούμε, γιατί έχουμε θέματα κάμποσα, είτε στη βραδινή εκπομπή είτε στο Σαββατοκύριακο.
1: Με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Καλό μεσημέρι, φίλε. Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ.

Λοιπόν, πολύ γρήγορα θα μας δώσει δύο νούμερα ο φίλος μας ο Βαγγέλης, από το 1 μέχρι το 28. Για το 7, μάλιστα. Και... μάλιστα.

Λοιπόν, η Βίκη Διώτη, ναι, και η Αλεξάνδρα Γροπέτη είναι οι δύο φίλες που θα πάρουν τις προσκλήσεις τους. Δευτέρα και Τρίτη, 9 και Τέταρτο. Παίρνουμε τηλέφωνο για οποιαδήποτε Δευτέρα ή Τρίτη θέλουμε. Η φίλη μας η Βίκη Διώτη είναι για την Δευτέρα, για οποιαδήποτε Δευτέρα εννοώ, αφού πάρουν τηλέφωνο. Και η φίλη μας η Αλεξάνδρα Γροπέτη είναι για την Τρίτη. Με αυτόν τον τρόπο θα επικοινωνήσετε και με το θέατρο για να μπορέσετε να πάτε με την παρέα σας να απολαύσετε αυτή την όμορφη παράσταση. Τελειώσαμε και για σήμερα. Κουτσουρεμένο, συμβαίνουν αυτά. Βαγγέλης Ζωξαράς, Μαριάνθ Πατσελή, Θανάση Λαζαρίδης, ακολουθεί ο Στέλιος Ελληνιάδης. Πάμε.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Εκατόν 105 και 5. Στο κόκκινο.
8: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Οργή και ακανάκτηση προκαλεί ερώτηση του Γιώργου Αυτιά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρηματοδότηση χωριών για άτομα με αναπηρία. Την αποπομπή του Γιώργου Αυτιά ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας ότι οι προτάσεις αυτές συνιστούν βαθιά προσβλητική και επικίνδυνη αντίληψη για τα δικαιώματα, τη θέση και τη συμμετοχή των αναπήρων στην κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον Πρωθυπουργό να αποδοκιμάσει τις προτάσεις αυτιά και να τον αποπέμψει. Διαφορετικά θα αποδείξει ότι ο ακροδεξιός του κατήφορος δεν έχει πάτο και φτάνει στα όρια της ευγονικής ναζιστικής ιδεολογίας. Τις δηλώσεις αυτιά καταδίκασαν ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά αλλά και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. Το άσπρο μαύρο επιχείρησε να κάνει στη συνέχεια ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, καταγγέλλοντας ενορχιστρωμένη επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ σε βάρος του. Στο 5,4% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, από 3,9% το Μάρτιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Στις πρώτες θέσεις, με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις, βρίσκονται τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Η εκτείναξη του πληθωρισμού αναδεικνύει την άρνηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να λάβει ουσιαστικά μέτρα άμβλησης των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν προς όφελος του κόσμου της εργασίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπέρ της πλειοψηφίας κοινωνίας. Τον ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Έθραυστη εγκυχηρία στη Μέση Ανατολή με τις ΗΠΑ και το Ιράν ανταλλάσσουν απειλές και κατηγορίες. Την απάντηση του Ιράν στην πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου δήλωσε ότι αναμένει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Αφωνία από το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε σε περιοχή νότια της Λευκάδας οπλισμένο με εκρηκτικά θαλάσσιο ντρόουν ουκρανικής κατασκευής. Το σκάφος έχει ρημουλκηθεί στον αστακό προκειμένου να αφαιρεθεί η εκρηκτική ύλη. Αναχώρησαν χθες από τη Σύρο 5 σκάφη της ελληνικής αποστολής του Global Summit Flotilla με συνολικά 40 ακτιβιστές, με σκοπό να ενωθούν με τον υπόλοιπο διεθνή στόλο που πλέει με προορισμό τη Γάζα. Άλλη μια καταγγελία από την οργάνωση Μάρθ του Γκάζα Γκρις κατά του ελληνικού κράτους, το οποίο κατηγορεί για ξεκάθαρη συνεργασία με το Ισραήλ στην Ισραηλινή πειρατεία σκάφους του Στολίσκου Ελευθερίας κάτω από την Κρήτη. Η οργάνωση καταγγείλει επίσης ότι δύο ακτιβιστές, ο Σαΐφα Μπουκεσέκ και ο Τιάγκο Άμπιλα, παραμένουν στις Ισραηλινές φυλακές και βασανίζονται, ζητώντας την απελευθέρωσή τους εδώ και τώρα. Η Σόβια κάθριξη επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννητσόν σε κατηγορούμενο για τη δολοφονία 34χρονου στον κεντρικό πεζόδρομο των Σερών ανήμερα της πρωτοχρονιάς του 25. Για την ίδια υπόθεση καταδικάστηκαν 3 ακόμη άτομα σε 10 χρόνια κάθριξης. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το φωνικό επεισόδιο ξεκίνησε έπειτα από καυγά μεταξύ του θύματος και εργαζόμενου στην είσοδο νυχτερινού καταστήματος, όταν ο 34χρονος ζήτησε να παρακάμψει τη σειρά αναμονής. Λίγη ώρα αργότερα, ο εργαζόμενος μαζί με άλλα άτομα τον εντόπισαν έξω από ψητοβολείο και το απητέθηκαν με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Ρωσικός στρατός στον πόλεμο της Ουκρανίας αντιμετωπίζει επιθετικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από το ΝΑΤΟ, υποστήριξε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στη διάρκεια ομιλίας του στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας για τους εορτασμούς της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί της Ναζιστικής Γερμανίας. Τρίμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο της Ουκρανίας από σήμερα έως και τη Δευτέρα. Στην αθλητική ενημέρωση, τον τίτλο του Basketball Champions League θα διεκδικήσει η ΑΕΚ σήμερα στις 9 το βράδυ απέναντι στη Λιθουανική Ρήτας. Περισσότεροι από 1.500 οπαδοί της ΑΕΚ θα βρεθούν στον τελικό που θα γίνει στην Μπαρσελόνα στην Ισπανία.
2: Ο καιρός.
9: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται σήμερα στα βόρεια, γενικά έθριος θα είναι καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Στους 27 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Στέλιο Λινιάδη.
5: Η Αυγή της Κυριακής τιμά τα 50χρονα της ταινίας «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» και ασχολείται με την επιχείρηση συγκάλυψης του εγχώριου Watergate από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει πρόορες μετά τη ΔΕΘ και προετοιμάζεται για τον Τραμπ, ενώ ο Ανδρουλάκης κάνει πρόβες συγκυβέρνησης. Οι επόμενες κινήσεις του Τσίπρα. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής. Επίσης, ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νέο πολιτικό σκηνικό, καθώς και για τον εσωκομματικό διάλογο. Συνέντευξη με την Αναστασία Σαπουνά. Πώς ακριβένει το ρεύμα, τι να προσέχουν οι καταναλωτές. Ζήν επικίνδυνος στις μεταφορές. Αναλύσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, το σκηνικό στη Βρετανία και τη Γαλλία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο. Στην Αυγή της Κυριακής.
10: Ήταν επιστήμη!
11: Τρελάνε μας!
12: Τρίποντο! Τρίποντο!
11: Πεθαρά μου!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

φίλοι, καλό μεσημέρι. Καλοκαιριάζει, χειμωνιάζει απότομα, ξανακαλοκαιριάζει. Να μας πάει για λίγο, φαντάζομαι έτσι. Κατέβηκα μερικές μέρες κάτω στον Αργολικό κόλπο. Δεν ξέρω αν το αντιληφθήκατε ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο οι εκπομπές ήταν σε επανάληψη. Δουλεμένες βέβαια, γιατί είχαμε προσθέσει μουσικές και τραγούδια που δεν είχαν στην πρώτη τους παρουσίαση. Και έτσι καθαρίζω πάντοτε όταν είναι να παιχνούν σε επανάληψη από περιττές ανακοινώσεις οι οποίες έχουν ξεπεραστεί κτλ. Τα λέω αυτά γιατί κατά μία έννοια αυτές οι εκπομπές έχουν και κάτι το καινούριο. Δεν είναι εντελώς παλιές. Δηλαδή μπορεί κανείς να τις ακούσει για δεύτερη φορά χωρίς να έχει την αίσθηση ότι ακούει κάτι όπως ακριβώς το είχε ακούσει πριν από κάποιο διάστημα. Τώρα επανερχόμαστε και σήμερα είναι μια σημαντική μέρα, μια διεθνώς σημαντική μέρα, 9 του Μάη, γιατί είναι η μέρα που θεωρείται ότι έληξε επισήμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος το 1945. Είναι από τις σημαντικότερες παγκόσμιες επαιτίους. Δεν γιορτάζεται παντού και δεν γιορτάζεται με τον ίδιο τρόπο. Θα έλεγα ότι στο δυτικό κόσμο έχουν κάνει μια προσπάθεια σκοπευμένη, σκοπούμενη για να υποβαθμίσουν το γεγονός με δεδομένο ότι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος είναι ένα δημιούργημα του δυτικού κόσμου στον οποίο συνέβαλε και η πολεμοχαρής Ιαπωνία και αιματοκύλησαν όλη την ανθρωπότητα με τεράστιο αριθμό θυμάτων, τεραστίων υλικών καταστροφών, προβάλλοντας την αγριότερη πλευρά του ανθρώπου, που υποτίθεται ότι προσπαθεί να τυθασέψει ο πολιτισμός. Προσπαθεί. Άλλοτε με επιτυχία και άλλοτε με αποτυχία. Οπότε όταν αποτυγχάνει ο πολιτισμός να τυθασέψει την αγριότητα των κοινωνιών και των ανθρώπων, όταν αποτυγχάνει φαίνεται και το αληθινό πρόσωπο των συστημάτων, των ιδεολογικών, των πολιτικών επιλογών, των θρησκευτικών αντιλήψεων, φαίνονται όλα. Φαίνονται οι αδυναμίες δηλαδή του ίδιου του πολιτισμού όπως αναπτύσσεται στην κάθε κοινωνία. Όταν βέβαια ο πολιτισμός με την θετική του πλευρά καταφέρνει να επιφέρει την ειρήνη, να καθυστερήσει τους πολέμους, να αναπτύξει πολύ όμορφα προϊόντα τεχνών, γραμμάτων, ψυχολογιών, ανθρώπινων συμπεριφορών κτλ. Αλλά το στενάχωρο είναι εν έτη 2026 να διαπιστώνει κανείς ότι αυτό το πολιτιστικό αγαθό, αυτή η κατάκτηση εκ μέρους των ανθρώπων των πολιτιστικών στοιχείων που τον ανεβάζουν σε ένα ανώτερο επίπεδο, δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να τυθασέψει τις χειρότερες πλευρές των ανθρώπων και να τους ανεβάσει πραγματικά σε ένα επίπεδο έχοντας απαλλάξει τους ανθρώπους από τις ενσωματωμένες βαρβαρότητες που έχουν. Και το λέω αυτό γιατί ο δυτικός κόσμος είναι πολύ περήφανος για τα πολιτιστικά του επιτεύγματα και ποιος θα είχε αντίρρηση γι' αυτό, αφού με αυτά ζούμε. Αλλά από την άλλη μεριά είναι θλιβερή η διαπίστωση ότι τελικά
ο πολιτισμός δεν ενσωματώθηκε, δεν κατάφερε να αλλάξει τη βαθύτερη κουλτούρα των κοινωνιών αυτών, που έχουν να επιδείξουν σπουδαία πράγματα στο επίπεδο του πολιτισμού. Και μιλάω για το δυτικό κόσμο πάντα, στον οποίο είμαστε και τον οποίο γνωρίζουμε καλύτερα. Δεν κατάφερε να αλλάξει τον άνθρωπο στέρεα, όχι πρόσκαιρα, όχι να εμφανίζει έναν πολιτισμένο άνθρωπο όταν οι αγελάδες είναι παχές, αλλά να αποτελεί μέρος ενός σταθερού χαρακτήρα που, όποιες και αν είναι οι συνθήκες, αυτός ο σταθερός καλός χαρακτήρας του ανθρώπου, της κοινωνίας, να επιβάλλεται, να μην υποχωρεί, να μην υπαναχωρεί και να μπορεί να αντιστέκεται και να εμποδίζει

αρπάξουν ένα κομμάτι από την Ευρώπη, να μην το απελευθερώσει και αυτό η επελάβνουσα σοβιετική στρατιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σήμερα αυτά τα συγκαλύπτουν. Δεν τα λένε, δεν τα μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, δεν τα προβάλλουν, δεν κάνουν ταινίες, δεν κάνουν ντοκιμαντέρ, δεν κάνουν τίποτα. Όλο το Hollywood, όλοι ο δυτικός μηχανισμός προβολής και προπαγάνδας δούλεψε στην αντίθετη κατεύθυνση, έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα και σε αριθμούς.

0: Ωραία, αυτή ήταν η Marian Faithfull. Ναι, Marian Faithfull, η πολύ γνωστή μας Αγγλίδα τραγουδίστρια και πολύ αγαπημένη, η οποία τραγούδισε το Pirate Jenny, ένα από τα πιο πολύ τραγουδισμένα τραγούδια από την όπερα της Πεντάρας του Μπρέχτ σε μουσική του Kurt Weill. Λοιπόν, Βαγγέλη, πόση ώρα έχουμε? Ωραία, γιατί πρέπει να ρωτάμε και για την ώρα εδώ, να βλέπουμε τι γίνεται. Ένα πολύ μεγάλο θέμα, επίσης, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά μεγάλα θέματα σχέση με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το τι έγινε μετά, έχει να κάνει με την προφύλαξη, κυρίως στη Γερμανία, αλλά όχι μόνο από τη Γερμανία και τους Γερμανούς, από όλους τους δυτικούς συμμάχους και κυρίως από τους Αμερικάνους, τη διαφύλαξη των καταλήπων του ναζιστικού κράτους. Γιατί ο Χίτλερ δεν ήταν ένας πραξικοπηματίας ηγέτης, ήταν ένας ηγέτης που βγήκε μέσα από το κοινοβουλευτικό σύστημα της Βαϊμάρης στη Γερμανία, με την ανοχή των κυρίως των κεντρών πολιτικών κομμάτων και του Προέδρου της Γερμανίας, και εξαιτίας της δημοτικότητάς του, βέβαια, στη συνέχεια και την ισχυροποίηση του ναζιστικού κόμματος, κατέλυσαν ουσιαστικά τους θεσμούς και κυβέρνησαν φασιστικά, δικτατορικά, εξόπλισαν την Γερμανία, συνεπήραν τα πλήθη, ξεσήκωσαν τον κόσμο, είχαν τεράστια λαϊκή υποστήριξη και κυρίως βέβαια είχαν υποστήριξη από την άρχουσα τάξη τη γερμανική, από τους ολιγάρχες της Γερμανίας, από αυτούς που ήταν ιδιοκτήτες και διαχειριστές των πολύ μεγάλων βιομηχανικών συγκροτημάτων της Γερμανίας, Siemens, Farben, Höchst, BASF, Volkswagen, όλες οι μεγάλες, πολύ μεγάλες εταιρείες οι οποίες είχαν πρωτοστατήσει στην βιομηχανική επανάσταση στην Γερμανία και την είχαν κάνει ισχυρή. Αυτοί στήριξαν το καθεστώς, του στήριξε και το καθεστώς το χιτλερικό, και αυτοί στην συνέχεια κάποιοι διώχτηκαν γιατί ήταν πολύ κραυγαλαία η συμβολή τους στο ναζιστικό καθεστώς, αλλά στο τέλος απαλλάχτηκαν, καθάρισαν όλοι. Θα σας μιλήσω πιο αναλυτικά και με ονόματα στην αυριανή εκπομπή γι' αυτό, γιατί αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο δεν μπορεί να περιοριστεί έτσι και να ξεπεραστεί τόσο εύκολα. Οπότε αυτή όμως η συμμετοχή, η συμβολή στο ναζιστικό καθεστώς δεν αφορούσε μόνο τους ολιγάρχες, που αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι και αναμενόμενο, ούτε μόνο τους στρατιωτικούς οι οποίοι πρωτοστάτησαν στο να στηρίξουν το καθεστώς και στη συνέχεια να πραγματοποιήσουν και τους πολέμους, αλλά διεύρωσε πολύ πλατιά στρώματα της γερμανικής κοινωνίας και τα λαϊκά στρώματα σε μεγάλο βαθμό, και διεύρωσε πάρα πολύ το αστυνομικό σώμα, διεύρωσε πάρα πολύ το δικαστικό σώμα στην Γερμανία, και όλοι αυτοί αντί να διωχτούν, θα σας δώσω αύριο πολλά στοιχεία, αριθμούς δηλαδή, για το πώς έγινε αυτό, όλοι αυτοί στη συνέχεια αφομοιώθηκαν από το λεγόμενο δημοκρατικό μεταπολεμικό σύστημα και λειτουργήσαν, το υπηρέτησαν και ταυτόχρονα διατήρησαν μέσα στον πυρήνα του αυτή την φασιστική αντίληψη και νοοτροπία, την οποία τη βλέπουμε να εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους, όχι μόνο με την αστυνομική βία ή με τις απαγορεύσεις στην Γερμανία με αφορμή τον πόλεμο που χρηματοδοτούν και στηρίζουν οι Γερμανοί και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι στην Ουκρανία δεν εκδηλώνεται μόνο με αυτούς τους πιο προφανείς τρόπους, αλλά εκδηλώνεται ακόμα και με την υποστήριξη του σιωνιστικού Ισραήλ στην πραγματοποίηση της γενοκτονίας. Να μην ξεχνάμε ότι οι Γερμανοί μετά τους Αμερικάνους είναι αυτοί οι οποίοι έχουν το 30% των οπλικών συστημάτων με τα οποία προμηθεύεται το Ισραήλ για να σκοτώνει τους Παλαιστίνιους και τους Λιβανέζους και τους Σύριους και τους Ιρανούς, όλους τους λαούς της περιοχής. Είναι και αυτό, έρχεται από τα βάθη, από τον πυρήνα του γερμανικού κράτους, μέσα στον οποίο είναι φυτεμένος ο φασισμός.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφω μας!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκι.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.
2: The answer, my friend, is blowing in the wind.
0: Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πιδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα.

0: that you did.
1: Αυτός ήταν ο Ed Sheeran, ο οποίος τραγούδησε το πιο αντιπολεμικό τραγούδι του Bob Dylan της πρώτης του περίοδου, το Masters of War, τα αφεντικά του πολέμου, ένα συγκλονιστικό τραγούδι του Dylan. Ταξιδεύοντας πολλές φορές, όπως γνωρίζετε, στην παρευξήνια ζώνη, στις χώρες των Βαλκανίων και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, κυρίως στην Ουκρανία και στην Ρωσία, βόρεια της Μαύρης Θάλασσας. Εκεί άλλαξαν πάρα πολύ οι αντιλήψεις μου και εμπλουτίστηκαν και άλλαξαν σε σχέση με τα θέματα που συζητάμε σήμερα. Γιατί η Ρωσία στα χρόνια του, η Σοβιετική Ένωση στα χρόνια του ψυχρού πολέμου ήταν ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος που η Δύση τον είχε απομονώσει και μπορούσε να τον διαχειρίζεται επικοινωνιακά κατά βούληση. Να τον διαστρεβλώνει χωρίς να μπορεί άλλη πλευρά ουσιαστικά να αντισταθεί. Όσο ήταν ισχυρά τα κομμουνιστικά κόμματα σε πολλές χώρες της Ευρώπης, τα λεγόμενα φιλοσοβιετικά, υπήρχε ένας σοβαρός αντίλογος, πάρα πολύ σοβαρός, και τα πράγματα ήταν κάπως πιο ισορροπημένα μέσα στην γνώση και τη συνείδηση των Ευρωπαίων πολιτών. Όταν όμως αυτά τα κόμματα άρχισαν να αποδυναμώνονται και ιδιαίτερα βέβαια μετά το 1990 που διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση και αυτή η διάλυση σάρωσε τα κομμουνιστικά και εν γέννη τα αριστερά κόμματα στην Ευρώπη, γιατί συμπεριέλαβε και τα λεγόμενα ευρωκομμουνιστικά, η αντιπολίτευση στην δυτική προπαγάνδα, ο αντίλογος μειώθηκε έως και εξαφανίστηκε. Αυτό πια έπρεπε να το αναλάβουν ποιοι. Η Σοβιετική Ένωση δεν υπήρχε. Τα καθεστώτα που προκύψαν από το Ανατολικό Μπλοκ πέρασαν στο ΝΑΤΟ. Από τη Σοβιετική Ένωση έμεινε η Ρωσία, η Ουκρανία και η Λευκορωσία προς την πλευρά της Δύσης, όπου τα πράγματα είδαμε πως εξελίχθηκαν. Πολύ γρήγορα αυτά τα καθεστώτα έγιναν καπιταλιστικά, εμφανίστηκαν και μέσα σε αυτές τις ίδιες τις χώρες τις πρώην Σοβιετικές, εμφανίστηκαν αναθεωρητές της ιστορίας οι οποίοι θέλοντας να συμπλέψουν με τις αντιλήψεις που επικρατούσαν στη Δύση και να γίνουν αποδεκτοί από τους δυτικούς, πολλοί σε πανεπιστήμια, συγγραφείς, πολλοί δημοσιογράφοι, υιοθέτησαν τις δυτικές αντιλήψεις και τις καλλιέργησαν κιόλας. Ήταν πολύ ανατρεπτική η εμφάνιση των αναθεωρητών της ιστορίας μέσα από τις ίδιες αυτές τις κοινωνίες. Οπότε οι υπερασπιστές της αλήθειας σε σχέση με το τι συνέβη στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πριν, στη διάρκεια του και μετά, η αντιπολίτευση, ο αντίλογος αποδυναμώθηκε πάρα πολύ. Μάλιστα αυτήν την περίοδο κυκλοφόρησαν και πολλά καινούργια βιβλία, γιατί πια οι δυτικοί συγγραφείς και αναλυτές, γεωπολιτικοί και άλλοι και πανεπιστημιακοί, δεν φοβόντουσαν ότι θα βγουν οι σοβιετικοί ιστορικοί να τους διαψεύσουν και να αποκαλύψουν τα ψέματά τους, οπότε μπορούσαν πια ασίδωτα να γράφουν ό,τι θέλουν για την πραγματικότητα αυτή, και καλλιεργήθηκε στο πλαίσιο του καινούριου αντισοβιετισμού που πήρε την παλιά μορφή του αντιρωσισμού, το οποίο το βιώνουμε και το βλέπουμε μέχρι σήμερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα καθεστώτα που προκύψαν από τη Σοβιετική Ένωση και του ρωσικού συμπεριλαμβανομένου κατατάσσονται στην χωρία των Αγίων καθεστώτων, όπως ήταν η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι άλλο πράγμα τα καθεστώτα και η άποψη που έχει ο καθένας για αυτά από το ποια είναι η αλήθεια. Και όταν μιλάμε για ιστορία, το πρώτο ζητούμενο, αυτό που πρέπει να έχουμε σαν γνώμονα και με βάση αυτό να κρίνουμε και αυτό να υπερασπιζόμαστε είναι η αλήθεια. Αλλιώς ο καθένας διαστρεβλώνει και διατυπώνει την ιστορία σύμφωνα με τα συμφέροντα που έχει ο ίδιος ή που υπηρετεί. Έτσι λοιπόν, πηγαίνοντας εκεί και βλέποντας μια εικόνα καταρχήν, το πρώτο πράγμα που είδα όταν πήγα εκεί ήταν μια εικόνα, πριν αρχίσω καν να γνωρίζουμε τους ανθρώπους και να μιλάω με τους ανθρώπους. Όταν πήγαινα και γύριζα, επειδή δεν έμεινα μόνο σε ένα μέρος, ορισμένες περιοχές όπως την Ουκρανία και την Κρυμαία, αυτές τις περιοχές που είναι και τεράστιες, τις έχω στην κυριολεξία οργώσει. Μην ξεχνάτε ότι έχω κάνει 6 ντοκιμαντέρ για τον ελληνισμό της Ουκρανίας, που περιλαμβάνει γυρίσματα για τις κοινότητες όχι μόνο της Μαριούπολης, αλλά από το Κίεβο ξεκινώντας, περνώντας από τη Μαριούπολη και φτάνοντας μέχρι κάτω στο νότο, στην Κρυμαία. Οπότε έχω επισκεφθεί εκατοντάδες χωριά, πόλεις, έχω μιλήσει με ανθρώπους όλων των ειδών, από πάρα πολλές διαφορετικές εθνότητες και συνειδητοποίησα πλήρως πόσο διαφορετική είναι η αντίληψή τους για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από αυτήν που επικρατεί στη Δύση. Γιατί με τη Δύση επίσης έχω ασχοληθεί όλη μου τη ζωή και έχω μια άποψη η οποία πιστεύω ότι είναι καλά τεκμηριωμένη. Λοιπόν, και διαπίστωσα ότι είναι εντελώς άλλη αντίληψη για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ενός Ρώσου, ενός Ουκρανού, ενός Λευκορώσου, ενός Έλληνα της ή ενός, ξέρω εγώ, τι να πω, ενός Καζάκου ή ενός Γεωργιανού για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από αυτή που έχει ένας Εγγλέζος ή ένας Σκοτσέζος, ακόμη και ένας Γάλλος ή ένας Σουηδός. Τελείως άλλη, γιατί πρώτον οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης είτε ανήκαν στον γερμανο-ιταλικό άξονα, είτε συνεργάστηκαν με αυτόν, είτε ευθυγραμμίστηκαν με αυτόν, είτε είχαν τόσο μικρή συμμετοχή, είχαν τόσο λίγα θύματα σε σχέση με το σύνολο των θυμάτων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που μία έχοντας θύματα μέσα στις ίδιες τους τις οικογένειες ή μία έχοντας υποστεί ολοκαυτώματα που λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, στα χωριά τους δηλαδή, πλήρη καταστροφή των χωριών, γκρέμισμα των εκκλησιών, καταστροφή των γεφυρών, των εργοστασίων, των σχολείων, των νοσοκομείων κτλ. Όποιος δεν το έχει ζήσει αυτό, είναι πάρα πολύ δύσκολο, αν δεν ασχοληθεί επισταμένα και δεν επισκεφθεί αυτές τις περιοχές, να καταλάβει πώς σκέφτονται οι άνθρωποι που τα έχουν υποστεί. Απλό ακούγεται, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι απλό. Γιατί αυτό το βίωμα, αυτή την εμπειρία δεν την έχει σχεδόν κανένα στην Ευρώπη. Κανείς δεν ταξίδευε στην Ανατολική Ευρώπη, κανείς δεν μιλούσε με τους Ανατολικούς. Σε αυτό ευθύνονται πάρα πολύ και τα καθεστώτα αυτών των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και της Σοβιετικής Ένωσης από την υπερβολική τους φοβία για τη δράση των δυτικών που δεν ήταν καθόλου εννοείται αμελητέα, αλλά η υπερβολική τους φοβία τους οδήγησε στο να κλειστούν πάρα πολύ στο καβούκι τους, να εμποδίσουν και αυτοί από τη μεριά τους την επικοινωνία με τους δυτικούς πολίτες, οπότε να περιορίσουν ουσιαστικά και τη διάδοση της δικής τους αλήθειας που ήταν εγκύτερα στην αλήθεια. Πηγαίνοντας εκεί λοιπόν και πηγαίνοντας από χωριό σε χωριό και βλέποντας ότι δεν υπήρχε πόλη, δεν υπήρχε κομμόπολη, δεν υπήρχε χωριό, είτε μεγάλο, είτε μεσαίο, είτε και πάρα πολύ μικρό, που να μην έχει στο κέντρο του ένα μνημείο για τους πεσόντες στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δύσκολα γνώρισες οικογένεια σε πόλη ή σε χωριό, ουκρανική, ρωσική ή λευκορωσική, που δεν είχαν μια προσωπική εμπειρία, ένα προσωπικό συμβάν, έως και πολύ περισσότερα συμβάντα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχαν οπωσδήποτε όλοι τουλάχιστον ένα θύμα. Έναν παππού, μια γιαγιά, έναν πατέρα, ένα θείο, ένα αδερφό, ένα παιδί. Έτσι. Αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί λοιπόν κανείς να καταλάβει πώς σκέφτονται οι άνθρωποι αυτοί και πόσο μεγάλη σημασία έχει για αυτούς και η σημερινή μέρα που εορτάζεται η νικηφόρα λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Τι ωραία η Αλίκη Καγιαλόγουλου. Αυτή είναι μια ηχογράφηση που την έχουμε κάνει εμείς σε μια μεγάλη διοργάνωση που κάναμε το 1992 σε μία από τις συναυλίες στο Παλάς. Παρουσιάσαμε το έντεχνο λαϊκό τραγούδι και μεταξύ άλλων τραγούδισε αυτή η εξαίσια στην κυριολεξία με όλη τη σημασία της λέξης τραγουδίστρια, η Αλίκη Καγιαλόγλου. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι το γνωστό «Όταν τελειώσει ο πόλεμος» του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλη. Πολύ ωραίο, υπέροχο. Και αυτό το είχαμε βγάλει και σε δίσκους βινιλίου και σε CD αργότερα. Τώρα που διαλύθηκε η δισκογραφία και η αγορά του δίσκου, δεν μπορεί και να τα βρει κανείς. Αλλά ευτυχώς τα έχουμε για να μπορούμε να τα παίζουμε στις ραδιοφωνικές τουλάχιστον εκπομπές. Λοιπόν, το βάθος του αποτυπώματος του πολέμου στις περιοχές αυτές, Ρωσία, Ουκρανία, Λευκορωσία και όλες τις υπόλοιπες, έχει να κάνει και με άλλες παραμέτρους που είναι επίσης πολύ σημαντικές. Και αυτές τις παραμέτρους επίσης τις γνώρισα όσο έμπαινα βαθύτερα μέσα στην κουλτούρα και την νοοτροπία των λαών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Όχι εξ αποστάσεως, που πάντα τους παρακολουθούσα από μακριά, ούτε σε κάποιον ξένο τόπο που οι άνθρωποι για να επιβιώσουν προσαρμόζονται από λίγο ως πολύ στο νέο τους περιβάλλον. Το διαπίστωσα μεταξύ των ανθρώπων που είναι γηγενείς, που είναι βαθιά ριζωμένοι σε αυτούς τους τόπους, που η ζωή τους έχει μία συνέχεια και στα βασικά της χαρακτηριστικά παραμένει αδιάσπαστη επί αιώνες. Πρώτο λοιπόν, ο πόλεμος, και αυτό έχει μία σημασία για να μπορέσει να καταλάβει κανείς και τα σημερινά, ο πόλεμος εμπέδωσε την πεποίθηση σε όλους αυτούς τους λαούς, με σημαντικότερη βέβαια εθνική ομάδα τους Ρώσους και αριθμητικά, αλλά ισχυρότερη και πολιτισμικά, γιατί αυτή ήταν η επικράτειά τους, η τσαρική αυτοκρατορία επί αιώνες. Οπότε ήταν εμπεδωμένη καταρχήν αυτή η πεποίθηση στους πολυπληθέστερους Ρώσους. Ποια πεποίθηση? Ότι είναι ισχυροί και ανίκητοι όταν απειλούνται. Ότι συσπυρώνονται, γίνονται ένα πνεύμα και ένα σώμα, αγωνίζονται και είναι ανίκητοι. Και αυτό το βλέπεις και σήμερα. Δεύτερο, σφυριλάτησε την ενότητα των λαών, που μέχρι τότε η αίσθηση του ενιαίου χώρου διαμορφωνόταν τεχνητά από το κράτος και όχι πάντα από τον κοινό βίο, τους κοινούς αγώνες ή την γνωριμία και την κοινή μοίρα. Έτσι, γιατί μιλάμε τώρα για μια χώρα, την Ρωσία, των 17 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιόμετρων, που φτάνει μέχρι τον Ειρηνικό ωκεανό, στο Βλαδιβοστόκ, και από τη Βόρεια Θάλασσα μέχρι τον Εύξεινο Πόντο. Και οι θυσίες όλων αυτών των λαών όχι μόνο απάλλαξαν τον τόπο τους από την πανούκλα του φασισμού, αλλά διέσωσαν και ολόκληρη την Ευρώπη, ίσως και την ανθρωπότητα ολάκερη, από αυτό το τέρας. Αυτό μπορεί να το έχει ενσωματωμένο στην συνείδησή του μόνο ένας πολίτης από αυτές τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Δεν μπορεί να το έχει ένας Γάλλος, δεν μπορεί να το έχει ένας Ολλανδός, δεν μπορεί να το έχει ένας Ισπανός ότι έσωσε τον κόσμο. Απλώς στην καλύτερη περίπτωση, εάν δεν έχουν μια νοοτροπία, μια κουλτούρα φιλοφασιστική, να αποδέχονται
και να νιώθουν ότι παίξανε και αυτοί ένα ρόλο, οι προγονείς τους. Αλλά στη Ρωσία αυτό είναι εμπεδωμένο, χωρίς να το χρησιμοποιούν σαν κοκόρια για να καμαρώνουν γι' αυτό. Αλλά όταν συζητάς με τους ανθρώπους, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό θεωρείται αυτονόητο. Θυσιάστηκαν 27 εκατομμύρια άνθρωποι και σώσανε, καταστρέψανε το φασισμό, όπως εκδηλώθηκε στις δεκαετίες του 30 και του 40, και σώσανε όλη την ανθρωπότητα. Αυτό, ειδικά το τελευταίο, ο δυτικός κόσμος το αποσιώπησε ή το υποβάθμισε. Όχι μόνο δεν αποπλήρωσε το ηθικό του χρέος, αλλά προσπάθησε και το κατάφερε σε μεγάλο βαθμό να ελαχιστοποιήσει τη σημασία του επιτεύγματος στη συλλογική μνήμη. Να το σμικρύνει στις σελίδες της ιστορίας, να το αλλοιώσει κάνοντας διάφορα τρίκ, μέχρι και να το αμφισβητήσει εντελώς με συνεχείς σκόπιμες αναθεωρήσεις της ιστορίας. Αλλά γι' αυτά θα πούμε περισσότερα στην αυριανή εκπομπή, γιατί σήμερα ο Ευάγγελος Δοξαράς μας κάνει νόημα ότι η ώρα πλησιάζει το τέλος της. Και λέω να κλείσουμε με ένα jazz κομμάτι με τον Eric Dolphy και τον John Lewis, που παίζουν ένα κομμάτι πολύ γνωστό του Kurt Weill από την όπερα της Πεντάρας. Με αυτό κλείνουμε, φίλες και φίλοι. Ευχαριστώ τον Βαγγέλη Δοξαρά για τον ήχο, τη Μαριάνθη Πατσελή για την επικοινωνία. Ήταν ο Στέλιος Ελληνιάδης στο κόκκινο, με την αγάπη μας.

Λοιπόν, δεν πρόλαβα να δώσω κάποιες απαντήσεις στα πολλά μηνύματα που μου έχετε στείλει μέσα από το Viber. Τα συγκρατώ όμως όλα και θα σχολιάσω στην αυριανή εκπομπή, αύριο το μεσημέρι.

Η Αυγή της Κυριακής τιμά τα 50χρονα της ταινίας «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» και ασχολείται με την επιχείρηση συγκάλυψης του εγχώριου Watergate από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει πρόορες μετά τη ΔΕΘ και προετοιμάζεται για τον Τραμπ, ενώ ο Ανδρουλάκης κάνει πρόβες συγκυβέρνησης. Οι επόμενες κινήσεις του Τσίπρα. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής. Επίσης, ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νέο πολιτικό σκηνικό, καθώς και για τον εσωκομματικό διάλογο. Συνέντευξη με την Αναστασία Σαπουνά. Πώς ακριβένει το ρεύμα, τι να προσέχουν οι καταναλωτές. Ζήνεπι κινδύνος στις μεταφορές. Αναλύσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, το σκηνικό στη Βρετανία και τη Γαλλία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό έθετο. Στην Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
0: Η ώρα είναι 2.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι το Σαββατιάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, με την Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, με την Νικολέτα Τσουραμάνη στη ρύθμιση του ήχου, με τον Διονύση Ελευθεράτο στο μικρόφωνο. Είναι 9η Μαΐου, η μέρα της αντιφασιστικής νίκης του 1945. Τόσες δεκαετίες αργότερα, σήμερα, η ανατριχιαστική πρόταση του Ευρωβουλευτή κ. Αυτιά για κέντρα στα οποία θα απομονώνονται οι ανάπηροι έρχεται να μας θυμίσει ότι οι ιδέες περί ανώτερων και κατώτερων ανθρώπινων όντων και περί ευγονικής, δηλαδή οι ιδέες που βρίσκονταν στον πυρήνα της ναζιστικής ιδεολογίας, μπορούν να αναπαράγονται και από πρόσωπα του «καθώς πρέπει» πολιτικού φάσματος. Κατά τα άλλα, χωρίς αμφιβολία, η λέξη που μπορεί να θεωρηθεί ως κωδικός, ενδεδειγμένος κωδικός της επικαιρότητας, είναι η λέξη «υδρότας». Οι υδρωμένες φανέλες έγιναν το λεκτικό σήμα κατά τεθέν στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Εξελίσσονται όμως και εσωτερικές εσωκομματικές αναμετρήσεις, οπότε ένα εύλογο ερώτημα είναι εάν και κατά πόσο υδρώνει το αυτί του κυρίου Δένδια όταν ακούει τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη να εκτοξεύει νέες μπηχτές. Εμπροκειμένο για ατσαλάκωτους και κρυμμένους, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Υπουργός Υγείας σήμερα το πρωί, μιλώντας στο Sky. Υπάρχει φυσικά και ο υδρότας της αγωνίας. Αυτός που απειλεί να αυλακώσει τα μέτωπα των κοινών θνητών κάθε φορά που μπαίνουν σε σούπερ ή μίνι μάρκετ, έτοιμοι να δουν τις τιμές των προϊόντων. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στη χώρα μας από 3,9% τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Ποια είδη αφορούν οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση? Την ενέργεια, τις μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Διάχυτη είναι ασφαλώς και η αγωνία την οποία προκαλούν οι πολεμικές αναφλέξεις. Είτε πρόκειται για την όχι και τόσο μακρινή μας Μέση Ανατολή, είτε για το φορτωμένο με 300 κιλά εκρηκτικών ντρόουν που εντοπίστηκε στην Λευκάδα. Νοείται βεβαίως, έτσι για να πάρουμε και μία ανάσα, και ο υδρότας της χαράς και της έξαψης. Σίγουρα πολλές χιλιάδες μπλούζες θα υδρώσουν απόψε από χορό στη συναυλία το Μετάλλικα. Όμως το σημερινό μας μαγκαζίνο αρχίζει από τις υδρωμένες φανέλες στη Νέα Δημοκρατία. Ο λόγος στον αρμόδιο πολιτικό συντάκτη μας, τον Κώστα Σαββόπουλο. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Πράγματι, και το φθινοπορεινό εκλογικό χαρτί είναι για να υδρώσουν οι φανέλες, οι γαλάζιες φανέλες. Mm-hmm. Γιατί κάλπες το φθινόπωρο δείχνει βελόνα με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να τροφοδοτεί την εκλογολογία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ, απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε σχετική ερώτηση προχθές το βράδυ του βουλευτή Βασίλη Ψηλάντη, αποφεύγοντας κατά την προχθεσινή ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα να διαβεβαιώσει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
0: Αν διόρθωσε με Κώστα, είναι η πρώτη φορά που δημοσίως ο Πρωθυπουργός αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνουν εκλογές νωρίτερα από το χρονικό διάστημα στο οποίο μας έλεγε ότι θα γίνουν.
1: Βεβαίως, είναι η πρώτη φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης σταθερά έλεγε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι σε σχέση με αυτό είναι αμετακίνητος. Η πρωθυπουργική ομιλία αργότερα στο προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να εκπέμψει ίσως ένα σαφέστερο στίγμα, αν και οι περισσότεροι εκτιμούν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρίχνει στο τραπέζι το φθινοπορεινό εκλογικό χαρτί προκειμένου να σβήσει τις εστίες κριτικής στο εσωτερικό της παράταξης και να αρχίσουν οι βουλευτές να υδρώνουν τη φανέλα τρέχοντας στο κυνήγι του Σταυρού. Η Νέα Δημοκρατία άλλωστε οδεύει προς το συνέδριο που ξεκινά την ερχόμενη Παρασκευή, Διονύση, με ανοιχτές πληγές, καθώς η τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας επιβεβαίωσε τις ενοχλήσεις για τα αρχοντόπουλα, τους κρυπτόμενους υπουργούς και το μοντέλο διακυβέρνησης. Η εξάωρη διαδικασία μπορεί να μην μετατράπηκε σε κούγκι, όπως δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης σε δημοσιογραφικό πηγαδάκι, αλλά η εικόνα που εκπέμφθηκε θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να θεμελιώσει αυτό το αφήγημα της επανεκκίνησης, το οποίο θα λανσάρει ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του την Παρασκευή στο συνέδριο. Ίσως γι' αυτό το λόγο, κατά τις ερμηνείες, ο κ. Μητσοτάκης ανέβασε στα ύψη τον εκλογικό συναγερμό με την παραπάνω φράση και μάλιστα η αναζωπήρωση των εκλογικών σεναρίων ανοίγει ορέξεις που ακουμπούν στην επόμενη μέρα της παράταξης. Κάτι που δείχνει, αν θέλεις, έλλειμμα πίστης για έναν τρίτο συνεχόμενο εκλογικό θρίαμβο. Τα διαδοχικά πεσήματα του Άδωνη Γεωργιάδη προς τον Απόντα από τη συνεδρίαση Νίκο Δένδια δίνουν λαβές σε ερμηνείες ότι οι Δελφίνοι παίρνουν θέση, Διονύση. Είναι ενδεικτικό πως οι βολές του Άδωνη Γεωργιάδη προς τον Νίκο Δένδια έχουν τη σιωπηρή αποδοχή ή ακόμη και τις ευλογίες του Μαξίμου και μάλιστα οι θερμές χειραψίες εδώ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του κυρίου Δένδια με τον Αντώνη Σαμαρά, κάθισαν μάλιστα και δίπλα. Κατά την τελετή αναγόρευση του Ευάγγελου Βενιζέλου ως διδάκτορα της νομικής μπήκαν στο ραντάρ της κυβέρνησης, αλλά και του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος επιχειρεί να προσετεριστεί τους λεγόμενους Κυριακίστας, δηλαδή τους λεγόμενους τους υποστηρικτές του κυρίου Μητσοτάκη, όταν έρθει η ώρα της διαδοχής. Οι χθεσινοί ισχυρισμοί του κυβερνητικού εκπροσώπου, του Παύλου Μαρινάκη, ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν έχει αιμονή με τον Νίκο Δένδια, δεν πείθουν κανέναν εντός ή εκτός του γαλάζιου οικοσυστήματος, τι θα μπορούσε να πει άλλωστε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά το θερμόμετρο στο Μαξίμου ανεβάζουν οι πληροφορίες ότι ο Νίκος Δένδιας θα παρουσιάσει κείμενο πλατφόρμα στο συνέδριο για το μέλλον της παράταξης, το οποίο θα κάνει τον Μητσοτάκη να νιώσει άβολα. Και να δανειστώ κάτι που είπε στον πρόλογό σου, εκεί μπορεί να εδρώσουν αυτιά πραγματικά. Τους υπουργούς που μιλάνε μόνο για τα χαρτοφυλάκια τους και κρύβονται στα δύσκολα στόχευσαν και η Τάκης Θεοδωρικάκος και Δημήτρης Μαρκόπουλος, οι οποίοι κατά πληροφορίες είχαν πάρει επίσης το σχετικό OK από το Μαξίμου, ώστε να ψαλιδιστεί ο Νίκος Δένδιας, ενώ το θέμα της δημόσιας παρουσίας των υπουργών έθεσε και ο Θάνος Πλεύρης, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί οι υπουργοί να βγαίνουν και να μιλούν μόνο για την αρμοδιότητά τους. Από εκεί και πέρα, Διονύση, με τη δέσμευση ότι όλοι οι βουλευτές που αναγράφονται στις δικογραφίες θα είναι υποψήφοι στις επόμενες εκλογές, εφόσον το επιθυμούν, κάτι που συνδυάστηκε και με τις συνήθεις βολές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να ανοίξει τις βαλβίδες αποσυμπίεσης. Δεν είναι λίγοι ωστόσο οι βουλευτές και οι κομματικοί παράγοντες που εξωτερικεύουν τον σκεπτικισμό τους για τις διαλυτικές επιπτώσεις που θα προκαλέσει η πιθανή διαβίβαση νέων δικογραφιών από το Λουξεμβούργο, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Προς το παρόν, η κυβέρνηση τι κάνει? Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στο μπάζωμα του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Μάλιστα, η πλειοψηφία σχεδιάζει να επικαλεστεί το περιβόητο άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής, το οποίο αναφέρει ότι η απόφαση για τη σύσταση εξεταστικής για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία, με 151 ψήφους. Οπότε, υπό αυτές τις περιπτώσεις, η κυβέρνηση πηγαίνει να ενταφιάσει το αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Πάντως, επειδή χθες ο κ. Ανδρουλάκης υπονόησε ότι θα ενεργοποιήσει το όπλο της πρότασης Μομφής, αν επιβεβαιωθεί αυτή η γαλάζια μεθόδευση, ο Πρωθυπουργός θα κληθεί τότε να εξηγήσει αν παραδέχεται ότι η παρακολούθηση του τότε Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια και του τότε Αρχηγού ΓΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλόρου συνιστά υπόθεση εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας. Άρα κακούργημα, Διονύση.
0: Ναι. Νομίζω ότι είναι σαφής η πρόθεση του Πρωθυπουργού με βάση και το ρεπορτάζ που μας έδωσες, Κώστα, να διαμορφώσουμε ένα προεκλογικό κλίμα ούτως ώστε να περάσει και προς τους δυσφορούντες και προς τους γκρινιάζοντες το μήνυμα: εάν σας ενδιαφέρει να επανακλεγείτε, ξεχάστε τα περί αναποτελεσματικότητας του επιτελικού κράτους και στρωθείτε στη δουλειά για να ξαναβγούμε. Αλλά το ερώτημα το οποίο τίθεται, και το λέω σε συνάρτηση με μία τάκα του κυρίου Γεωργιάδη στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, ότι είναι εξαιρετικά τα ευρήματα του δημοσκοπήσεων για τη Νέα Δημοκρατία, πέραν του εύλογου ερωτήματος σε ποια ακριβώς αναφέρεται, διότι σε τρεις δημοσκοπήσεις πρόσφατες καταγράφεται μείωση της Νέας Δημοκρατίας από 1,5 μονάδα μέχρι 2,4 μονάδες. Αλλά για να αναφερθώ λίγο στα θέματα στα οποία ανέφερες. Στη δημοσκόπηση της MRB, όσοι δηλώνουν την πεποίθηση πως δεν αξίζουν μια τρίτη κυβερνητική θητεία η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, αντιπροσωπεύουν το 71,1%, δηλαδή συν 3,2 συγκριτικά με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας. Και όσοι επιθυμούν την τρίτη θητεία περιορίζονται στο 25,1%, μείον 2,2%. Αντιστοίχως, και με αυτό θα τελειώσω για να μην μακρηγορήσω, σε σχέση με αυτό που είπες, δηλαδή τη θοπία προς την κοινοβουλευτική ομάδα πως θα είναι υποψήφοι εκ νέου στις εκλογές οι βουλευτές για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε άρση ασυλίας, στην ίδια δημοσκόπηση πιστεύει ότι κακώς γίνεται αυτό το 71,7% έναντι του 22,9% που συμφωνεί. Θέλω να πω δηλαδή πως με ένα 7 στους 10 ή και παραπάνω να αποδοκιμάζουν τις κυβερνητικές επιλογές σε ζητήματα ζέοντα, ζητήματα της επικαιρότητας, πόσο ό,τι και αν εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, για να πάμε λίγο μπροστά το χρόνο, μπορούν να είναι σίγουροι ότι θα διαμορφώσει ένα θετικό κλίμα. Πολλό δε μάλλον που όποιες εξαγγελίες, αν υποθέσουμε ότι κάποιες από αυτές ενδεχομένως να είναι και ουσιαστικές, δεν θα έχουν προλάβει μέχρι να στηθούν οι κάλπες να μετουσιωθούν σε έμπρακτη βελτίωση της οικονομικής, έστω και μικρή, της οικονομικής θέσης ενός τμήματος του εκλογικού σώματος. Αυτά είναι ερωτήματα που δεν ξέρω κατά πόσο απασχολούν. Εικάζω ότι θα απασχολούν τα επιτελεία της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς τους απασχολούν, Διονύση. Απλώς, ξέρεις, σε αυτή τη διαδικασία της φθοράς, της επιταχυνόμενης φθοράς, κάποιοι στην Νέα Δημοκρατία, κάποιοι γύρω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κοιτούν λίγο την κατάσταση αντίστροφα και ανάποδα. Δηλαδή, λένε το εξής, ότι υπάρχει ένα 22, 23, 25% το οποίο το έχουμε μπετονάρει. Είναι αυτοί που λένε ότι η χώρα πηγαίνει καλά, είναι αυτοί που είναι ευχαριστημένοι από την κυβέρνηση, είναι αυτοί που επικροτούν τα μπαζώματα, και επομένως πάνω σε ένα τέτοιο ποσοστό θα χτίσουμε ό,τι άλλο μπορούμε. Ίσως πάνω στις εξαγγελίες, όπως λένε, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει ένα πακέτο ή ένα πακετάκι, να δώσει χάντρες και καθρεφτάκια ή κάποιο, ίσως κάποιο πιο εντυπωσιακό μέτρο. Ακούγεται η επιστροφή της 13ης σύνταξης σε μόνιμη βάση. Μένει να το δούμε αυτό σε κάθε περίπτωση, αλλά το κοιτούν αντίστροφα. Υπάρχει αυτή η βάση, λένε, το 22, 23, 25% και από εκεί και πέρα, ό,τι μπορέσουμε, τα δίχτυα θα προσπαθήσουν να τα ρίξουν σε εκείνους τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι έχουν αποχωρήσει προς την κατεύθυνση της γκρίζας ζώνης των αναποφάσιστων και της αποχής. Όπως λένε, δεν υπάρχουν εκροές προς άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, αλλά προς την γκρίζα ζώνη της αποχής, και από εκεί και πέρα είναι εκείνη η μερίδα ψηφοφόρων που περιμένουν κάτι από την κυβέρνηση. Όλα αυτά φυσικά είναι, μπορεί ευχολόγια, μπορεί θεωρίες, αλλά η ανάγνωση που κάνουν ή θέλουν να δείξουν πως κάνουν προς τα έξω οι ένικοι του Μαξίμου, είναι αυτή, Διονύση, τουλάχιστον στην παρούσα φάση.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση, Κώστα. Καλό απόγευμα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Φίλες και φίλοι, αφήνουμε τώρα το δεξιό και κεντροδεξιό πολιτικό φάσμα και πάμε στην κεντροαριστερά. Ο λόγος στην αρμόδια πολιτική μας συντάκτρια, την Κατερίνα Μπρέγιαν, η οποία θα μας ενημερώσει για θέσεις που εκπονούνται πάνω σε επικαιρά ζητήματα, για διεργασίες που γίνονται. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Λοιπόν, έχουμε σενάρια που έχουν φουντώσει. Έχουμε μία, πώς να το πούμε, αναταραχή και στην κεντροαριστερά. Είναι σε μια διαδικασία δημιουργική, μπορούμε να το πούμε. Τα σενάρια έχουν φουντώσει το τελευταίο διάστημα σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ και τη σχέση με το υποδιαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Κατηγορηματική ήταν η διάψευση του ΣΥΡΙΖΑ σε δημοσίευμα που μιλούσε για μαζικές παραιτήσεις από το βόρειο τομέα της Αθήνας. Να πούμε ότι ήδη από χθες που υπήρξε το δημοσίευμα, αργά το βράδυ, δημιουργήθηκε ένα σχετικό θόρυβος, ωστόσο αυτή η φημολογία δεν επιβεβαιώθηκε. Σήμερα η Κουμουνδούρου έβγαλε διάψευση για το δημοσίευμα περί παραίτησης μελών και στελεχών όλου του βόρειου τομέα, έτσι έλεγε, από την ομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Όπως τονίζει Κουμουνδούρου, το δημοσίευμα δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία προχωράει συγκροτημένα και επιδιώκει την πλατύτερη δυνατή ενότητα και ανασύνθεση του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, όπως ορίζουν οι πρόσφατες συλλογικές αποφάσεις των οργάνων του κόμματος. Η ανατροπή στις κάλπες της πρωτοκαθεδρίας της Νέας Δημοκρατίας προϋποθέτει πανστρατιά και ενότητα στον προοδευτικό χώρο. Τώρα και ο Σωκράτης Πάμελος, σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες στο οικονομικό συνέδριο της ημερησίας, έβαλε τέλος στα παράλληλα σενάρια που ανακοινούνται για αναστολή της λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ ή ότι δεν θα κατέβει στις εκλογές. Απάντησε ότι αυτά ανήκουν στη σφαίρα της παραπολιτικής. Συγκεκριμένα, ο Σωκράτης Πάμελος αναφέρθηκε στη στρατηγική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ για ενότητα και ανασύνθεση. Είπε ότι είναι μια απόφαση που έχει ληφθεί εδώ και 1,5 χρόνο και προσωπικά ο ίδιος, είναι δική του δηλαδή και προσωπική βούληση, αλλά και έχει πάρθει απόφαση στα συλλογικά όργανα. Αυτή η απόφαση περιλαμβάνει να πρωτοστατήσουμε σε μια προοδευτική διέξοδο με ένα ενωτικό σχήμα, το οποίο σαφέστατα θα δίνει χώρο και στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Αναφέρθηκε στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, την τελευταία Κεντρική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε, με πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία, όπου αποφασίστηκε ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα και οι συγκλήσεις με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Η κοινωνία ζητά απαντήσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία συντεταγμένα θα βοηθήσει για να υπάρχει προοδευτική διέξοδος, είπε ο Σωκράτης Πάμελος στην ημερησία χθες το μεσημέρι. Προσδιορίσε μάλιστα το δίλημα των εκλογών, ότι είναι ή θα έχουμε μια κυβέρνηση τίμια, δίκαιη και προοδευτική, ή θα αφήσουμε χώρο στην αντιπολιτική και στη διαφθορά. Ως προς τη συνταγματική αναθεώρηση, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα παρέχει καμία συνένεση στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με ποια αξιοπιστία θα ξεκινήσει άλλωστε μια τέτοια συζήτηση, όταν ο ίδιος και η κυβέρνησή του βαρύνεται με σοβαρές και πολλές παραβιάσεις του συντάγματος, ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του Σωκράτη Φάμελη. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ιδιαίτερα επικριτικός στις προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση, που αποσκοπούν, όπως είπε, στην ιδιωτικοποίηση των δημόσιων αγαθών και την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, σε μια περίοδο που πρέπει να ενισχύσουμε την ασφάλεια όλων των εργαζομένων και την ανεξαρτησία των δημόσιων λειτουργών. Η αναθεώρηση θα γίνει με ισχυρή εντολή από μια προοδευτική πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή, ώστε να υπάρχουν οι απαραίτητες συνενέσεις άνω των 180 βουλευτών. Με βάση το πρόγραμμά του, ο Σωκράτης Φάμελος σήμερα στις 6 θα επισκεφτεί την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, όπου θα περιηγηθεί και στα περίπτερα, και στις 7 θα παρακολουθεί την παρουσίαση του τιμητικού τόμου για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Αριστόβουλου Μάνηση. Τώρα, να πούμε επίσης ότι έχει ξεκινήσει μια συζήτηση ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, ότι στον προοδευτικό χώρο. Αυτή η συζήτηση ανακοινήθηκε μετά τη δημοσιοποίηση του μανιφέστου του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, από την προηγούμενη Παρασκευή δηλαδή μέχρι σήμερα. Και τη Δευτέρα ο Αλέξης Τσίπρας θα δώσει το παρόν σε πολιτική συγκέντρωση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Βόρειας Αθήνας. Η εκδήλωση έχει θέμα «Η κυβερνώσα αριστερά της νέας εποχής». Διοργανώνεται στο Θέατρο Ερματιά στο Χαλάνδρη με ώρα προσέλευση 6.30 και έναρξη στις 7. Παράλληλα με παρεμβάσεις του στα social

0: της και προμήθειες στις καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές. Ο Αλέξης Τσίπρας προτείνει στη σημερινή του παρέμβαση την επιβολή στρατιωτικής πατριωτικής
1: συμφοράς. Ζούμε σε χακή καιρούς και παρασυρώμαστε κι εμείς. Ναι,
0: ναι, είναι το κλίμα δυστυχώς. Στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, την κατάργηση των καταχρηστικών χρεώσεων και προμηθειών στις καθημερινές συναλλαγές και μια δικαιότερη φορολόγηση των μερισμάτων.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για την αναλυτική ενημέρωση σε ό,τι αφορά την κεντροαριστερά, Κατερίνα. Καλό απόγευμα. Φίλες και φίλοι, πάμε τώρα στο γεωπολιτικό πεδίο. Ειδικότερα σε αυτή την υπόθεση, να την πούμε μυστηριώδη, θα δούμε. Του ουκρανικής κατασκευής, φορτωμένου με εκρηκτικά ντρόουν, το οποίο εντοπίστηκε από αλλής στη Λευκάδα. Πρόκειται για ένα θέμα στο οποίο αφιερώνονται, όπως ίσως έχετε προσέξει, και κεντρικοί τίτλοι αρκετών εφημερίδων σήμερα. Τι ακριβώς ξέρουμε για την υπόθεση αυτή? Πώς πρέπει να την αξιολογήσουμε με βάση όσα μέχρι στιγμής γνωρίζουμε? Θα μας τα πει τώρα όλα ο συνάδελφος Σπύρος Φουρμελίδης. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Θα είναι πιο στρατιωτική συζήτηση σίγουρα τώρα.
1: Θα είναι στρατιωτική, ναι. προτρέξαμε. Τι ακριβώς γίνεται με αυτή την υπόθεση? Τι ξέρουμε
2: λοιπόν,
1: πριν από όλα? Ναι.
2: Τα δεδομένα. Λοιπόν, υπάρχουν δύο ψαράδες. Ξεκινούν 5 ώρα το ξημερώματα από τη Βασιλική, νότια της, το νοτιότερο λιμανάκι της Λευκάδας. Mm-hmm. Φτάνουν σε ένα ακροτήρι στο νοτιότερο άκρο της Λευκάδας και εκεί βλέπουν ένα περίεργο σκάφος. Σίγουρα τώρα το έχουν δει και οι ακροατές μας, το έχουν δει στη τηλεοράση σε κάποια εικόνα από το ίντερνετ κτλ. Ένα σκάφος το οποίο είναι drone, δηλαδή είναι τηλεκατευθυνόμενο. Δεν γνωρίζουν εκείνη τη στιγμή οι δύο άνθρωποι αυτοί, οι Έλληνες, τι ακριβώς είναι, ναι, περί τίνος πρόκειται. Μάλλον πριν από αυτούς το έχουν εντοπίσει δύο Βούλγαροι τουρίστες, οι οποίοι ψαρεύουν. Mm. Καλάμια, ψαρεύουν, είναι στην ακτή και ψαρεύουν. Φεύγουν οι ψαράδες, πηγαίνουν να μαζεύουν τα δίκτυα τους από την άλλη μεριά του νησιού, γυρνώντας, τους λένε οι Βουλγαροί ότι αυτό εδώ πέρα το πράγμα κάνει κύκλους, γυρίζει, έχει κολλήσει, έκανε κύκλους και τώρα έχει κολλήσει στα βράχια. Με την πλώρη στα βράχια. Το βλέπουν, το παρακολουθούν, δεν γνωρίζουν τι ακριβώς είναι. Είναι περίεργο, είναι ένα σκάφος σχεδόν επίπεδο, πολύ χαμηλό. Και το παίρνουν και το ρημουλκούν, το φέρνουν μέχρι το λιμάνι. Δεν γνωρίζουν εκείνη τη στιγμή τι ακριβώς είναι και δεν γνωρίζουν ότι μέσα έχει και εκρηκτικά. Πραγματικά είναι θέμα μάλλον τύχης το ότι δεν έγινε κάποιο ατύχημα εκεί, που θα ήταν ένα μεγάλο δυστύχημα. Είτε σε βάρος αυτών των ανθρώπων, των δύο ψαράδων, είτε όταν το έφτανε στο λιμάνι, ρημουλκούμενο, αν γινόταν και εκεί, ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό τώρα είναι ένα σκάφος drone, ουκρανικής κατασκευής. Είναι από αυτά με τα οποία οι Ουκρανοί έχουν εκτυπήσει στη θάλασσα ρωσικά πλοία. Mm. Αυτός είναι ο στόχος, αυτή είναι η χρησιμότητά του, η αξιοποίηση που του κάνουν. Κουβαλάει εκρηκτικά, έχει εμβέλεια γύρω στα 800 χιλιόμετρα, 400 κάτι μίλια, 450 μίλια ναυτικά. Αυτό πρέπει να έχασε ή είχε κάποια βλάβη ή έχασε την επαφή του με αυτούς που το οδηγούσαν. Mm-hmm. Με την κονσόλα δηλαδή που το κατήφθηνε. Και γι' αυτό εμφανίστηκε να κάνει κύκλους, περιστροφές και τελικά να κολλήσει σε κάποια βράχια στο νοτιότερο άκρο της Λευκάδας. Mm-hmm. Αυτά είναι τα δεδομένα. Επίσης, από τις πρώτες πληροφορίες που δόθηκαν επισήμως από τις ελληνικές αρχές είναι ότι ναι, όντως είναι ντρόουν, είναι ουκρανικής κατασκευής, αυτή είναι η χρησιμότητά του, αυτή είναι ένα όπλο, είναι ένα όπλο, επιθετικό όπλο, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί παρόμοια πράγματα σε βάρος ρωσικών πλοίων, εν πάση περιπτώσει είναι ένα επιθετικό όπλο. Τώρα, το ερώτημα είναι πώς βρέθηκε εκεί, πώς βρέθηκε σε ελληνικές θάλασσες. Ένα. Υπάρχουν διαρροές που λένε ότι έφυγε από την Αλβανία ή πιο βόρεια από την Αλβανία. Κάποιοι λένε και από την τουρκική βάση της Αλβανίας. Κάποιοι άλλοι λένε ότι αυτό με κάποιο πλοίο ουκρανικών συμφερόντων ή συνεργασίας έριξαν στη θάλασσα από κάποιο πλοίο. Mm-hmm. Για να χρησιμοποιηθεί στο κέντρο της Μεσογείου σε βάρος κάποιου ρωσικού πλοίου που θα περνούσε με

0: πετρέλαιο κτλ. Αυτό έχει γίνει πριν από κάποιο διάστημα.
1: Στο κέντρο της Μεσογείου μπορεί να είμαστε σίγουροι πως ο στόχος δεν είναι κινήτο πιο κοντά σε εμάς, δηλαδή. Αυτό δεν το ξέρουμε. Έτσι,
0: δεν το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε. Αυτά όλα δεν τα ξέρουμε. Από εδώ και πέρα όλα είναι υποθέσεις. Από πού έφυγε, κάποιος που το κατευθύνει πρέπει να ήταν σχετικά κοντά. Δεν μπορεί να ήταν στο διάβολο. Βέβαια λένε ότι έχει δορυφορική σύνδεση. Δηλαδή κάποιος θεωρητικά, επομένως, βάσει της σημερινής τεχνολογίας, θα μπορούσε να είναι το κέντρο ελέγχου του, η κονσόλα του να είναι στο Κίεβο.
1: Ναι.
0: Και από εκεί μέσω δορυφορικής σύνδεσης να το κατήφθινε. Σίγουρα όμως δεν έφυγε από την Οδυσσό για να κατέβει εδώ κάτω. Ή πλοίο το πέταξε, ή το έριξε στη θάλασσα, ή από κάποια χώρα της Ανδριατικής, ή από την Ελλάδα. Αρχίζουν τώρα άλλου είδους ερωτήματα. Γνωρίζουν κάτι εκ των προτέρων κάποιες ελληνικές αρχές? Έχουν δώσει κάποια άδεια για κάποιος εδώ να κινείται? Η συνεργασία με την Ουκρανία, το λέμε αυτό γιατί η συνεργασία με την Ουκρανία υπάρχει σε οπλικά συστήματα. Εσχάτως δε έχει γίνει και μια συζήτηση να συνεργαστούμε για τεχνολογία των drones με την Ουκρανία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επομένως έχουμε τώρα ένα συμβάν για το οποίο θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις. Βεβαίως δεν είναι σε ελληνικά χέρια, υποθέτουμε ότι δεν είναι σε ελληνικά, δεν πρόκειται ότι είναι σε ελληνικά χέρια. Το ζήτημα είναι εκ των προτέρων γνώριζε κάποιος εδώ κάτι? Ή πώς βρέθηκε αυτό, έχασε τον προσανατολισμό του, από πού? Δεν εντοπίστηκε από κανένα κέντρο ελέγχου. Δεν μπορούσε να εντοπιστεί ότι ένα πλεούμενο κινείται, ένα περίεργο σκαφάκι κινείται στη θάλασσά μας, στην περιοχή ευθύνης μας. Όλα αυτά είναι κάποια ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Οπότε τα είπαμε και κάποια ερωτήματα, υπάρχουν ασάφειες προς αυτό. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν υπάρχει.
1: Ακριβώς, να περιμένουμε. Να μην προτρέξουμε. Ναι.
0: Όχι, πέπω, δεν είναι.
1: Εδώ ασκούν το χιούμορ τους ακροατές και ακροάτριες. Μια φίλη ακροάτρια, τακτική ακροάτρια, γράφει: δεν αποκλείεται να στόχευα το Σάντσεφ. Έτερος φίλος ακροατής λέει: μου θυμίζει κακής ποιότητας εφέ και μας εύχεται σε όλους.
0: Βεβαίως, το ζήτημα είναι ότι είναι επικίνδυνο.
1: Ακριβώς.
0: Ευτυχώς δεν είχαμε δυστύχημα.
1: Αυτό ακριβώς. Εκεί ήθελα να γυρίσω, γιατί Σπύρο, θυμάσαι πολύ καλά, όπως θυμάμαι και εγώ, δεκαετία 70, μπορεί και δεκαετία 80, διαβάζαμε στις εφημερίδες για εκρήξεις που γίνονταν όταν κάποια ανέμελα παιδιά έβρισκαν κάτι περίεργο και το περιεργάζονταν, και αυτό το περίεργο μπορεί να ήταν μια ανάρκη που είχε μείνει από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ναι, και είχαμε θανάτους και είχαμε ακροτηριασμούς. Δεν είναι να παίζει κανείς με αυτά τα πράγματα. Ευχαριστούμε.
0: Αυτό είναι όντως, και περιμένουμε εν πάση περιπτώσει απαντήσεις γύρω από αυτό το θέμα. Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, αγαπητέ Σπύρο. Πάμε σε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, και επανερχόμαστε στο δεύτερο μισό του ενημερωτικού μας μαγκαζίνου. Αν κάτι μας δείχνει αυτή η υπόθεση, είναι πως όταν διεξάγονται πόλεμοι, ειδικά στις σύγχρονες συνθήκες, έτσι όπως διεξάγονται, κανείς δεν μπορεί να νιώθει ασφαλής. Πάμε στο διάλειμμα μας και ερχόμαστε πάλι.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Αυγή της Κυριακής τιμά τα 50 χρόνια της ταινίας «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» και ασχολείται με την επιχείρηση συγκάλυψης του εγχώριου Watergate από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει πρόορες μετά τη ΔΕΘ και προετοιμάζεται για τον Τραμπ, ενώ ο Ανδρουλάκης κάνει πρόβες συγκυβέρνησης. Οι επόμενες κινήσεις του Τσίπρα. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής. Επίσης, ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νέο πολιτικό σκηνικό, καθώς και για τον εσωκομματικό διάλογο. Συνέντευξη με την Αναστασία Σαπουνά. Πώς ακριβένει το ρεύμα, τι να προσέχουν οι καταναλωτές. Ζήν επικινδύνος στις μεταφορές. Αναλύσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, το σκηνικό στη Βρετανία και τη Γαλλία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο. Στην Αυγή της Κυριακής.
2: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου.
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
6: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στο κόκκινο.
8: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στο κόκκινο.

0: Επιστρέφουμε για το δεύτερο μισό του ενημερωτικού μας μαγκαζίνου. Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, Νικολέτα Τσουραμάνη στη ρύθμιση του ήχου, Διονύση Αλφεράτου στο μικρόφωνο. Και ήρθε η ώρα να πάμε στο εργασιακό πεδίο. Αύριο το πρωί στις 11 συγκεκριμένα, σε ειδική εκδήλωση στο κέντρο της Αθήνας, θα παρουσιαστεί έρευνα την οποία διενήργησε το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης με θέμα «Συνθήκες απασχόλησης και εργασιακών σχέσεων των ενοικιαζόμενων», συσσαγωγικά όρος, «και ψευδοεργολαβικών», επίσης συσσαγωγικά, «εργαζομένων στην Ελλάδα και την Ευρώπη». Την εκδήλωση διοργανώνουν ο Σύλλογος Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, ο Σύλλογος Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και ο Σύλλογος Εργολαβικών Υπαλλήλων της ΕΙΔΑΠ. Για το φαινόμενο των εργασιακών σχέσεων αυτού του τύπου, για τις διαστάσεις που αυτό έχει, αυτό το φαινόμενο δηλαδή, και για το τι ακριβώς προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει, μίλησε σήμερα το πρωί στο σταθμό μας η κυρία Γιώτα Λαζαροπούλου, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις επισημάνσεις της κυρίας Λαζαροπούλου.
1: Είναι στην οδό Αμερικής 10, είναι κοντά στην πλατεία Συντάγματος. Είναι τα γραφεία ενός συλλόγου της πρώην Ακροατικής συγκεκριμένα, στην Τρίτο Όροφο, στις 11 η ώρα το πρωί. Και έχουμε καλέσει να μιλήσουν καταρχάς η ερευνήτρια, η κυρία Ελένη Ρομποτή, η οποία έκανε αυτή την πολύ σημαντική έρευνα. Ο επιβλέπων καθηγητής ο κύριος Αλέξης Ιωαννίδης, καθηγητής πολιτικής οικονομίας της εργασίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Η κυρία Χαρά Κοκκίνου, που είναι υποψήφια διδάκτορ του Τμήματος Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Και επίσης, νομίζω, μια σημαντική παρέμβαση θα είναι από έναν εκπρόσωπο του συνδικάτου Verdi της Γερμανίας. Είναι ένα συνδικάτο που αφορά τον κλάδο των υπηρεσιών, ο Christian Shadow, που πραγματικά νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον και θα μας δώσει την εικόνα στη Γερμανία σχετικά με αυτό το θέμα. Καταλήξαμε σε αυτή την εκδήλωση, επειδή έγινε μια έρευνα η οποία ξεκίνησε πριν 4 χρόνια από την κυρία Ρομποτή, με πάρα πολλές συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια σε εργαζόμενους, η οποία κατέληξε ότι αυτό που γίνεται στο τραπεζικό τομέα, δηλαδή οι τράπεζες να συνάπτουν συμβάσεις έργου, δίθεν έργου λέμε εμείς, με διάφορες εταιρείες παροχής υπηρεσιών, και στα πλαίσια αυτού του έργου αυτές οι εταιρείες αναλαμβάνουν να προσλάβουν κόσμο, να προσλάβουν υπαλλήλους, οι οποίοι από την πρώτη μέρα εργάζονται μέσα στις εγκαταστάσεις της τράπεζας, τους καθοδηγούν προείσταντε αυτών των εργαζομένων τραπεζοϊπάλληλοι, κάνουν καθαρά τραπεζικό έργο, και στην πραγματικότητα, κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει καν έργο. Η εταιρεία η οποία τους έχει προσλάβει συχνά δεν έχει καμία τεχνογνωσία σε σχέση με τα τραπεζικά, με τα δάνεια, με τις κάρτες. Πολλές φορές δεν ξέρει καν πού βρίσκονται αυτοί οι υπάλληλοι, γιατί μερικές φορές γίνονται και εσωτερικές μεταθέσεις για τις ανάγκες της εργασίας. Το μαθαίνει εκ των υστέρων, αν το μάθει καθόλου. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι αυτή η έρευνα λέει αυτό που βέβαια εμείς το λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι στην πραγματικότητα αυτοί οι υπάλληλοι θα πρέπει να είναι υπάλληλοι της τράπεζας. Και ότι οι τράπεζες στην ουσία παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία με αυτό το καθεστώς. Δηλαδή, ενώ μέσω των εταιριών παρέχεται προσωπικό, δηλαδή ενοικιάζεται προσωπικό, που θα σας φανεί λίγο περίεργο, αλλά οι ενοικίες σε αυτή την περίπτωση είναι το καλό σενάριο, διότι υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο και υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία, που εν πάση περιπτώσει λέει δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι η αμοιβή τους θα πρέπει να είναι αντίστοιχη ενός τραπεζοϋπάλληλου που κάνει την ίδια δουλειά, και ότι θα πρέπει μετά από 3 χρόνια να τους προσλάβει η τράπεζα. Και τα δύο αυτά φυσικά στην περίπτωση των εργολαβιών δεν εφαρμόζονται, και έχουμε συναδέλφους που δουλεύουν ακόμα και 20 χρόνια, ίσως και παραπάνω, με μισθούς κυριολεκτικά πείνας, με μισθούς που να αντιστοιχούν σε χαρτζηλίκι, χωρίς καμία προοπτική, και στηρίζουν πραγματικά πολύ ευσυνείδητα, θα έλεγα, τις υπηρεσίες και τα έργα και τα project που διεκπεραιώνει μια τράπεζα.
0: Αυτός ο θεσμός όμως των εικονικών, όπως λέτε, εργολαβιών, δεν εφαρμόζεται μόνο στις τράπεζες, έτσι δεν είναι?
1: Εφαρμόζεται, ξεκίνησε από τις τράπεζες. Οι τράπεζες νομίζω ότι ήταν πρωταθλήτριες αυτό. Αλλά όπως μας λένε συνάδελφοι από το δημόσιο τομέα, εξαπλώνεται παντού. Εξαπλώνεται στον κλάδο του επισκεπτισμού τουρισμού. Υπάρχει ακόμα και τη βιομηχανία. Κάποτε υπήρχε ένας νόμος που έλεγε ότι στο δημόσιο μπορείς να πάρεις εργολάβο εφόσον αυτό θα ήταν πιο οικονομικό. Mm-hmm. Επί της παρούσας κυβέρνησης καταργήθηκε και αυτή η προϋπόθεση και μπορείς απλά να επιλέξεις τη λύση του εργολάβου. Δυστυχώς μετά από μια περίοδο, ύστερα από την περίοδο της προηγούμενης κυβέρνησης, ΣΥΡΙΖΑ, για να τα λέμε και αυτά, όπου είχαν ξεκινήσει να καταργούνται οι εργολαβίες σε υπουργεία, σε νοσοκομεία, μετά το 19 και ο νόμος της συνευθύνης που επίσης είχε φέρει η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας καταργήθηκε, εν ρητή οφθαλμού θα έλεγα, εντός ημερών από την ανάληψη των βασικών της νέας κυβέρνησης. Και αυτός ο θεσμός εξαπλώνεται παντού, πράγμα το οποίο δεν είναι μόνο άδικο για τους συναδέλφους, αλλά νομίζω ότι υπονομεύει και τη θέση του τακτικού προσωπικού. Δυστυχώς, στον τραπεζικό τομέα, δυστυχώς ξαναλέω, δικαιωθήκαμε αυτό που λέγαμε ότι θα έρθει η ώρα που θα γίνουν οι τραπεζοϋπάλληλοι νοικιαζόμενοι και πραγματοποιήθηκε και αυτό. Με τις αποσχίσεις κλάδων που θα έχετε ακούσει, όπου τραπεζοϋπάλληλοι μεταφέρονται σε άλλες εταιρείες, σε τρίτες εταιρείες. Αυτό είναι μια ανάποδη πορεία. Και νομίζω ότι με όλο αυτό το θεσμό, αυτό που γίνεται είναι ότι υπονομεύει τη συνοχή των εργαζομένων. Ξέρετε, έχουμε μπροστά μας πάρα πολλές προκλήσεις. Μία από αυτές που συζητείται πάρα πολύ είναι η είσοδος του AI. Ήδη μέσα στις τράπεζες εκπαιδεύουμε τα ρομποτάκια που θα αυτοματοποιήσουν τις διαδικασίες που κάνουμε οι τραπεζοϋπάλληλοι. Άρα θα έρθει κάποια στιγμή που θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πιο ριζικά, με μείωση του χρόνου εργασίας, δεν ξέρω, με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω πώς θα το επιβάλλουμε αυτό, πώς θα το ρυθμίσουμε, όταν ο κόσμος της εργασίας είναι κατακερματισμένος. Γιατί να πω σε αυτό το σημείο ότι δεν είναι μόνο αυτή η μορφή επισφαλούς εργασίας με στις τράπεζες. Υπάρχουν επίσης και τα λεγόμενα μπλοκάκια, που είναι άλλη μια πληγή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
0: Φίλες και φίλοι, πάμε τώρα στα διεθνή και ειδικά στη Μέση Ανατολή. Έσφυση προκάλεσε παγκοσμίως η είδηση ότι η Σαουδική Αραβία αρνήθηκε να παραχωρήσει τον εναέριο χώρο που χρειάζονταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τη δράση του στην επιχείρηση Ορμούζ. Ας ακούσουμε πώς το σχολίασε αυτό, μιλώντας σήμερα το πρωί στο σταθμό μας, ο κύριος Σωτήρης Ρούσος, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πολοποννήσου και επιστημονικός υπεύθυνος του ΚΕΜΗΣ, δηλαδή του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών, στο εν λόγω Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντική είδηση. Γνωρίζαμε ότι η Σαουδική Αραβία ήταν εξόχως επιφυλακτική στην επιλογή της γενικότερα στην Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση στο Ιράν. Και νομίζω ότι αυτή τη στάση συνεχίζει να την κρατάει απαρέγκλιτα. Και αυτό, αν θέλετε, σε κάποιο βαθμό την έχει περιορίσει, αν θέλετε, το κίνδυνο που διατρέχει από ιρανικές επιθέσεις. Είχε κάποιες ιρανικές επιθέσεις, αλλά δεν, σε καμία περίπτωση δεν ήταν στο μέγεθος και την... και αν θέλετε και τη σοβαρότητα των επιθέσεων που δέχτηκαν άλλες χώρες,
0: τα Εμιράτα,
2: τα Εμιράτα στην αρχή του πολέμου και το Κατάρ ή το Μπαχρέιν. Νομίζω ότι η Σαουδική Αραβία κρατάει μια πολύ επιφυλακτική στάση, αντιλαμβάνεται πάρα πολύ καλά, πρώτα απ' όλα αντιλαμβάνεται πολύ καλά ότι με το Ιράν θα ζήσει και μετά τους Αμερικανούς. Δηλαδή και όταν φύγουν οι Αμερικανοί, εννοώ την μεγάλη στρατιωτική δύναμη της βάσης, οι Ιρανοί θα είναι εκεί και θα πρέπει να συζητήσουν μαζί τους. Έχει περιφερειακά ζητήματα στα οποία έχει, βρει μια γραμμή συνεννόησης με το Ιράν και κυρίως μιλώ για την Ιεμένη. Νομίζω ότι ακόμα και στην περίπτωση της Συρίας μπορούν να βρουν μια λύση, αλλά εν πάση περιπτώσει το Ιράν αντιλαμβάνεται ότι η Σαουδική Αραβία έχει σημαντικό ρόλο στην Συρία. Άρα νομίζω ότι η Σαουδική Αραβία κρατάει έναν επιφυλακτικό ρόλο και στην όλη υπόθεση και γι' αυτό και αυτό το κρατάει απαρέγκλιτα, δεν το έχει αλλάξει καθόλου σε όλο το διάστημα. Άλλωστε, αν θέλετε, μία από τις βασικές διαφωνίες και παράπονα, στο πούμε έτσι, αιτιάσεις στις κατηγορίες του Αμπουντάμπη, δηλαδή των Εμμυράτων, εναντίον της Σαουδικής Αραβίας κυρίως, είναι ότι δεν στηρίχθηκε δεν στηρίχθηκαν τα Εμμυράτα όσο θα έπρεπε από τις γειτονικές χώρες, και οι γειτονικές χώρες δεν ήταν ενεργές δραστήριες εναντίον των Ιρανών σε αυτόν τον πόλεμο.
0: Μήπως όμως τα διέξοδα στα οποία έχει περιέλθει, διότι έχει περιέλθει μέχρι στιγμής, αυτό είναι μάλλον πανθομολογούμενο, η Ισραηλινο-Αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν ενδέχεται να επηρεάσουν τους γεωπολιτικούς προσανατολισμούς χωρών της Μέσης Ανατολής, οι οποίες ως τώρα διακρίνονται για φιλικές και συμμαχικές σχέσεις με την Ουάσιγκτον. Ας ακούσουμε τι είπε γι' αυτό στο σταθμό μας σήμερα το πρωί ο κύριος Σωτήρης Ρούσος, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και επιστημονικός υπεύθυνος του ΚΕΜΗΣ, δηλαδή του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών, στο ίδιο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, δηλαδή το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
2: Όλες οι ηγεσίες, ακόμα και, ακόμα και τα Εμμυράτα, τα οποία φαίνεται να προστρέχουν στους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς και να πηγαίνουν χωρίς καμία αμφιβολία και κανένα σταθμό στο στρατόπεδο αυτών, αντιλαμβάνονται όμως ότι η αμερικανική παρουσία εκεί δεν είναι πάντοτε ένα πλεονέκτημα. Δηλαδή στην περίπτωση ιδιαίτερα του Κατάρ και του Μπαχρέιν, ήταν και της Σαουδικής Αραβίας, ήταν ένα μειονέκτημα. Δηλαδή τους έκανε στόχους και μάλιστα στόχους που οι Αμερικανοί δεν μπόρεσαν τελικά να τους προστατεύσουν. Και αυτό σε μακροπρόθεσμο, όχι βέβαια αύριο το πρωί, όχι αμέσως μετά το τέλος του πολέμου, αλλά θα λέγαμε ότι, δεν τα λέω μακροπρόθεσμο, ενώ σε 25 χρόνια, στα επόμενα 5 με 10 χρόνια θα δούμε αλλαγές στην αντίληψη των χώρων αυτών για το με ποιους εταίρους θα συνομιλήσουν. Δηλαδή μην σας κάνει εντύπωση να δούμε και τους Κινέζους και τους Ρώσους και τους Ινδούς να παίζουν μεγαλύτερο ρόλο στην περιοχή του κόλπου από ό,τι έπαιζαν, από ό,τι έπαιζαν πριν. Και αυτό, ή ακόμα και μεσαίες χώρες όπως οι μεσαίες ισχύες χώρες όπως είναι η Τουρκία, να παίζουν μεγαλύτερο ρόλο εκεί, δηλαδή να θα είναι ανάλογος των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά θα είναι ένας ρόλος σημαντικός ως προς την ασφάλεια του κόλπου, γιατί ακριβώς οι Αμερικανοί, όπως φαίνεται από τα δεδομένα που έχουμε, δεν κατάφεραν να προστατεύσουν τις χώρες αυτές. Όχι μόνο δεν κατάφεραν να προστατεύσουν τις χώρες, αλλά από ό,τι διαβάζουμε από τις έρευνες που έγιναν, αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω αν είναι το BBC ή κάποιο αμερικανικό μέσο, που έκανε την ταύτιση των δεδομένων από τους δορυφόρους, έδειξαν ότι όντως αυτό που έλεγαν οι Ιρανοί, ότι κατέστρεψαν ή εν πάση περιπτώσει δημιούργησαν προβλήματα σε πολλές αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, είναι αληθές. Δηλαδή ότι έπληξαν τους στόχους τους οποίους διατείνονταν ότι είχαν πλήξει. Και αυτό επίσης κάνει αυτές τις χώρες να σκεφτούν αν τελικά η παρουσία των Αμερικανών είναι πάντοτε ένα πλεονέκτημα ή αν τελικά γίνεται μειονέκτημα στην περιοχή αυτή.
0: Φίλες και φίλοι, θα μιλήσουμε τώρα για ευχάριστες μάχες, διότι υπάρχουν και αυτές, απλώς εμπροκειμένου τη λέξη μάχες τις βάζουμε εισαγωγικά. Θα πάμε στο αθλητικό στερεώμα. Να σας θυμίσω πως ακούτε πάντα το ενημερωτικό μαγκαζίνο του 105,5 στο κόκκινο, με την Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, με την Νικολέτα Τσουραμάνη στη ρύθμιση του ήχου, με τον Διονύση Ελευθεράτου στο μικρόφωνο. Δεν θα τα πούμε αναλυτικά με την Αλέκα Ζουμή σήμερα, αυτό θα το κάνουμε αύριο. Θα μιλήσουμε όμως κυρίως για μπάσκετ σήμερα με έναν εξαιρετικό συνάδελφο του αθλητικού ρεπορτάζ και φίλο, το Βάιο Τσούτσικα, το Sport FM. Και επειδή το μπάσκετ έχει την τιμητική του, την είχε και χθες, έτσι, με τον αγώνα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Βαλένθια στην Ευρωλίγκα, αλλά και απόψε έχει το μπάσκετ την τιμητική του, καθώς η ΑΕΚ στις 9 το βράδυ διεκδικεί τρόπαιο, συγκεκριμένα το τον τίτλο του Basketball Champions League κόντρα στην Λιθουανική Ρήτας. Προφανώς θα ανταποκριθούμε στα κελεύσματα των καιρών και στην, ας το πούμε έτσι, αναβάθμιση του μπάσκετ στην επικαιρότητα τούτες τις μέρες. Βάγε, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σου Διονύση, καλησπέρα. Και νομίζω ότι είναι αναβάθμιση του μπάσκετ σε αυτούς τους καιρούς που ζούμε και όχι μόνο τούτες τις μέρες.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό.
3: Έρχονται καλές μέρες για το μπάσκετ. Τουλάχιστον μέρες με μεγάλες επενδύσεις, με ακριβείς μεταγραφές, με προπονητικά κέντρα καινούργια. Έρχονται όλα πράγματα.
0: Ναι, τώρα μιας και το συζητάμε, να σου μεταφέρω τον προβληματισμό κάποιων φίλων του αθλήματος με τους οποίους βρίσκομαι καμιά φορά, ξέρεις, της γενιάς μου, που έχουν μείνει και στα δεδομένα των παλιών καιρών και λένε, ρε παιδί μου, ωραίο μπάσκετ παίζεται, γρήγορο, physical game κτλ, κτλ, αλλά δεν μπορώ αυτό το πράγμα, έχω το νου τους κυρίως στην Ευρωλίγκα. Βλέπεις παίκτες τη μία χρονιά, την επόμενη τους βλέπεις σε άλλη ομάδα, την επόμενη χρονιά τη βλέπεις σε τρίτη ομάδα. Δηλαδή είναι σαν να γίνεται ένα διαρκές rotation και αυτό τους ενοχλεί, διότι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει μια σταθερά, ας το πούμε, τις ομάδες, ότι δεν προλαβαίνει να δεθεί και ο παίκτης με την ομάδα. Ποια είναι η γνώμη σου προς αυτό?
3: Κοίταξε, υπάρχουν δύο κατηγορίες ομάδων. Οι ομάδες που παίζουν τον ρόλο του κυρίαρχου στο στερέωμα, στο ευρωπαϊκό, και ομάδες οι οποίες έρχονται για να διαφημίσουν την πραγμάτια τους. Είτε σαν σύλλογοι, είτε σαν, πώς να το πω τώρα, ομάδες που ουσιαστικά συνεργάζονται με μεγάλα πρακτορία και μεγάλους ατζέντιδες, με σκοπό αυτό, να φέρουν ταλέντο, να το διαφημίσουν και να το προωθήσουν στην αγορά με καλύτερες τιμές. Δεν ξέρω αν υπάρχει, ξέρω εγώ, με σαφήνεια μπορούμε να κατηγορήσουμε τις ομάδες. Σίγουρο είναι όμως ότι βλέπεις, ας πούμε, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα. Είναι ομάδες οι οποίες διατηρούν ένα κορμό.
0: Ναι, βασικά. Ακόμα... τον Ταβάρες, για παράδειγμα, και τον Καμπάτσο, τους βλέπουμε χρόνια τώρα.
3: Και στο... Μετζέκοφ, Μιλουτίνο, ο Μετζέκοφ, Μιλουτίνοφ, Ντόρσεϊ,
0: ο Λεσόρ στον Παναθηναϊκό.
3: Ακριβώς, ο Λεσόρ, ο Ναν. Θέλω να πω ότι υπάρχουν αυτές οι ομάδες οι οποίες διατηρούν τον κορμό τους και υπάρχουν και ομάδες όπως είναι, ας πούμε, η Μπασκόνια που το κάνει αυτό διαχρονικά. Τώρα κοίταξε να δεις, δεν είναι το μπάσκετ υπεύθυνο γι' αυτό. Είναι η ελευθερία αγορά, Διονύση μου.
0: Προφανώς.
3: Τα λέει και ο Μπογιόπουλος παλιότερα. Δηλαδή η ελευθερία αγορά το έχει κάνει αυτό. Την ώρα που ο κύριος Μποσμάν κέρδισε το δικαστήριο, άνοιξαν οι δρόμοι και σιγά σιγά φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε. Και στο ποδόσφαιρο συμβαίνει, και στο βόλεϊ συμβαίνει, και στο μπάσκετ θα συμβεί 100%. Δεν ξέρω αν αρέσει ή δεν αρέσει, αλλά πρέπει να το αποδεχτούμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο στο οποίο ζούμε.
0: Λοιπόν, πριν ασχοληθούμε με την ΑΕΚ, πάμε λίγο στον Παναθηναϊκό. Ομολογώ ότι δεν περίμενα. Περίμενα ότι θα μπορούσε να χαλαρώσει και να γίνει το 2-1, αλλά περίμενα πως μετά ο Παναθηναϊκός, αξιοποιώντας κυρίως το πλεόνασμα εμπειρίας που έχει απέναντι στη Βαλένθια και το μέταλλο που λέμε, απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα κατά τα άλλα, που παίζει και ένα μπάσκετ το οποίο είναι κάπως δύσκολο, έτσι, να το αντιμετωπίσεις. Το λες και λίγο αντισυμβατικό αυτό το μπάσκετ. Περίμενα ένα 3-1. Και ήθε το 2-2. Το οποίο δεν ξέρω να σημαίνει μπλέξιμο του Παναθηναϊκού, γιατί εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι μάλλον δύσκολο να κάνει τρεις ερείτες ο Παναθηναϊκός. Από την άλλη μεριά, κάποιος θα πει, αν έκανε δύο, γιατί να μην κάνει και τρίτη. Πώς το βλέπεις?
3: Εγώ λέω ότι σήμερα που μιλάμε, οι πιθανότητες πρόκρισης της Βαλένθια είναι 70% και 20% του Παναθηναϊκού με 30%.
0: Τόσο πολύ?
3: Ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός μοιάζει να είναι. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες. Για μένα σημαντικότερο είναι η εξής. Πρώτο, έχει να κάνει τον Παναθηναϊκό. Σε ένα παιχνίδι στο τρίτο της σειράς, στο οποίο η Βαλένθια έπρεπε να ξεπεράσει δύο πολύ σκληρές ήττες στο φινάλε των αγώνων. Έπρεπε να ξεπεράσει το γεγονός ότι έπεσε από το Ρώσι νεφάκι, το οποίο ήταν μια άπειρη ομάδα, η οποία βρέθηκε στη δεύτερη θέση κανονικής διάρκειας, με ένα μπάσκετ πάρα πολύ, έτσι όπως το λες και εσύ, άβολο για τον αντίπαλο, με παίχτες οι οποίοι δεν έχουν όμως παραστάσεις, θα καλούταν να παίξει για να μείνει ζωντανή στην πιο καυτή έδρα της Ευρώπης. Αυτή έχει ψηφιστεί η έδρα του Παναθηναϊκού. Δεν το λέω από το κεφάλι μου, το λέω με βάση τα δεδομένα. Λέω λοιπόν ότι αυτή η ομάδα η οποία είχε αυτά τα ζητήματα να προσπεράσει, έρχεται λοιπόν στο Ολυμπιακό Στάδιο απέναντι σε μια πάρα πολύ έμπειρη και πανάκριβη ομάδα, με παίχτες οι οποίοι έχουν πάρα πολύ πλούσιες παραστάσεις, και παρουσιάζεται πολύ περισσότερο πνευματικά έτοιμη από τον Παναθηναϊκό, που ουσιαστικά κάνει το μόνο πράγμα που δεν πρέπει να κάνει, να την αφήσει να νιώσει άνετα και να, πώς να το πω, να ηρεμήσει, να συγγύσει το γήπεδο, το οποίο έκαιγε και προσπαθούσε να το να τον σπρώξει στην επικράτηση. Πνευματική ανετοιμότητα λοιπόν σημαίνει ότι κάτι δεν έχει κάνει, δεν γίνει δουλειά, κάποια καλή δουλειά δεν έχει γίνει στα αποδυτήρια. Δεν έχει γίνει σωστή προετοιμασία στο πνευματικό κομμάτι. Είναι καλό το βιογραφικό και το ταλέντο των αθλητών, αλλά πρέπει να μπουν και με τη σωστή νοοτροπία μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν το έκανε αυτό ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει και αγωνιστικά προβλήματα. Δηλαδή, η κατάσταση του Γκραντ, για παράδειγμα, στο τρίτο μάτς ήταν κακή. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να έχει σκληράδα στην περιφερειακή του άμυνα. Έπρεπε να βρει έναν άλλο τρόπο να το μασκαρέψει. Πάλευε σε όλο το μάτς να βρει αυτόν τον τρόπο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είχε διαβάσει καλά αυτά που η Βαλένθια μπορούσε να κάνει κατά τη διάρκεια των τεσσάρων προηγούμενων αγώνων μεταξύ των δύο ομάδων. Και έτσι λοιπόν έφτασε στο σημείο να χάνει ένα μάτς με ευκολία, παρά το γεγονός ότι στο τελευταίο πεντάλεπτο μίλησε αυτό, η απειρία δηλαδή, η απειρία της Βαλένθια που είπε θάλασσα, να το πούμε λαϊκά, από την πίεση του Παναθηναϊκού και από την ένταση του κόσμου, και παραλίγο να χάσει ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να το έχει πάρει πολύ πιο εύκολα. Και έρχεται αυτό και παρουσιάζεται ξανά, και αυτό είναι ακόμα πιο ανησυχητικό, και στο τέταρτο παιχνίδι. Το οποίο όμως δεν διήρκησε τόσο πολύ, διήρκησε λιγότερο. Ήταν όμως αρκετό ώστε να βάλει ξανά τη Βαλένθια σε κάποιες ράγες. Να τη βάλει ξανά να νιώσει άνετα, να τη βάλει ξανά σε μια θέση που, πώς να το πω, να νιώθει τουλάχιστον ισοϊψής με τον αντίπαλό της, και να βάζει τον Παναθηναϊκό στη διαδικασία να τρέχει και να μην φτάνει. Η ένταση που έβγαλε ο Παναθηναϊκός στην άμυνα από τα 17-18 λεπτά του αναμέτρηση μέχρι και το φινάλε ήταν τόσο πολύ μεγάλη που του στέλνει πολύ καλές εκτελέσεις στην άλλη άκρη του γηπέδου, με αποτέλεσμα τη στιγμή που έβγαζε τη μία άμυνα μετά την άλλη να μην μπορεί να βρει σκορ, έτσι ώστε να πετάξει τελείως το καναμπάτσο την αντίπαλό του, και την άφησε μέσα στο παιχνίδι, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε αυτό το συγκλονιστικό φινάλε που έβγαλε τους Ισπανούς στον Αφρό και στο 2-2. Λέω λοιπόν ότι μια ομάδα που δεν καταφέρει να το κάνει αυτό εντός έδρας, μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να πιστέψω ότι θα το καταφέρει να το κάνει εκτός έδρας.
0: Όπου όμως έχει δύο νίκες, έτσι.
3: Βεβαίως, έχει δύο νίκες, αλλά έχει και μια ήττα πάρα πολύ εύκολη στην κανονική διάρκεια. Ο δεύτερος παράγοντας που παίζει ρόλο, στο δικό μου το μυαλό πάντα παίζει ρόλο, γιατί το μπάσκετ είναι ένα άθλημα επαφής, όχι τόσο σημαντικό βέβαια όσο αυτό που ανέφερα πριν, δηλαδή τα του Παναθηναϊκού, τα πόσο ο Παναθηναϊκός προσεγγίζει, είναι το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει μια, πώς να το πω τώρα, στάση από τις δυτικές τριάδες, τουλάχιστον περίεργη. Διότι υπάρχουν στατιστικά περίεργα τα οποία δεν εξηγούνται. Για παράδειγμα, ένας παίκτης ο οποίος έχει, ας πούμε, το 35-40% του κατοχών του Παναθηναϊκού στο γήπεδο, δεν μπορεί να έχει κερδίσει 5 φάουλ σε αυτή τη σειρά. Και αναφέρομαι για τον Κέντρικ Νάν. Επίσης, έχουμε δει σφυρίγματα, ή μάλλον μη σφυρίγματα, στα παιχνίδια με τη Βαλένθια στο Ολυμπιακό Στάδιο, που δεν λέω ότι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της εικόνας του παιχνιδιού, αλλά τέλος πάντων ήταν αποφάσεις που μάλλον αυτές συνηθίζουν να τις παίρνουν οι ομάδες που είναι, πώς να το πω, με μεγάλες, πιο βαρύ βιογραφικό στην Λίγκα, σε αντίθεση με αυτές που είναι, ας πούμε, πρωτεφανιζόμενες. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Μοντέρο τρέχει το γήπεδο εκτός και τελειώνει τη φάση, ή το φάουλ που γίνεται πάνω στον Άννη στην εκτέλεση των τριών πόντων, ή το φάουλ που δόθηκε στο Ραγκαβόπουλο στο τρίτο μάτς. Θέλω να πω, είναι αποφάσεις που βγάζουν τον Παναθηναϊκό και από την πνευματική του συγκέντρωση, όταν αυτή εμφανίζεται. Δεν λέω ότι είναι ο βασικός λόγος, λέω όμως ότι είναι πράγμα το οποίο δεν μπορεί να μείνει εκτός κουβέντας.
0: Κατά τα άλλα, έχουμε μία μάλλον φυσιολογική ροή των πραγμάτων. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός πέρασε πολύ εύκολα τη Μονακό. Αν υπάρχει κάποια έκπληξη μικρή, είναι στο ότι ίσως κάποιοι να περίμεναν μεγαλύτερη αντίσταση από τη Μονακό, που φαίνεται όμως είναι μια εξουθενωμένη ομάδα και ταλαιπωρημένη από διάφορα προβλήματα, χωρίς να της λείπει το ταλέντο. Η Φενέρμπαξε, μάλλον ήταν το φαβόρι, πέρασε. Η Ρεάλ πέρασε. Φυσιολογικά πράγματα ως εδώ, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, κοίταξε, ο Ολυμπιακός με την εικόνα που έχει όλη τη χρονιά δείχνει ότι αν, ας πούμε, το τίτλος κρινόταν στα 5 μάτς, δηλαδή στις 3 νικές, θα το έπαιρνε περίπατο.
0: Ναι.
3: Είναι συντονισμένο.
0: Όπως επίσης θα το έπαιρνε και αν ήταν διαφορετική η δομή, όπως έχει υποθεί μεταξύ Σοβαρού και Αστείου. Αν δηλαδή κουβαλούσαν οι ομάδες εν είδη play-off κάποιο συντελεστή που θα προέκυπτε από τα.
3: Να το κάναμε NBA τελείως. Δηλαδή να βγαίναμε στο best of 5, ας πούμε. Δεν θα μπορούσε να βρεθεί ομάδα να κερδίσει 3 φορές τον Ολυμπιακό. Απόψη δική μου, έτσι, με βάση το πώς παίζει ο Ολυμπιακός όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου. Κακό μαντέλο για τον Ολυμπιακό είναι ένα, ότι περιορίζεται πολύ το πλεονέκτημα του αυτό, διότι είναι πλέον ένα μάτς, και είναι ένα μάτς απέναντι σε μια ομάδα που μοιάζει να συντονίζεται ξανά. Φενέρ. Απόλυτα φυσιολογική και η πρόκληση της Φενέρ, δεν το συζητάμε, στο Final Four. Πέρασε μια πολύ βαθιά κοιλιά κατά τη διάρκεια των μηνών Φλεβάρι-Μάρτι, αλλά τις ξεπέρασε, ξεπέρασε τα προβλήματά του αυτά ο Γιασκεβίτσιος. Και η τρίτη της παρέας είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, που είναι μια όχι τόσο λαμπερή Ρεάλ Μαδρίτης, μια όχι τόσο.
0: Αλλά είναι Ρεάλ Μαδρίτης όμως.
3: Αλλά είναι Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία τέλος πάντων είναι πάντα ένας μπελάς. Φυσιολογικό θα το, ναι, θα ναι, το έκρινα, ναι, ακόμα και αν πέναγε η Χάπελ όμως.
0: Με βάση τις, λοιπόν, τις εμφανίσεις που είχε κάνει. Δεν πέρασε καλύτερα που δεν πέρασε για πολλούς λόγους. Ας το αφήσουμε αυτό τώρα. Λοιπόν, για να πάμε έτσι πράγμα, άντε, τώρα, γιατί, άντε, μην γίνουμε. Όχι κακοί, μην γίνουμε.
3: Για μπάσκετ με ρώτησε.
0: Για μπάσκετ σε ρώτησα. Λοιπόν,
3: όχι για την πολιτική σκηνή. Να... Και να σου πω κάτι. Συγκινούμε που σ' ακούω να λες μακάρι εθνικός πέρασε η Ρεάλ. Συγκινούμε. Από τα βάθη της καρδιάς μου.
0: Λοιπόν, okay, η Ρεάλ είναι μια ομάδα που, εν πάση περιπτώσει, τη συμπαθούμε, δεν τη συμπαθούμε, τη σεβόμαστε. Πάμε τώρα να μην. Βάγει, έχουμε στη διάθεσή μας 1,5. Όχι, μισό έχουμε. Όπα, παπαπα. Είδες. Ναι. Πέρασε. Τι μπορούμε να πούμε για την ΑΕΚ?
3: Τίποτα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει μεγαλύτερη απέτηση στην σωματική επαφή σήμερα. Mm-hmm. Είναι μια πολύ αθλητική ομάδα για το Βοσρίτας. Αλλά δεν τη φοβάμαι την ΑΕΚ και το Σάκοτα. Είναι μανούλα σε αυτό το ματ. Δεν θα δούμε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι, αλλά θα δούμε ένα παιχνίδι το οποίο θα παιχθεί στο ρυθμό που ευνοεί την ΑΕΚ. Mm-hmm. Ξύλο δηλαδή, προσωπικές μονομαχίες και στο τέλος νομίζω θα το πάρει η ομάδα του Σάκοτα.
0: Ωραία. Πάντως, γενικά για την ΑΕΚ, αν δούμε και το πόσο κοντά βρίσκεται η ποδοσφαιρική της ομάδας στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, είναι μια εξαιρετική χρονιά.
3: Έτσι. Ναι, και είναι και ένα Σαββατοκύριακο που μπορεί να τη βγάλει στον αφρό γενικά.
0: Ναι, βέβαια. Και εδώ να πούμε κάτι, ότι πολλοί ξερόλες αμφισβητούσαν κατά πόσο παραμένει ένας καλός προπονητής ο Σάκοτα, ξεχνώντας ότι έχει κάνει και ξεχνώντας πως η σοφία στο μπάσκετ δεν έχει να κάνει με τη φυσική κατάσταση που έχει ένας αθλητής, έτσι, που μετά από κάποια ηλικία δεν μπορεί να παίξει. Τέλος πάντων, αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία.
3: Λοιπόν, βέβαια, και από την Σάκοτα στην ΑΕΚ, η ΑΕΚ παίρνει τίτλους, έτσι.
0: Λοιπόν, ακριβώς. Βάγια Τσούτσικα, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι. Εδώ λαμβάνει τέλος το ενημερωτικό μας μακαζίνο. Μείνετε συντονισμένες, μείνετε συντονισμένοι. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου σε όλους και όλες.
4: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
4: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Πάμε!
9: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου!
13: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
16: Από την Natural Factors.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: το κόκκινο.
1: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Εκατόν 105 και 5. Στο κόκκινο.
2: Ο σταθμός στο κόκκινο. Η συχνότητα 105,5. Η εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε πώς ένα συγκρότημα μπορεί να δηλώνει απολιτικ, να υποστηρίζει τα βασανιστήρια της CIA και να εμπνέεται από μεγάλους κομμουνιστές του 20ου αιώνα. Προφανώς δηλαδή συζητάμε για τους Μετάλλικα. Διηγούμαστε ιστορίες όχι για τους ίδιους αλλά για τους ανθρώπους που τους ενέπνευσαν κατά διαστήματα και καταλήγουμε ότι κάποιος δεν κατάλαβε καλά τι είχε διαβάσει. Αφήνουμε τους κομμουνιστές στην εποχή του μακαρθισμού να συναντούν τον Λου Ρίτ κάπου στη Νέα Υόρκη και τον Χέμινγκουεϊ στον Ισπανικό Εμφύλιο. Και φεύγουμε όλοι μαζί για ένα κακόφημο καμπαρέ στο Βερολίνο, από το οποίο μπορεί να πέρασε και ο Μπέρτολτ Μπρέχτ. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, δηλαδή από τον αριθμό 1.

0: Επιστροφή στο μακρινό 1988 με το τρίτο σίγγλ του άλμπουμ And Justice For All. Για ορισμένους η πιο πολιτική δουλειά μιας μπάντας που επιμένει να δηλώνει απολύτικη χωρίς ποτέ να καταφέρνει να το τεκμηριώσει. Το One περιγράφει την ιστορία ενός στρατιώτη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος αφού έπεσε σε μια νάρκη, έμεινε τυφλός, κοφός και άλαλος και προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τους γιατρούς του με σήματα Morse. Ουσιαστικά δηλαδή, το τραγούδι περιγράφει την ιστορία από το βιβλίο και την ομότιτλη ταινία «Ο Τζόνι Πυρετόπλο του», του κομμουνιστή συγγραφέα και σεναριογράφου Ντάλτον Τράμπο. Και αν θυμάστε, είχαμε πει παλιότερα γι' αυτόν και τις παρακάτω κουβέντες. Ο Τράμπο, όπως και ο συγγραφέας του Σπάρτακου, ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν ντράπηκε ποτέ γι' αυτό. Η δράση του και οι απόψεις του όμως θα τον φέρουν σύντομα ενώπιον της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Υποθέσεων του γερουσιαστή Μακάρθη. Και αν δείτε την φωτογραφία από εκείνη την ημέρα, ίσως να προσέξετε ότι ακριβώς πίσω του κάθεται ένας κοντοκουρεμένος κύριος με στρογγυλά γυαλιά και ένα πούρο στο στόμα. Κάποιος Bertolt Brecht. Όπως μπορείτε να υποθέσετε, εάν αυτό συνέβαινε σήμερα, κάποιος Ρουφιάνος θα καλούσε το 1142 και ο Brecht θα κατέληγε και ενώπιον της Επιτροπής Αντικαπνιστικών Υποθέσεων. Εκείνη την ημέρα πάντως, στην αίθουσα της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Υποθέσεων, το μόνο που ήθελαν να ρωτήσουν τον Τράμπο ήταν αν υπήρξε ποτέ μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος.
1: You state your full name.
2: Dalton Trumbo.
1: What is your occupation?
2: My occupation is that of a writer.
1: Are you now, have you ever been a member of the Communist Party?
0: Ως γνήσιος κομμουνιστής, ο Τράμπο θα αγνοήσει την εξουσία της Επιτροπής και θα τιμωρηθεί γι' αυτό με 11 μήνες φυλάκιση. Για την ακρίβεια, γίνεται η ηγετική φυσιογνωμία των λεγόμενων 10 κομμουνιστών σεναριογράφων, οι οποίοι διώκονται από το Αμερικανικό κράτος. Και ο Τράμπο είναι αυτός που είχε να χάσει τα περισσότερα, αφού πριν από τη δίωξή του ήταν ο καλύτερα αμοιβόμενος σεναριογράφος του Χόλιγουντ. Όταν θα απελευθερωθεί, κανένας παραγωγός, κανένα στούντιο και κανένας σκηνοθέτης δεν θέλει να αναγνωρίσει ότι συνεργάζεται μαζί του. Κι όμως είναι πολλοί αυτοί που θα το κάνουν. Και ανάμεσά τους ο Κέρκ Ντάγκλας του αναθέτει να γράψει το σενάριο για την ταινία Σπάρτακος.
3: I bring a message from your master, Marcus Licinius Crassus, commander of Italy.
4: Φέρνω μήνυμα από τον αφέντη σας, τον Μάρκο Λικίνιο Κράσο, διοικητή της Ιταλίας. Με εντολή της φυλές πλάχνης εξοχότητάς του, οι ζωές σας θα σας χαριστούν. Σκλάβοι ήσασταν και σκλάβοι θα παραμείνετε. Αλλά η τρομερή ποινή της Σταύρωσης έχει παραμεριστεί. Μοναδική προϋπόθεση να υποδείξετε το νεκρό ζωντανό σώμα του σκλάβου που ονομάζεται Σπάρτακος.

0: I'm Spartacus!
1: I'm Spartacus!
0: I'm Spartacus!
2: I'm Spartacus!
0: I'm Spartacus!
1: I'm Spartacus!
3: I'm Spartacus!
4: I'm Spartacus!
5: I'm Spartacus!
6: I'm Spartacus!
7: Όταν πλέον γυρίζεται η περίφημη σκηνή των εξεγερμένων σκλάβων που φωνάζουν «Εγώ είμαι ο Σπάρτακος» για να προστατεύσουν τον αρχηγό της επανάστασής τους, όλοι καταλαβαίνουν ποιοι είναι οι σκλάβοι και κυρίως ποια είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το Αμερικανικό Ιμπέριουμ του 20ου αιώνα. Σε κάθε μεγάλη ή μικρή εξέγερση όμως έρχεται η στιγμή της αλήθειας. Και για τον Κέρκ Ντάγκλας ήρθε τη στιγμή που κάθισε μαζί με τον Στάνλεϊ Κιούμπρικ να ετοιμάσουν τους τίτλους τέλους της ταινίας. Κακές γλώσσες λένε ότι ο Κιούμπρικ, που δεν χώνεψε ποτέ τον Τράμπο, πρότεινε να υπογράψει αυτός και το σενάριο. Ο Κέρκ Ντάγκλας όμως εξοργίστηκε από αυτή την ιδέα και την μικροπρέπεια του Στάνλεϊ. Σήκωσε λοιπόν το τηλέφωνο και κάλεσε τους σεκιουριτάδες στην είσοδο του στούντιο. «Αύριο το πρωί», τους είπε, «θέλω να έχετε εκδώσει μια άδεια εισόδου για τον σεναριογράφο της ταινίας μου, τον κύριο Τράμπο». Αρκετά χρόνια αργότερα ο Κέρκ Ντάγκλας θυμόταν εκείνη την απόφαση όταν μιλούσε για τον Τράμπο. Τον άνθρωπο που έγραφε τα σενάρια τα οποία δεν μπορούσε να υπογράψει.
8: He was writing all the time, but always under a false name. And the hypocrisy of that disturbed me.
9: Έγραφε συνέχεια, αλλά με ψευδόνυμο, και η υποκρισία αυτής της κατάστασης με ενόχλησε. Οπότε είπα, κοιτάξτε, θέλω να χρησιμοποιήσω τον Τράμπο και επιμένω να χρησιμοποιήσω το όνομά του. Είχα πολλές αντιδράσεις από το στούντιο, αλλά εν τέλει είπα πως δεν θα κάνω την ταινία αν δεν μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το όνομά του. Τελικά το χρησιμοποιήσαμε και δεν ήρθε το τέλος του κόσμου. Μετά από αυτό, με περηφάνεια μπορώ να πω ότι έσπασε ο αποκλεισμός και όλοι ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν τα ονόματα των ανθρώπων που μέχρι τότε ήταν άδικα στη μαύρη λίστα. Στα αλήθεια, τότε δεν κατάλαβα τη σημασία αυτού που έκανα, όπως πολλά πράγματα που κάνω στη ζωή. Ήταν πολύ αργότερο όταν κατάλαβα τη σημασία του.
7: Η πράξη του Κέρκ Ντάγκλας ήταν αναμφισβήτητα ηρωική. Στην πρόταση που ακούσατε όμως υπάρχει, ίσως ηθελημένα, ένα μικρό λάθος. Ο Ντάγκλας υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι όπως ο Τράμπο βρίσκονταν άδικα στη μαύρη λίστα του αμερικανικού μακαρθισμού. Ο Τράμπο όμως, όπως και ο συγγραφέας του Σπάρτακου, δεν βρέθηκαν κατά λάθος σε καμία λίστα. Βρέθηκαν εκεί γιατί ήταν κομμουνιστές. Αρνήθηκαν να υπογράψουν τις επιστολές μετάνοιας του μακαρθισμού και μετατράπηκαν σε πολιτικούς κρατούμενους ενός απολυταρχικού καθεστώτος.
0: I'm Spartacus!
1: I'm Spartacus!
2: I'm Spartacus!
5: I'm Spartacus!
0: I'm Spartacus!
4: I'm Spartacus!
5: I'm Spartacus!
6: I'm Spartacus!
5: I'm Spartacus!
6: I'm Spartacus!
7: Οι Μετάλλικα λοιπόν γράφουν ένα τραγούδι για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το ολοκληρωτικό και αρχιετυπικό σφαγείο του καπιταλισμού στον 20ο αιώνα. Και εμπνέονται από έναν κομμουνιστή συγγραφέα που πέρασε από τις επιτροπές του Μακάρθη. Και ύστερα, σε ένα άλλο τραγούδι, επανέρχονται στην Επιτροπή Αντιαμερικανικών Υποθέσεων.

Αρκετοί έχουν υποστηρίξει ότι το The Shorter's Throw που ακούμε γράφτηκε για το κυνήγι μαγισσών στα χρόνια του μακαρθισμού και τις ανακρίσεις στην Επιτροπή Αντιαμερικανικών Υποθέσεων. Το βέβαιο είναι ότι το τραγούδι αναφέρεται σε ανθρώπους που μπαίνουν σε μαύρες λίστες με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοκληρωτικά το υπόλοιπο της ζωής τους και της καριέρας τους. Ο καλύτερος τρόπος να περιγράψεις όσα υπέστησαν τη δεκαετία του 50 στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι κομμουνιστές και όσοι αρνήθηκαν να τους καταδώσουν.

0: Οι Metallica πάντως θα συνεχίσουν με έναν περίεργο τρόπο να βρίσκονται πάντα μία ανάσα από τους κομμουνιστές, χωρίς συχνά να το καταλαβαίνουν και σίγουρα χωρίς να το θέλουν. Όπως όταν γράφουν ένα τραγούδι για τον Ισπανικό εμφύλιο.
1: We are Metallica and this is what we do.

Στο «Για ποιον χτυπάει η καμπάνα» οι Μετάλλικα μας μεταφέρουν στο 27ο κεφάλαιο του βιβλίου που έγραψε ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ ως απεσταλμένος στον Ισπανικό εμφύλιο. Συγκεκριμένα ακούμε την ιστορία 5 στρατιωτών οι οποίοι εξαϊλώνονται από έναν αεροπορικό βομβαρδισμό. Για την ιστορία να θυμίσουμε ότι οι συγκεκριμένοι 5 στρατιώτες ήταν αναρχικοί και όχι κομμουνιστές. Εμάς όμως μας αρκεί το γεγονός ότι οι Μετάλλικα εμπνέονται και πάλι από έναν δημιουργό ο οποίος, αν και ξεκίνησε στο συντηρητικό στρατόπεδο, είχε ήδη πραγματοποιήσει τη μεγάλη του αριστερή στροφή που θα κορυφωθεί στα χρόνια που θα ζήσει στην Ισπανία του εμφυλίου και στην επαναστατημένη Κούβα. Αυτές οι ξόφαλτσες επαφές του συγκροτήματος με σοσιαλιστές, κομμουνιστές και αναρχικούς συγγραφείς δεν φαίνεται να σταματούν ποτέ. Και φυσικά τέτοια λάθη μπορεί να συμβούν αν βρεθείς να συνεργάζεσαι με καλλιτέχνες όπως ο Lou Reed. Εδώ να σας προειδοποιήσουμε ότι η πολιτική σύνδεση που θα επιχειρήσουμε είναι τραβηγμένη από τα μαλλιά. Αλλά δεν βαριέσαι.

chorus of the voices. Το 2011 οι Metallica παρουσιάζουν μαζί με τον Lou Reed το Λούλου, το οποίο στηρίζεται στα θεατρικά έργα Λούλου του γερμανού συγγραφέα Frank Wedekind. Και αν ο Lou Reed είχε καταφέρει να δοκιμάσει τα όρια της αμερικανικής σεμνοτυφίας στα χρόνια του Ρόναλντ Ρίγκαν, ο Wedekind έκανε να κοκκινίζουν ακόμη και οι σεξεργάτριες των γερμανικών καμπαρέ στα χρόνια της δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Αφού γλίτωσε τη φυλακή, την αυτοκτονία και τη σύφυλη, ο Wedekind άφησε πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη που σημάδεψε την κουλτούρα των καμπαρέ και πολύ περισσότερο το επικό θέατρο, στο οποίο θα θριαμβεύσει ο κομμουνιστής συγγραφέας Μπέρτολ Μπρέχτ. Και το ερώτημα που προκύπτει από όλα αυτά είναι ένα. Είχαν οι Metallica οποιαδήποτε πολιτική σχέση με τους συγγραφείς και τους δημιουργούς από τους οποίους εμπνεύστηκαν ορισμένα από τα γνωστότερα τραγούδια τους? Τον κομμουνιστή Τράμπο, τον αριστερό Χέμινγουέι και ούτω καθεξής. Η απάντηση είναι όχι και πάλι όχι. Αν έπρεπε να τους τοποθετήσουμε κάπου πολιτικά, θα τους εντάσαμε στους Libertarians. Η οργή τους και ο αντικομφορμισμός τους απέναντι σε διάφορες μορφές εξουσίας είναι ο ίδιος που μπορεί να εκφράσει και ένας ακραίος νεοφιλελεύθερος εναντίον του κράτους. Κατά προτίμηση του κράτους πρόνοιας. Το ακόμη χειρότερο για τους Metallica όμως είναι ότι δήλωναν πάντα μη πολιτικοί με έναν τρόπο ακραία πολιτικό και αντιδραστικό. Και το καταλάβαμε κατά τη διάρκεια της αμερικανικής εισβολής στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν.

0: Το Enter Sandman που ακούμε εδώ είναι ένα από τα πολλά τραγούδια που χρησιμοποιούσε το Πεντάγωνο και η CIA σε προγράμματα βασανιστήριων στο Γκουαντάναμο, που κρατούνταν και βασανίζονταν άνθρωποι χωρίς δίκη και χωρίς την παραμικρή επαφή με έναν δικηγόρο. Προφανώς, ένα συγκρότημα δεν φέρει την παραμικρή ευθύνη για το πώς μπορεί να χρησιμοποιούνται τα τραγούδια του σαν εργαλεία βασανισμού. Όπως έχουμε εξηγήσει άλλωστε πολλές φορές, ακόμη και τραγούδια των Clash είχαν χρησιμοποιηθεί σε παρόμοιες περιπτώσεις εναντίον του Μανουέλ Νοριέγκα στον Παναμά. Τα προβλήματα όμως ξεκινούν όταν ρωτάς τον τραγουδιστή του συγκροτήματος, τον James Hetfield, τι γνώμη έχει για αυτό και σου απαντά ότι είναι υπερήφανος.
1: It's just a thing. Part of me is proud because they chose Metallica. You know, it's strong.
2: Είναι απλά κάτι που μπορεί να συμβεί. Ένα μέρος μου νιώθει περήφανο.

πολιτικούς και χάσουμε κανένα δολάριο από τις πωλήσεις. Και αυτός είναι ο ορισμός του λεγόμενου νοπολίτικα, η πιο χυδαία και αντιδραστική έκφανση του πολιτικού λόγου. Εσείς πάντως μένετε εδώ, γιατί σε λίγο θα αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Yeah.

0: Η Αυγή της Κυριακής τιμά τα 50χρονα της ταινίας «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» και ασχολείται με την επιχείρηση συγκάλυψης του εγχώριου Watergate από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει πρόορες μετά τη ΔΕΘ και προετοιμάζεται για τον Τραμπ. Ενώ ο Ανδρουλάκης κάνει πρόβες συγκυβέρνησης. Οι επόμενες κινήσεις του Τσίπρα. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής. Επίσης, ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νέο πολιτικό σκηνικό, καθώς και για τον εσωκομματικό διάλογο. Συνέντευξη με την Αναστασία Σαπουνά. Πώς ακριβένει το ρεύμα, τι να προσέχουν οι καταναλωτές. Ζήν επικινδύνος στις μεταφορές. Αναλύσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, το σκηνικό στη Βρετανία και τη Γαλλία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο. Στην Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.
2: Το θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζει τη συγκλονιστική μαρτυρία της Κίτης Αρσένη Μπουμπουλίνας 18. Μετά την παρουσίασή της στο Φεστιβάλ Αθηνών, η παράσταση επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του θεάτρου του Νέου Κόσμου, Μπουμπουλίνας 18. Η Αμαλία Αρσένη ζωντανεύει επί σκηνής με αληθινή αφήγηση αντίστασης και μνήμης. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
3: Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
4: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
5: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

όπου σήμερα ακούμε μερικά τραγουδάκια που γράφτηκαν ίσως για τον σημαντικότερο δικηγόρο του διαβόλου του 20ου και του 21ου αιώνα. Και δεν μιλάμε μεταφορικά. Συζητάμε για έναν άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του να υπερασπίζεται παιδεραστές, βιαστές, γυναικοκτόνους και το κράτος του Ισραήλ. Και ενώ είναι δικαίωμα αλλά και υποχρέωση κάθε δικηγόρου να υπερασπίζεται και παιδεραστές, βιαστές και γυναικοκτόνους, δεν είμαστε σίγουροι ότι ισχύει το ίδιο και για ένα κράτος. Συζητάμε δηλαδή για μία από τις πιο σκοτεινές προσωπικότητες του καιρού μας, τον Άλαν Ντέρσοβιτς, τον άνθρωπο που σύμφωνα με καταγγελίες είχε οργανώσει ένα μεγάλο δίκτυο για να επιτεθεί εναντίον της Ελλάδας με ψευδείς κατηγορίες περί αντισημιτισμού.

Ο Αμερικανός ράπερ Billy Woods ίσως να μην διεκδικεί το πρώτο βραβείο μελωδικότητας. Παρουσιάζει όμως ένα βαθιά πολιτικό τραγούδι για τη ζωή των μαύρων στη σύγχρονη Αμερική. Και σε ό,τι μας αφορά, ξεκινά με μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Συγκρίνει μια συγκρουσιακή κατάσταση με μια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Κούντσλερ και τον Ντέρσοβιτς. Και αν δεν γνωρίζετε τους κυρίους, είναι οι δύο αντίθετοι πόλοι της αμερικανικής δικαιοσύνης για το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Ο Κούντσλερ, ο οποίος πέθανε το 1995, ήταν ο δικηγόρος που υπερασπιζόταν όλα τα μέλη των ριζοσπαστικών και επαναστατικών οργανώσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανάμεσα στους σημαντικότερους πελάτες του ήταν μέλη της οργάνωσης Μαύροι Πάνθυρες, του Επαναστατικού Κομμουνιστικού Κόμματος, των εξεγερμένων στις φυλακές της Άττικα, ομάδες Ινδιάνων που συγκρούονταν με το Αμερικανικό κράτος και ούτω καθεξής. Η ιστορία των πελατών του είναι η ιστορία της εσωτερικής αντίστασης στην Αμερικανική Αυτοκρατορία. Και θα χρειαζόμασταν 10 εκπομπές για να αναφερθούμε σε αυτούς. Εμείς πάλι θα μιλήσουμε για την άλλη άκρη του νομικού πολιτισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα μιλήσουμε για τον Άλαν Ντέρσοβιτς. Ίσως να ακούσατε για πρώτη φορά το όνομα του Ντέρσοβιτς στις ηχογραφημένες συνομιλίες του Σάμπι Μιονί, του πρώην εκπροσώπου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων στην Ελλάδα. Ο Ντέρσοβιτς φέρεται να ήταν ο άνθρωπος που έστεινε ένα διεθνές δίκτυο για να διασύρει διεθνώς τη χώρα μας με ψευδείς κατηγορίες περί αντισημιτισμού. Εάν πάλι δεν ακούσατε αυτή την ιστορία, είναι γιατί ενημερώνεστε μόνο από κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης και εκεί δεν έπαιξε ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Ποιος είναι λοιπόν ο κύριος Άλαν Ντέρσοβιτς και γιατί όταν τον αποκαλούν ο δικηγόρος του διαβόλου, το εννοούν σχεδόν κυριολεκτικά?

0: Ο Άλαν Ντέρσοβιτς θεωρείται μια νομική ιδιοφυΐα και πιθανότατα να είναι. Γιατί, όπως μας θύμιζε η σειρά μίνι βιογραφικών του δικτύου Now This News, ήταν ο νεαρότερος καθηγητής νομικής στην ιστορία του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ.
1: In 1959, he was off to Yale Law School. Dershowitz was editor-in-chief of the Yale Law Journal and graduated at the top of the class.
2: Το 1959 πήγε στη νομική σχολή του Yale. Ο Dershowitz ήταν αρχισυντάκτης της νομικής εφημερίδας του Yale και αποφύτησε στην κορυφή της τάξης του. Μετά το πανεπιστήμιο δούλεψε ως γραμματέας για δύο προοδευτικούς δικαστές πριν γίνει ο νεότερος μόνιμος καθηγητής νομικής στην ιστορία του Harvard στα 28 του χρόνια. Συνταξιοδοτήθηκε από το Harvard το 2014, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο πόσο ακριβώς χρονικό διάστημα πέρασε εκεί. Περνούσε τον περισσότερο χρόνο σε κάποια δικαστική αίθουσα υπερασπιζόμενος κατηγορούμενος δολοφόνος και βιαστές. And recently, a one-time Kids' Choice Award nominee.

Εάν θυμάστε αυτή τη μουσικούλα, έχετε δύο σημαντικά προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι έχετε περάσει την πρώτη σας νιώτη. Το δεύτερο είναι ότι ο εγκέφαλός σας έχει μια περίεργη προτίμηση στο τι θέλει να θυμάστε. Γιατί αυτή η μουσική είναι από το τρέιλερ της ταινίας «Το βαθύ λαρύγγι» του 1972. Η ταινία θα απαγορευτεί και ο Άλαν Ντέρσοβιτς θα κερδίσει για πρώτη φορά μια θέση κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, υπερασπιζόμενος έναν από τους πρωταγωνιστές της, τον πορνοστάρ Χάρι Ρίμς. Και πολύ καλά κάνει. Το πρόβλημα ήταν ότι με το πέρασμα των χρόνων, ο Ντέρσοβιτς άρχισε να εκπροσωπεί ως επιτοπλίστων βιαστές, παιδεραστές και γυναικοκτόνους. Και πάλι καλά κάνει, γιατί κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα νομικής υπεράσπισης. Το πρόβλημα είναι πώς τους επιλέγει και πώς τους υπερασπίζεται.

0: Οι Καλιφορνέζοι Sugar Ray τραγουδούν για τον boxer Mike Tyson και ανάμεσα σε άλλα στοιχεία για την καριέρα του διηγούνται και την στιγμή που ανέθεσε στον δικηγόρο Alan Dershowitz να τον υπερασπιστεί στις κατηγορίες βιασμού που αντιμετώπιζε.
1: In 1993, Dershowitz defended famous boxer and soon-to-be ear connoisseur Mike Tyson in his rape case.
2: Το 1993 ο Dershowitz υπερασπίστηκε τον διάσημο boxer και αργότερα ειδικό σε θέματα δαγκώματος αυτιών Mike Tyson σε υπόθεση βιασμού. Ο Tyson καταδικάστηκε για τον βιασμό μιας 18χρονης διαγωνιζόμενης σε καλλιστεία, την οποία γνώρισε σε μια πρόβα για τα καλλιστεία της Μης Μαύρη Αμερική. Όμως παρά τις προσπάθειες του Dershowitz να τον απελευθερώσει, ο Tyson καταδικάστηκε. Αργότερα, πιθανώς στην πιο γνωστή υπόθεση της καριέρας του, ο Dershowitz υπηρέτησε ως σύμβουλος στην ομάδα υπεράσπισης του O.J. Simpson το 1995. Ο Dershowitz βοήθησε στην αθώωση του O.J. για την κατηγορία της δολοφονίας της πρώην σύζυγου του Nicole Brown και του φίλου της Ron Goldman.
3: Sick of these motherfuckers talking trash about C-Trash, man.

0: Η υπόθεση ο Τζέι Σίμψον θεωρείται από αρκετούς νομικούς σαν υπόδειγμα κακοδικίας. Αυτό δεν θα εμποδίσει όμως την καριέρα του Άλαν Ντέρσοβιτς. Αντίθετα, θα την απογειώσει. Και έχει έρθει η σειρά να ανέβει κατηγορία και να διασώζει κατηγορούμενους για παιδεραστία. Χάρη στη βοήθεια του Ντέρσοβιτς, ο Νταβατζής της Αμερικανικής Οικονομικής Ελίτ αφήνεται ελεύθερος για να συνεχίσει το έργο του με ανήλικα κοριτσάκια, τα οποία μετατρέπει σε σκλάβες του σεξ. Και ένα από τα θύματα θα καταγγείλει ότι ο Έπστιν την είχε αναγκάσει να κάνει σεξ τουλάχιστον 6 φορές με τον Άλαν Ντέρσοβιτς.
1: But in 2019, Epstein was arrested and charged with sex trafficking. He died in prison while awaiting trial. It's worth noting, one year
2: after... Το 2019 ο Epstein συνελήφθη για κατηγορία σεξουαλικής ομαδοπορίας. Πέθανε στη φυλακή πριν τη δίκη του. Αξίζει να σημειωθεί πως έναν χρόνο αφού του γνωρίστηκαν, ο Ντέρσοβιτς έγραψε ένα άρθρο γνώμης στους Times του Los Angeles, όπου ισχυρίστηκε πως τα 15 χρόνια ήταν μια λογική ηλικία συνένεσης, ανεξάρτητα από την ηλικία του συντρόφου. Το 2014, ένα από τα θύματα του Epstein, η Virginia Gouffre, είπε στην κατάθεσή της στο δικαστήριο ότι την προσέφερε για σεξ τον Ντέρσοβιτς. Η Gouffre βρέθηκε για πρώτη φορά στην έπαυλη του Έμπστιν στο Palm Beach το 2000, όταν ήταν μόλις 16 ετών. Δικαστικά έγγραφα έδειξαν ότι την εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά ενήλικες άντρες, φίλοι του κατηγορούμενου, στους οποίους συμπεριλαμβανόταν και ο Ντέρσοβιτς. Η Gouffre διαβεβαίωσε ότι είχε σεξουαλικές επαφές με τον Ντέρσοβιτς τουλάχιστον 6 φορές.
1: Gouffre asserted that she'd had sex with Dershowitz at least 6 times.
0: Ο Ντέρσοβιτς αρνείται όλες τις κατηγορίες και μάλιστα απειλεί τώρα να καταθέσει μήνυση ακόμη και εναντίον του Netflix, επειδή παρουσίασε τις εναντίον του καταγγελίες σε ντοκιμαντέρ. Παρ' όλα αυτά, αρκετοί μάρτυρες άρχισαν να αναφέρουν ότι τον έβλεπαν συνεχώς στην έπαυλη κολαστήριο του Έπστιν. «Ναι», απαντά ο Ντέρσοβιτς, «αλλά δεν ήξερα τι γινόταν στα διπλανά δωμάτια». Και κυρίως εγώ φορούσα πάντα το σοβρακάκι μου.
3: Were there young women in another part of the house giving massages?
2: Δεν ξέρω αν υπήρχαν νεαρές γυναίκες σε κάποιο άλλο μέρος του σπιτιού προσφέροντας μασάζ όταν δεν ήμουν εκεί. Δεν έχω ιδέα γι' αυτό. Εγώ πάντως φορούσα τα ισόρουχά μου κατά τη διάρκεια του μασάζ. Επίσης δεν μου αρέσουν τα μασάζ ιδιαίτερα.
0: Ο Άλαν Ντέρσοβιτς λοιπόν, ο άνθρωπος που αναλάμβανε να αθώσει τους πιο ειδεχθείς εγκληματίες στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και στις πρώτες δεκαετίες του 21ου, πέρασε από τη θέση του συνηγόρου στη θέση του κατηγορούμενου. Γεγονός το οποίο είχε και συγκλονιστικές πολιτικές προεκτάσεις. Γιατί, μεταξύ άλλων, ο Ντέρσοβιτς ήταν το πιο προβεβλημένο στέλεχος του Ισραηλινού λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ιστορίες που σηκώνουν τσιγάρο και σίγουρα μια μουσική ανάσα.

0: Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου διηγούμαστε ιστορίες μεταμουσικής για τον Άλαν Ντέρσοβιτς, τον επωνομαζόμενο δικηγόρο του διαβόλου. Τον είδαμε να υπερασπίζεται παιδεραστές, βιαστές, γυναικοκτόνους, αλλά ακόμη και τον Ντόναλντ Τραμπ. Και επιμένουμε ότι έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει. Το πραγματικό πρόβλημα του Ντέρσοβιτς όμως είναι ότι συχνά ταυτίζεται ηθικά και ιδεολογικά με τους πελάτες του. Τα τελευταία χρόνια ο Ντέρσοβιτς έγραφε κείμενα ακόμη και για τα δικαιώματα όσων παρακολουθούν παιδική πορνογραφία. Στο βιβλίο του Abuse Excuse στρέφεται εναντίον του φεμινιστικού κινήματος. Το παρουσιάζει σαν ένα κράμα ιστερικών ακροαριστερών γυναικών οι οποίες συνωμοτούν για να αποκρύψουν τα εγκλήματα που πραγματοποιούν, λέει, οι γυναίκες εναντίον των ανδρών. Και ύστερα από όλα αυτά δεν προκάλεσε φυσικά καμία έκπληξη ότι ανέλαβε την υπεράσπιση και του Harvey Weinstein. Οι σεξουαλικές επιθέσεις του οποίου εναντίον γυναικών πυροδότησαν το διεθνές κίνημα Me Too. Αρκετά πιο πολιτική όμως ήταν η πρόσφατη επίθεση που πραγματοποίησε εναντίον του κινήματος Black Lives Matter, στο οποίο απέδωσε τη γνωστή κατηγορία με την οποία αντιμετωπίζει όλους τους αντιπάλους του. Το αποκάλεσε αντισημιτικό.
1: The Black Lives Matter platform makes reference to one country other than the United States. It calls Israel.
2: Η πλατφόρμα του Black Lives Matter αναφέρεται σε μία μόνο χώρα πέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αποκαλεί το Ισραήλ μια χώρα γενοκτονίας και apartheid. Δεν κάνει αναφορά στις άλλες χώρες ανά τον κόσμο όπου η αυθαιρεσία της αστυνομίας είναι ανεξέλεκτη. Χώρες όπως οι Φιλιππίνες, η Βενεζουέλα, το Ιράν ή την Κίνα. Μόνο το Ισραήλ. Τη μοναδική δημοκρατία στη Μέση Ανατολή και περιέχει αντισημιτικές απόψεις.
0: Αυτό που παρέλειψε να σημειώσει ο Ντέρσοβιτς είναι ότι το Black Lives Matter είχε ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο αναφέρθηκε στο Ισραήλ. Ότι η Αμερικανική αστυνομία διδάσκεται από Ισραηλινούς εκπαιδευτές τις τεχνικές που χρησιμοποιεί για να δολοφονεί τα θύματά της. Και φυσικά, όποιος τόλμησε να το επισημάνει, χαρακτηριστήκε αμέσως σαν αντισημίτης από τους οπαδούς του κράτους του Ισραήλ. Αυτή όμως είναι και η βασική ενασχόληση του Ντέρσοβιτς. Όταν δεν αθωώνει παιδεραστές, βιαστές και Αμερικανούς πρόεδρους, ξεπλένει τα εγκλήματα του κράτους του Ισραήλ. Και αν για να το πετύχει χρειαστεί να ξεπλύνει ακόμη και τον Αδόλφο Χίτλερ, δεν έχει κανένα πρόβλημα να το κάνει.
3: The leader of the Palestinians, the Grand Mufti of Jerusalem, helped Hitler kill Jews.
2: Ο ηγέτης των Παλαιστίνων, ο μεγάλος μουφτής της Ιερουσαλήμ, βοήθησε τον Χίτλερ να σκοτώσει τους Εβραίους. Προσπάθησε να σταματήσει τους Εβραίους από το να έρθουν στην Παλαιστίνη για να ξεφύγουν από το Ολοκαύτωμα. Η Παλαιστινιακή ηγεσία πήγε στη Γερμανία και σχεδίασε την εξόντωση των Εβραίων.
0: Το συγκεκριμένο επιχείρημα θα το έχετε ακούσει ενδεχομένως και από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Για τους φίλους, απλώς Μπίμπι. Ο Νετανιάχου υποστηρίζει ότι ο Χίτλερ δεν θα είχε προχωρήσει στο ολοκαύτωμα των Εβραίων εάν δεν τον είχαν πιέσει οι Παλαιστίνοι. Μια δήλωση η οποία δεν είναι απλώς προκλητικά ψευδής. Σύμφωνα με τον Μωσέ Ζίμερμαν, καθηγητή ιστορίας στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο του Ισραήλ, εντάσσεται στην προσπάθεια άρνησης του ολοκαυτώματος. Και όταν ένας Ισραηλινός καθηγητής ιστορίας χαρακτηρίζει τον πρωθυπουργό της χώρας του αρνητή του ολοκαυτώματος, τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά για αυτόν και τους συμμάχους του. Ο Ντέρσοβιτς που μας ενδιαφέρει εδώ όμως δεν σταμάτησε στο ξέπλυμα του Χίτλερ. Προχώρησε και στην αντιγραφή του. Πρότεινε κάθε φορά που θα πραγματοποιείται μια τρομοκρατική επίθεση στο Ισραήλ οι ένοπλες δυνάμεις να ισοπεδώνουν ένα χώριο Παλαιστινίων. Και αν σας θυμίζει κάτι αυτή η τεχνική, είναι γιατί την δοκίμασαν τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής με πολύ μεγάλη επιτυχία στο Δίστομο. Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
4: Η ώρα είναι 4.
2: Στον 5 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλησπέρα, ακούτε μια άλλη εκπομπή. Εμένα με ακούς εδώ στο κόκκινο σε 105 και 5. Μια παραγωγή του Sputnik Magazine. Όπως βλέπετε αλλάξαμε ώρα, από 3 πήγαμε στις 4. Οπότε από εδώ και πέρα θα μας ακούτε κάθε Σάββατο 4 με 5. Στα μικρόφωνα ακούτε τον Κοσμά Χάλαρη
1: και τη Ροδάνθια Ροφίλη Μαυρέα.
0: Και σε λίγο θα έχουμε κοντά μας και το τρίτο μέλος της παρέας, το Λάμπι Ζέζα.
1: Ενώ στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη.
0: Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα, μάλλον και αυτή την εβδομάδα, είχαμε αρκετά νεάκια τα οποία μας έκαναν λίγο να τους τσουριάσουμε, λίγο να προβληματιστούμε, λίγο να γενικότερα να θέλουμε να τα συζητήσουμε. Μπόλικη δεσιογραφία. Δεν ξέρω εσύ, Κοσμά.
1: Νομίζω ότι το έχουμε κάνει. Πάντοτε έχουμε κάτι από την ιδιογραφία να σχολιάσουμε. Νομίζω αυτό το λέμε κάθε φορά. Έχουμε
0: εντάξει, τι να κάνουμε. Δηλαδή. Δεν μπορούμε να ξεκουραστούμε. Δηλαδή πρέπει να έχουμε κάτι πάντα να πούμε, νομίζω. Κάτι συμβαίνει και. Ναι, δυστυχώς ή ευτυχώς το βλέπουμε, τα ακούμε και μας τρίβει λίγο το ματάκι μας.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα σχολιάζαμε για τον Τζαβέλα και έτυχε ακριβώς μετά την εκπομπή να δημοσιευθεί κι άλλο σουξουμούξ, να μάθουμε τι παίζεται με την υπόθεσή του.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν μπορείς να ελέγχεις τι βγαίνει στις ειδήσεις. Μιλάμε για την αποκάλυψη που έκαναν που έκανε το ειδησιογραφικό site NGR, όπου τέλος πάντων έγινε γνωστό ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας ήταν από αυτούς ο οποίος είχε δώσει την έγκρισή του, είχε υπογράψει τέλος πάντων να παρακολουθούνται 11 άτομα με το Predator. Και αυτά τα 11 άτομα ήταν συγκεκριμένα ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Μπαρδάκης, οικονομικός εισαγγελέας, ο Θανάσης ο Κουκάκης, δημοσιογράφος, ο Μιλωνάκης, ο οποίος ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, η κατάστασή του, ναι, η Τίνα Μεσαροπούλου, η σύζυγος του Μιλωνάκη, ο Γιάννης Ολύμπιος, συνιδρυτής της εταιρείας επικοινωνίας V+O, ο Θωμάς Βαρβιτσιώτης, επίσης συνιδρυτής της εταιρείας επικοινωνίας V+O.
1: Που έχει να κάνει με το, αν δεν κάνω λάθος, με το, σχετίζεται με το τέτοιο, με την ομάδα αλήθειας.
0: Δεν ξέρω.
1: Okay.
0: Μπορεί.
1: Ναι.
0: Νομίζω η ομάδα αλήθειας είναι Blue Sky. Η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από την ομάδα αλήθειας. Ο Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, ο οποίος ήταν συντονιστής του σχεδίου δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης των περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας. Mm-hmm. Ο Μανώλης Γραφάκος, η Αργυρό Ξαγοράρη, η οποία ήταν στενή συνεργάτητα της Μαρέβας Γκραπόφσκι Μητσοτάκη, και ο Νικόλαος Σιγάλας, στενός συνεργάτης του Χατζηδάκη, ο οποίος, εντάξει, Τζαβέλας, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, πήρε την υπόθεση Παρασκευή και Δευτέρα αποφάσισε ότι πρέπει να μπει στο αρχείο. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να πρέπει να διερευνηθεί η υπόθεση των υποκλοπών. Ο ίδιος Τζαβέλας, ο οποίος είχε βάλει τη δικιά του τσίφρα για τις υποκλοπές.
1: Ο ελεκτής ήταν και ελεγχόμενος.
0: Ναι.
1: Τώρα, κατά πόσο γίνεται κάτι τέτοιο σε μια δημοκρατία να συμβαίνει αυτό, σε μια χώρα, ας πούμε, που θέλουμε να λέμε ότι...
0: Κοίτα, δεν μπορείς να λες ότι έχεις δημοκρατία, Κοσμά, από τη στιγμή που στην Ευρώπη είσαι τελευταίος και με στοιχεία, όχι ελληνικά, αλλά ευρωπαϊκά.
1: Ευτυχώς, γιατί άμα ήταν με ελληνικά στοιχεία...
0: Που, τέλος πάντων, είσαι τελευταίος στην ελευθερία του τύπου.
1: Στους δείκτες της δικαιοσύνης δημοκρατίας, τέλος πάντων, είμαστε...
0: Οπότε, δεν ξέρω τι βλέπουν οι άλλοι, αλλά τα στοιχεία άλλα μας λένε.
1: Ναι, θυμάστε τότε ήμασταν πάνω από τη Βουλγαρία και λέγαμε, άντε, δεν έχουμε την πρωτιά. Τώρα νομίζω ότι
0: ήμασταν προτελευταίοι, τώρα είμαστε τελευταίοι. Εντάξει.
1: Αναμενόμενο.
0: Είμαστε πρώτοι από το τέλος. Νομίζω πρέπει να νιώθουμε περήφανοι.
1: Άλλη μια πρωτιά για τη χώρα μας.
0: Λοιπόν, και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, είχαμε και αντιδράσεις από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, που τέλος πάντων την προηγούμενη εβδομάδα είχαν ζητήσει την παρέτηση του κυρίου Τζαβέλα καθώς θεωρούσαν ότι έχει αποτύχει να εκπληρώσει τον θεσμικό του ρόλο. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, λοιπόν, έκανε γνωστό ότι θα προχωρήσουν το όλο ζήτημα και θα το φτάσουν μέχρι και στα ευρωπαϊκά φόρα. Νομίζω άλλη μια στιγμή αναγνώρισης του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, από την Ελλάδα μάλλον στην Ευρώπη. Τι να πούμε.
1: Ναι, εντάξει. Που είχαν ζητήσει και την παραίτηση του Τζαβέλα την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι, και η Ένωση Εισαγγελέων κιόλας είχε κάνει κριτική απέναντι στους δικηγόρους, στο Δικηγορικό Σύλλογο, και έλεγαν «Μα τι πράγματα είναι αυτά» και δεν είναι δυνατόν κλπ. Σύγκρουση, ξέρεις, εισαγγελών, εισαγγελέων versus δικηγόρων
1: συλλόγων. Εντάξει, να δούμε και εκεί πώς θα πάει η υπόθεση. Πάντως τώρα τον Ιούνιο θα έχουμε και τη συνέχεια όλου του σκανδάλου της υπόθεσης των παρακολουθήσεων. Θα ξαναμιλήσει και ο Ταλ
0: Γκίλιαν
1: για κάποιο λόγο νομίζω.
0: Δεν ξέρω, Ντίλιαν, Ντίλαν.
1: Ναι, οκ. Ντίλαν, μπράβο, ναι. Γκάλ Ντίλιαν. Όπως και να έχει, νομίζω να πάμε σε ένα μουσικό τραγουδάκι.
0: Ναι.
1: Και να μπούμε πιο ήρεμα.
0: Πάμε με Spellbound, Swoons and the Bounces.
1: Ωραία.

0: αλήθεια είναι ότι είναι, μπήκαμε κάπως απότομα για να πούμε για τον Μίστερ Τζαβέλας, αλλά εδώ ο Κοσμάς μου έλεγε για το τι είναι η σημερινή μέρα.
1: Καταρχάς, σήμερα είναι η μέρα, λέει, της συναυλίας στο Μετάλλικα. Όχι, πλάκα κάνω. Σήμερα είναι η παγκόσμια, είναι η μέρα, κατά Μεξικού τους ανέφερε τους Μετάλλικα, να σε παραπέψουμε στο αρχείο της εκπομπής που στην προηγούμενη ώρα έχει μια πολύ ωραία εκπομπή ο
0: Άρης Αντιστεφάνου,
1: που μας ενημέρωσε για το πολιτικό ποιόν αυτής της μπάντας.
0: Ναι, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα ο Άρης μας ξεκίνησε από τους Ραμόνς, πώς λέγονται, τέλος πάντων. Και σήμερα μας πήγε στους Μετάλλικα.
1: Μας είχε πει και μας είχε ενημερώσει τότε και για τον Όζι Όσμον όταν είχε πεθάνει, αν θυμάστε.
0: Αυτό το θυμάμαι προσωπικά.
1: Για το Ισραήλ, ποιες ήταν οι δηλώσεις τότε και αυτά.
0: Σωστά.
1: Ναι, αυτό για τους Μετάλλικα που άκουγα πριν, που μου είπατε κιόλας, δεν το γνώριζα. Μας έχουν πρίξει παρόλα αυτά όλα τα μέσα. Να, εδώ βλέπω το Sky όλη μέρα και οι ΕΡΤ γι' αυτό μιλάνε.
0: Είναι μεγάλο γεγονός,
1: ναι. Πολύς κόσμος. Και έχουν πάει από τώρα για να κλείσουν, ναι.
0: Και χθες δεν έβλεπε στη Τεχνόπολη που είχαν γεμίσει ουρές για τα pop-up μαγαζιά, τέλος πάντων, ναι. Να πάρουν τα μερτσεντάδι κατά
1: μπράβο, μπράβο, τα μερτσεντάις, τα εμπορικά τους τα προϊόντα.
0: Ναι, ναι.
1: Και μας καλημέρισαν σήμερα με ότι η Αθήνα κινείται, περιμένει, ας πούμε, την συναυλία.
0: Εντάξει, αλλά νομίζω από τους Μετάλλικα πρέπει να φύγουμε γρήγορα για να πάμε...
1: Για να πάμε στην... Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα, η επέτειος, ναι. Δηλαδή. Είναι η παγκόσμια... Είναι η νίκη...
0: Μέρα που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Και μέρα για την οποία θα πρέπει να μας υπενθυμίζει ότι ο φασισμός και ο ναζισμός είναι εκεί έξω.
1: Ναι, είναι η νίκη κατά του φασισμού.
0: Και ποτέ δεν τελειώνει, παρά ούτε, δεν πρέπει ποτέ κανείς να εφησυχάζεται,
1: ναι.
0: Να πούμε.
1: Σαν σήμερα λοιπόν στις 8 Μαΐου του 1945 η γερμανική δύναμη τότε παραιτήθηκε επίσημα και τελείωσε ο πόλεμος όσον αφορά το μέτωπο εδώ στη Γερμανία.
0: Ναι, βέβαια,
1: στην Ευρώπη. Στην
0: λένε
1: Ευρώπη.
0: Για την ακρίβεια ότι άλλοι λένε 8 Μαΐου ότι είναι, άλλοι λένε 9 Μαΐου. Ουσιαστικά ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό είναι η διαφορά ώρας,
1: ναι,
0: μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών
1: και
0: Ευρώπης. Ναι.
1: Στη Ρωσία και εννοείται και σε πολλές άλλες πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες είχε καθιερωθεί και γιορτή ως νίκη επίσημα κατά του φασισμού, ενώ σε άλλες πιο
0: νομίζω ακόμα και σήμερα η Ρωσία, τουλάχιστον μέχρι και πριν μερικά χρόνια, δεν ξέρω αν ακόμα το κάνει, μπορεί νομίζω ακόμα να το κάνει ο Πούτιν. 9 Μαΐου πάντα υπήρχε παρέλαση,
1: ναι,
0: στη Μόσχα.
1: Είναι γιγαντιώδη αυτή η παρέλαση της Μόσχας,
0: ναι,
1: όπου περνάει ο στρατός, να
0: και,
1: όπου,
0: και να πούμε επίσης ότι βλέπαμε ότι...
1: Και βλέπαμε και ηγέτες από όλα τα, από πολλά
0: λάθος.
1: Κράτη που επιλύνανε.
0: Βλέπαμε ηγέτες από μεγάλες χώρες του δυτικού κόσμου, ΗΠΑ και λοιπά, οι οποίοι δεν καταδέχονταν να παρευρεθούν. Σνομπάρανε, δεν καταδέχονταν να παρευρεθούν σε μία παρέλαση υπέρ της νίκης της δημοκρατίας ή τέλος πάντων κατά του φασισμού.
1: Ναι, κατά του
0: γιατί
1: φασισμού.
0: Αυτό είναι,
1: ναι,
0: ένα άλλο,
1: γιατί για αυτούς δεν είναι ούτε δημοκρατία η Σοβιετική Ένωση και κάπως έτσι το
0: εντάξει,
1: λέγαμε.
0: Μου φαίνεται λίγο υποκριτικό, ναι, αυτό, αλλά τέλος πάντων.
1: Τώρα ο Τραμπ μας κάνει μαθήματα δημοκρατίας παρόλα αυτά. Και με την,
0: σε παρακαλώ, ο Ντόναλντ όταν τελειώσει από το Ιράν θα πάει μετά στην Κούβα. Από την Κούβα μετά,
1: εντάξει,
0: θα πάει κάπου αλλού.
1: Περιμένει την Κούβα.
0: Γενικά είναι δημοκρατικές αυτές οι επεμβάσεις, Κοσμά, γιατί θα πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να δείξουν τι πάει να πει η δημοκρατία και στον υπόλοιπο κόσμο.
1: Έτσι, να διαδώσουν τα δημοκρατικά ιδεώδη σε όλο τον κόσμο και,
0: ναι,
1: στα τριτοκοσμικά κράτη και όσα κράτη ακόμα δεν έχουν νιώσει.
0: Τα τριτοκοσμικά είναι μπανάλ, νομίζω.
1: Ναι,
0: αναπτυσσόμενα.
1: Για... ναι, εντάξει. Φυσικά, να το πούμε πιο κοσμικευμένα. Και σε όλα τα κράτη τα οποία δεν έχουν νιώσει ακόμα αυτή το ιδεώδη στην αξία της δημοκρατίας, όπως την ζει η Αμερική.
0: Εντάξει.
1: Τι να πεις, πάντως μεγάλη μέρα σήμερα, εικόνες όπως Λινά Ροδάνθε, όπως μας έλεγες, υπάρχουν αυτό, για τη μεγάλη αυτή τη μεγαλειώδη

0: Στιγμή έχει την άνοδο του, δηλαδή πρέπει ειδικά η σημερινή, η φετινή επέτειος του Ισραήλ.
1: Μιλάς για την Ευρώπη κιόλας. Π.χ. το τελευταίο που διάβασα τις προάλλες ήταν για την άνοδο τέλος πάντων, του ακροδεξιού
0: το
1: κόμματος.
0: Στην, for Deutschland.
1: Ναι, όχι στην Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Α, το reform.
1: Ναι, πόσο έχει ανέβει πάρα πολύ και πόσο έχουν πέσει, εγώ θα το πω, οι λεγόμενοι εργατικοί. Γιατί
0: σοσιαλδημοκράτες.
1: Μόνο... Όχι, εργατικοί Labour. Ναι, Labour. Εντάξει. Που δεν είναι ούτε σοσιαλδημοκρατία είναι εργατική. Τώρα αυτό. Είναι, συγγνώμη, αυτό το πράγμα είναι.
0: Όχι, μα έχει.
1: Ξέρω εγώ, πολιτική Boris Johnson με, άλλα... ναι. Με άλλο.
0: Πολιτική
1: κατεύνασμα.
0: Πολιτική κατεύνασμα έχει κάνει πίσω σε όλες τις απαιτήσεις των ακροδεξιών για να τους ηρεμήσει, να μην χάσει, ας πούμε, λέει, από το εκλογικό. Ακροατήριο, τουλάχιστον να ευχηθούμε να ανεβεί και ένα άλλο αριστερό κόμμα εκεί. Πήγε να γίνει κάτι.
1: Με τον Κόρμπιν.
0: Ναι, το οποίο έχει ήδη έχει ναυαγίσει πρωτού καλά ξεκινήσει η υπόθεση. Α. Γιατί τα είχαν μαλώσει μεταξύ τους.
1: Αλλά και πάλι, δηλαδή, θέλω να πω το ότι σοσιαλδημοκρατικά κόμματα ή τέλος πάντων τα λεγόμενα εργατικά κόμματα, τα οποία τα τελευταία χρόνια υιοθετούν πολιτικές συντηρητικών κομμάτων και έχουν μία.
0: Και νεοφιλελεύθερες.
1: Γι' αυτό λέω πολιτικές συντηρητικών κομμάτων. Και οδηγούν στον κόσμο που θεωρώ σε άλλη κατεύθυνση, προς τα άκρα, έτσι. Είναι ένα θέμα, δεν, το λέω, δεν είναι μόνο θέμα π.χ. Της Βρετανίας. Το λέω αυτό και για τους δημοκρατικούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι επί Biden το τι έκαναν ή τι πολιτικές πήραν οδήγησαν ξανά στην εκλογή του Τραμπ. Δηλαδή είδαμε το λαό να μετακινείται σε ένα πιο ακραίο, σε μια πιο συντηρητική επιλογή. Γιατί συνήθως εκεί οδηγούμαστε, ναι. Έτσι. Όπως επίσης να θυμηθούμε τα καθημάς, όταν το Πασόκ, πριν γίνει Κινάλ και μετά Πασόκ Κινάλ.
0: Ναι. Και η Άχη γίνει κάποτε.
1: Καλά, αυτό δεν το σχολιάζω. Υιοθετούσε πολιτικές ή συγκυβερνούσε, έτσι για να μην ξεχνάμε και εμείς οι νεότεροι, με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι.
0: Και μα δεν είχαν καμία διαφορά στο πολιτικό
1: πρόγραμμα. Χέρι-χέρι Βενιζέλο Σαμαράς. Mm-hmm. Και υιοθετούσαν πολιτικές οι οποίες δεν είχαν καμία σχέση με το Πασόκ του Παπανδρέου.
0: Μα ήδη από την εποχή του Σιμίτη έκανε την υποχώρηση στον νεοφιλελεύθερο. Όλα τότε τα σοσιαλδημοκρατικά
1: κόμματα. Δηλαδή τώρα
0: κόμματα.
1: Η Βρετανία του Στάρμερ θυμίζει ουσιαστικά το εργατικό κόμμα, θα έλεγα, του Τόνι Μπλερ. Ζήλεψε τη δόξα του Τόνι Μπλερ.
0: Καλά, και τώρα την νίκη την πήρε από σπόντα επειδή είχαν γίνει πόσα σκάνδαλα στους συντηρητικούς, στους conservatives. Θυμάσαι με τον Τσούνακ,
1: Σούνακ. Σήμερα τα ονόματα δεν ξέρω τι δεν πειράζει. Είμαστε στη διάσκεψη.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Και πώς λέγεται, ότι είχαν γίνει πόσα σκάνδαλα τότε στο κόμμα τους. Δηλαδή, πώς να παίρναν και τις εκλογές μετά από τόσα σκάνδαλα.
1: Ναι, αλλά είναι.
0: Στην Ελλάδα μετά από τόσα σκάνδαλα ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί στην πάλι Ελλάδα, πρώτο κόμμα
1: στην Ελλάδα πλέον θεωρείται, δεν ξέρω, το να έχεις βρώμικο χέρι, ναι. Μάλλον να έχεις φάει όλο το μέλι που έλεγε ο Ραπτό κάποτε. βάλατε, λέει, όλο το χέρι στο μέλι. Λοιπόν, έχουν φάει όλο το μέλι και δεν ακούγεται ρουθούνι. Και αυτό που είπες πριν ότι τους δείχνουν πρώτους. Ναι, πρώτους τους δείχνουν. Όλες τις δημοσκοπήσεις βέβαια τους έδειχναν ότι έχει πέσει η Νέα Δημοκρατία, ναι. Και μόνο μία δημοσκόπηση παραδόξως τους έδειχνε 1,5-2 πόντους πιο ψηλά. Δεν ξέρω τι δημοσκόπηση ήταν αυτή, δεν γνωρίζω. Αλλά ναι, εντάξει, είναι θέμα.
0: Ναι, είναι θέμα.
1: Είναι θεματάκι, λοιπόν. Τι να πω.
0: Να πάμε σε ένα μουσικό τραγουδάκι.
1: Πάλι διάλειμμα, ναι, Κοσμά. Ναι. Κάνουμε τα χατήρια σήμερα.
0: Γιατί μας ήρθε σήμερα και. Ναι, μας ήρθε και ο.
1: Τρίτος επισκέπτης.
0: Ακριβώς.
1: Το τρίτο μέλος. Γεια σου, Λάμπη.
2: Γεια σας.

0: Η Αυγή της Κυριακής τιμά τα 50χρονα της ταινίας «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» και ασχολείται με την επιχείρηση συγκάλυψης του εγχώριου Watergate από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει πρόορες μετά τη ΔΕΘ και προετοιμάζεται για τον Τραμπ, ενώ ο Ανδρουλάκης κάνει πρόβες συγκυβέρνησης. Οι επόμενες κινήσεις του Τσίπρα. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής. Επίσης, ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νέο πολιτικό σκηνικό, καθώς και για τον εσωκομματικό διάλογο. Συνέντευξη με την Αναστασία Σαπουνά. Πώς ακριβένει το ρεύμα, τι να προσέχουν οι καταναλωτές. Ζήνεπη κινδύνος στις μεταφορές. Αναλύσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, το σκηνικό στη Βρετανία και τη Γαλλία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό έθερο. Στην Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.
2: Ουλρίκε. Γράμματα από την νεκρή πτέρυγα. Παράσταση βασισμένη στις επιστολές της Ουλρίκε Μάινχοφ. Δημιουργική ομάδα Φανή Βοβόνη, Ναταλία Γεωργοσοπούλου, Σάβα Στρούμπος. Από 27 Απριλίου και για 9 μόνο παραστάσεις. Στο Θέατρο Φούρνος, Μαυρομιχάλη 168. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Είμαι ο Λαμπιζέζας. Μαζί με την Ροδάνθια Ροφίλη Μαυρέα και τον Κοσμά Χάλαρη είμαι ο τελευταίος της παρέας, όπως είπαν και στην αρχή τα παιδιά. Θέλω να πω πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Σπύρο που με μάζεψε από τη λεωφόρο Κηφισίας που έψαχνα απεγνωσμένα ταξί. Και πάμε τώρα σε ένα θέμα που θα απασχολήσει πολύ την φοιτητική κοινότητα. Την ερχόμενη εβδομάδα, και αυτό δεν είναι άλλο από τις φοιτητικές εκλογές, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Μιχάλη Κλουβάκη, φοιτητή από το Βόλο. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας και πολλά μπράβο για το ωραίο κλίμα που έχετε στην εκπομπή σας.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε
2: πολύ, Μιχάλη.
0: Θύμισε και στους ακροατές μας, να το πεις εσύ, να μην το πούμε εμείς, στην σχολή σου.
1: Α, ναι, ναι, φυσικά. Εγώ είμαι φοιτητής στους μηχανολόγους μηχανικούς του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Mm-hmm. Και μάλιστα στο απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο ήμουνα και γραμματέας του Συλλόγου.
0: Mm-hmm. Με μια παράταξη στην οποία έχεις ξεκινήσει εσύ με άλλους συμφοιτητές σου, συμφοιτητριές σου.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Mm-hmm. Το σχήμα μας λέγεται Άφουρου, ανεξάρτητο φοιτητικό ρεύμα. Mm-hmm. Και σκοπό έχει να ενσωματώσει οποιονδήποτε θέλει να δραστηριοποιηθεί στο φοιτητικό σύλλογο, αλλά και έξω από αυτό, για δράσεις, επικοινωνία των προβλημάτων μας, οργάνωση ομιλιών, εκδηλώσεων, αλλά και πολιτικές δράσεις ακόμα. Όσο μεγαλώνουμε και αποκτούμε περισσότερη εμπειρία, είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε και περισσότερα πράγματα.
0: Μιχάλη, θα πάμε και στο Αφούρου. Έρχεται μια σημαντική ημερομηνία, η 13η Μαΐου, η οποία είναι η μέρα των φοιτητικών εκλογών.
3: Σε όλη την Ελλάδα,
0: ναι, στα περισσότερα πανεπιστήμια και στα περισσότερα τμήματα. Μιχάλη, γιατί είναι σημαντική αυτή η ημερομηνία?
1: Πρώτα και κύρια είναι η ευκαιρία των φοιτητών να εκφραστούν και να στείλουν ένα μήνυμα ότι ενδιαφέρονται για αυτά που τους απασχολούν και ότι έχουν λόγο. Mm-hmm. Αλλά και μια αφορμή για να βρεθούμε, να συζητήσουμε, να εκφράσουμε συμφωνία, αντίθεση ως προς όλα αυτά που γίνονται το τελευταίο διάστημα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να αποτυπωθεί μια υψηλή συμμετοχή των φοιτητών και έτσι να ενεργοποιηθεί και περισσότερο ο φοιτητικός κόσμος ως προς τις πολιτικές εξελίξεις αλλά και τις εξελίξεις που τον απασχολούν στον χώρο της σχολής.
0: Επομένως, εντός είτε εκτός εισαγωγικών, υπάρχουν στοιχήματα για τις επερχόμενες εκλογές, για τις κάλπες, ίσως όσον αφορά τους συσχετισμούς στη σχολή σου και γενικότερα στο πανεπιστήμιο, αλλά και πιθανότητα όσον αφορά τη συμμετοχή, είναι αυτός ένας από τους βασικούς στόχους πέραν των υπόλοιπων διεκδικήσεων και ίσως της τελικής κατάταξης και το μοιρασμό των εδρών?
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα αποτέλεσμα, ωστόσο mm-hmm. οι φοιτητικοί σύλλογοι, τουλάχιστον όπως το αντιλαμβανόμαστε εμείς, δεν αρχίζουν και τελειώνουν στα διοικητικά συμβούλια. Mm-hmm. Το διοικητικό συμβούλιο ναι, μεν είναι μια αποτύπωση ενός σχετισμού μια δεδομένη στιγμή. Ωστόσο, το μεγάλο στοίχημα που εμείς θέτουμε είναι η περαιτέρω ενεργοποίηση των συλλόγων με πρωτοβουλίες ακόμα και από άτομα που δεν έχουν υπάρξει είτε οργανωμένα σε παρατάξεις ή σχήματα, ώστε να αναλυθούν πρωτοβουλίες με σκοπό πολιτισμικό, ενημερωτικό και αθλητικό ακόμα χαρακτήρα. Να ζωντανεύσουν οι συλλόγοι μας, ώστε να είναι και ισχυροί να επικοινωνούν τα θέματά μας σε υψηλότερο επίπεδο. Αυτό είναι η δικιά μας προτεραιότητα.
2: Είπες κάτι πολύ ωραίο, να ζωντανεύσουν οι συλλόγοι μας. Και νομίζω εδώ έρχεται το ζήτημα το ότι ουσιαστικά οι φοιτητικές παρατάξεις στα πανεπιστήμια βλέπουμε κιόλας ότι είναι αποδυναμωμένες. Οι περισσότεροι φοιτητές συνήθως τις νομπάρουν, θα λέγει και ο Κοσμάς. Mm. Και ότι θα λέγαμε και ότι οι περισσότεροι θεωρούν ότι ρε εσύ, γιατί να ασχοληθώ, εμένα δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Εγώ θέλω να περάσω τα μαθήματά μου και να πάρω το χαρτί μου και τέλος. Και απλά εμένα οι φοιτητικές παρατάξεις με πρίζουν και τίποτα άλλο. Νομίζω είναι πολύ συχνό αυτό.
4: Κάθονται και τσακώνονται μεταξύ
2: τους. Ναι, κάθονται και τσακώνονται μεταξύ τους ή ξέρω εγώ υπάρχει βία ανάμεσά τους κλπ. Και
1: για να είμαστε ειλικρινείς, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ωστόσο, όπως συμβαίνει και συχνά, δεν είναι ολόκληρη η αλήθεια.
2: Σωστά.
1: Δηλαδή, προφανώς υπάρχουν φοιτητικοί σύλλογοι που δυστυχώς λειτουργούν στενά ως ένας συνδικαλιστικός μηχανισμός αποκομμένος από το σώμα του συλλόγου και τα μέλη του. Παρ' όλα αυτά, πρέπει αυτό να αλλάξει και να αποδείξουμε στους φοιτητές και εμείς που θέλουμε να έχουμε πιο ενεργή θέση ότι η συλλογική δράση και η συμπερίληψη είναι αυτά που μπορούν να μας βοηθήσουν να κάνουμε το step up και να κάνουμε τη σχολή μας ζωντανή, τη σχολή μας πιο ευχάριστη και ακόμα και την καθημερινότητά μας. Για μένα θα ήταν μεγάλο κέρδος αν κάποιος που αντί ας πούμε να πηγαίνει στις καφετέριες και να πίνει τον καφέ του δημιουργώντας μια μονότονη καθημερινότητα, να πηγαίνει στη σχολή του και ακόμα και να μην έχει μάθημα, ώστε να έχει μια δραστηριότητα να κάνει, να πιάσει μια ποιοτική συζήτηση και να γνωρίσει νέα άτομα με κοινά ενδιαφέροντα και κοινές επιδιώξεις.
2: Να είναι ένας ενεργός φοιτητής τέλος πάντων.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί ναι, μεν όπως ανέφερες και εσύ Ροδάντη, τα μαθήματα είναι το ένα. Ωστόσο, πηγαίνοντας κάποιος φοιτητής, έχει τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με άτομα που υπό άλλες συνθήκες δεν θα ερχόταν, να ξεφύγει από το comfort zone του, όπως θα λέγαμε, και να αναπτύξει περισσότερο τις ανησυχίες του και τους προβληματισμούς.
4: Ενεργός φοιτητής, παύλα ενεργός πολίτης.
1: Ακριβώς αυτό πρέπει. Ναι.
2: Μιχάλη, θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν το είδες. Που πριν από μερικές εβδομάδες η ΠΑΣΠ στο ΕΜΟΠΟΥ.
4: Λιγότερο, πριν μια μισή εβδομάδα.
2: Εντάξει, ναι. Γι' αυτό λέω εβδομάδες. Ναι. Έβγαλε μια πολύ ωραία αφίσα, πολύ κατατοπιστική για τις επιδιώξεις της, λέγοντας ότι σπάμε τις 50 αποχρώσεις του κομμουνισμού. Θα ήθελες να μας πεις ένα σχολιάκι πάνω σε αυτό.
1: Προφανώς αυτή είναι μια στάση που δεν το στιμά και το Πανεπιστήμιο είναι ένας χώρος που μπορούμε όλοι να εκφραζόμαστε δημοκρατικά με τις ιδέες μας και τις απόψεις μας και οφείλουμε και εμείς σαν ενεργά μέλη συλλόγων να το περιφρουρήσουμε αυτό. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την τοξικότητα και την επιθετική συμπεριφορά από άλλες παρατάξεις με μοναδικό σκοπό την απαξίωση της διαδικασίας. Επίσης, την τελευταία χρονιά, καλώς ή κακώς, γίναμε και θεατές επεισοδίων ανάμεσα σε συλλογικότητες και κυρίως σχηματισμούς της κοινοβουλευτικής αριστεράς.
4: Ναι.
2: Άρα άσκηση, να φανταστώ.
1: Εντάξει, εγώ δεν θέλω να τοποθετηθώ με ονόματα παρατάξεων.
2: Οκ, σεβαστό.
1: Ο κοινωνικός κόσμος γνωρίζει τι βιώνει καθημερινά στο χώρο του Πανεπιστημίου του και και σίγουρα είναι πολύ δυσαρεστημένος με την τρέχουσα κατάσταση. Μάλιστα, με αυτόν τον τρόπο δίνεται και πάτημα σε πολιτικές που εδώ και καιρό ψηφιρίζονται για να γίνουν τα πανεπιστήμια μας πιο αυταρχικά και να έχουν έναν διοκτικό χαρακτήρα απέναντι στους φοιτητές τους.
4: Ναι. Και εδώ θα ήθελα να σε ρωτήσω, Μιχάλη, θα ήθελες να κάνεις και ένα σχόλιο για τη σημερινή ημέρα που είναι, το λέγαμε και πριν με τη Ροδάνθη.
1: Ναι,
4: παγκόσμια μέρα, ξέρεις, για την νίκη του φασισμού.
1: Την
4: νίκη
1: μέρα,
4: κατά του φασισμού, όπα.
1: Η παγκόσμια μέρα που τιμάται η νίκη κατά του φασισμού είναι μια ιστορική παρακαταθήκη που οφείλουμε να θυμόμαστε και να αναφερόμαστε, καθώς είναι ένας τρόπος να αναπτερώνεται το ηθικό όσων θεωρούν χρέος τους την προάσπιση των δημοκρατικών διαδικασιών και θέλουν να δουν το μέλλον τους να γίνεται καλύτερο στην καθημερινότητά τους μέσω των προσπαθειών τους. Αν έχουμε λίγο χρόνο, θα ήθελα να αναφερθώ και λίγο στα ζητήματα που...
4: Φυσικά.
2: Έχεις τώρα, όσο χρόνο θέλεις.
1: Αυτό, που ο φοιτητικός κόσμος βιώνει συνέχεια και θέλει να ακούσει γι' αυτά, καθώς δεν είναι και πολύ συχνό το βήμα που μας δίνεται από άλλα μέσα ή... και έξω από το πανεπιστήμιο μας.
2: Δυστυχώς.
1: Αρχικά, εντάξει, γνωρίζουμε όλοι ότι η επαρχής χρηματοδότηση και στελέχωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν είναι προτεραιότητα της σημερινής κυβέρνησης, δυστυχώς. Και αυτό οδηγεί σε μια αποξίωση της, ώστε να ανοίξει μια νέα αγορά πτυχίων. Το θετικό που παρατηρήθηκε το προηγούμενο διάστημα είναι ότι η φοιτητική κοινότητα ενεργοποιήθηκε απέναντι σε αυτό το σχέδιο και έδωσε ηχηρό μήνυμα ότι αυτό δεν είναι κάτι αποδεκτό για μας και καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό να το αποτρέψουμε.
4: Και το είπες πολύ σωστά, Μιχάλη, αγορά πτυχίων, γιατί δεν μπαίνουν καν με ισότιμα κριτήρια στις σχολές τους αυτές. Δεν δίνουν πανελλαδικές, το οποίο ξεκινάμε από μια άδικη πρακτική, αντιμετώπιση.
1: Αυτό... Και για μένα λανθασμένα έχει κρατήσει όρος ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ενώ στην ουσία πρόκειται για ιδιωτικά κολέγια
2: σκέτο.
1: Να βαθμιστούν σε πανεπιστήμια.
2: Και άμα έχεις λεφτά, παίρνεις ό,τι θέλεις.
4: Που κανονικά είναι και αντισυνταγματικά τώρα αυτά. Τέλος πάντων.
1: Αμφισβητείται και η αξιοκρατία της εκπαίδευσης που παρέχεται και οδηγείται μια περαιτέρω απαξίωση του πανεπιστημίου ως ρόλο πέρα από την εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτά που λέγαμε και νωρίτερα για δημοκρατική διάδοση των ιδεών, αλληλοεπηρεασμό μεταξύ των φοιτητών και ελεύθερη...
4: Όλοι οι νέοι φοιτητές μιλάνε για ότι χρειάζεται η παιδεία... τι έγινε, δηλαδή, οι πόρους από το κράτος και... Το κράτος εννοείται μας γράφει.
2: Θα έλεγα ότι είναι θέμα ταξικό πέρα από το θέμα της εκπαίδευσης, γιατί ουσιαστικά, ρε παιδιά, όσοι έχουν χρήματα θα μπορούν να σπουδάσουν και όσοι δεν έχουν την τσέπη να υποστηρίξουν, να στηρίξουν τα παιδιά τους για να σπουδάσουν, θα καταλήγουν να γίνονται υδραυλικοί από το Περιστέρι ή δεν ξέρω κι εγώ που έλεγε αυτά ο Μητσοτάκης. Και δεν έχω κάτι με τους υδραυλικούς από το Περιστέρι, αλλά θα πρέπει και παιδιά. Μάλλον τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού, θα λέγει κανείς. Να έχουν όνειρα, ελπίδες και τέλος πάντων και να τα κάνουν πραγματικότητα και να, αν θέλουν να ανέβουν στην κοινωνία, να μπορούν να ανεβαίνουν.
4: Και να μην ανεβαίνουν μόνο όσοι έχουν το money
1: στην
4: τσέπη.
1: Αν μπορώ να συμπληρώσω αυτό, προφανώς και είναι και εκτιμένο της ελληνικής κοινωνίας η δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση, ακόμα και συνταγματικά όπως ανέφερε ο Κοσμάς. Και χρέος μας είναι να το υπερασπιστούμε αυτό. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι η κυβέρνηση πλέον, παρόλο που το επιδίωξε με μεγάλη ζέση να περάσει αυτή την πολιτική της, πλέον και η ίδια καταναλώνει ότι έχει αποτύχει και γι' αυτό διολυσταίνει σε αδιαφανείς πρακτικές ώστε να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του κύκλου της.
0: Μιχάλη...
1: Ναι,
0: ολοκλήρωσε, δεν θέλω να σε διακόψω.
1: Θα ήθελα να πω και για την υποστελέχωση που δυστυχώς παρατηρούμε. Γιατί μοιάζει πια μια κατάσταση παγιωμένη. Καθώς τα κονδύλια για την παιδεία συνεχώς περικόπτονται και οι ανάγκες των τμήματων, των φοιτητών, των ερευνητών και των καθηγητών δεν καλύπτονται ούτε εκτηριακά ούτε με κατάλληλο εξοπλισμό. Και αυτό είναι λυπηρό και συμβαίνει σε όλα τα πανεπιστήμια για τα οποία έχω εικόνα.
4: Ναι. Είναι αλήθεια αυτό που λες. Και εδώ στην Αθήνα, να ξέρεις, η κατάσταση είναι άσχημη.
0: Και θέλω, επειδή πρέπει να κλείσουμε την επικοινωνία μας, να μας πεις πριν σε αφήσουμε τρία πράγματα που ονειρεύεσαι για το δικό σου πανεπιστήμιο.
1: Φυσικά. Θα ήθελα ένα πανεπιστήμιο που με το πτυχίο το οποίο παίρνω να μου εξασφαλίζει μια ικανοποιητική θέση εργασίας ώστε να μπορώ να εργαστώ με αξιοπρέπεια και να κάνω μια αξιοπρεπή ζωή. Θέλω ένα πανεπιστήμιο που να έχουν όλοι πρόσβαση και θα βασίζεται στη δημοκρατία, στις αξίες της δημοκρατίας και της συμπερίληψης. Αλλά και ένα πανεπιστήμιο που δεν θα παραμένει στο στενό κύκλο των φοιτητών και των καθηγητών, αλλά θα ανοίγεται σε ολόκληρη την κοινωνία, αποτελώντας φάρο για οποιονδήποτε θέλει να εξελιχθεί και να εμβαθύνει στο κομμάτι της επιστήμης.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Καλή επιτυχία να έχετε.
0: Να σου ευχηθούμε και στο δικό σας σχήμα. Καλή επιτυχία και σε όποιο σχήμα αγωνίζεται για αυτά τα ιδανικά. Σε ευχαριστούμε και πάλι.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
4: Να είσαι καλά.

0: Στο μεταξύ, ρε παιδιά, τι έγινε μες τη βδομάδα. Ξεκίνησε με το καλύτερο τρόπο η συμφωνία μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή με τη Μερκοσούρ, έτσι Λάμπη?
1: Ακριβώς. Ξεκίνησε φοβερά με το πιο δεξί πεθαίνεις.
0: Ναι.
1: Γιατί ανακαλύφθηκε βασικά μετά από έρευνες, βγήκε το αποτέλεσμα ότι η πρώτη εισαγωγή στην Ελλάδα, συγκεκριμένα από τη Βραζιλία, η οποία αφορούσε κατεψυγμένα κοτόπουλα.
0: Στην πρώτη φωνιά που μας ήρθε ουσιαστικά,
1: ακριβώς,
0: που κάναμε ελέγχους.
1: Βρέθηκε ένα αποτέλεσμα 80% περίπου για σαλμονέλα, δηλαδή το τεστάρισαν, το
2: ήλεγξαν. Μια χαρά λάμπη, τρώγονται, δεν καταλαβαίνω.
1: Και βρήκαν ότι το 80% είχαν
0: σαλμονέλα.
1: Και να πούμε ότι αυτή η συμφωνία δεν έχει απορριφθεί ακριβώς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον περασμένο Ιανουάριο.
0: Είχε παραπεμφθεί τώρα.
1: Συγκεκριμένα, ναι, δεν έγινε η ψήφιση του συγκεκριμένου
2: νομοσχεδίου
1: ακριβώς. Και παραπέμφθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από την πλειοψηφία του Ευρωκοινοβουλίου.
0: Τότε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και οι Σοσιαλδημοκράτες είχαν ψηφίσει.
1: Κάποιοι, ναι, και όχι όλοι.
2: Και όχι όλοι. Αλλά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπαν στο.
1: Παραπέμφθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να ελεγχθεί η νομιμότητα.
0: Και αυτό μπορεί να παίρνει και δύο χρόνια, έτσι.
1: Σε απόφαση, ναι, και αυτό ακόμα αυτή η διαδικασία δεν έχει τελειώσει. Και βρήκε ένα κενό ίσως η Κομισιόν, ώστε να ενεργοποιήσει μια προσωρινή μορφή της συγκεκριμένης συμφωνίας ενός συγκεκριμένου διαστήματος, έτσι ώστε να μην χάσουν άλλο χρόνο από αυτήν την πολύτιμη συμφωνία που θα προσφέρει, όπως είπαν, άμεσα και απτά ωφέλη στις επιχειρήσεις, στους εργαζόμενους και τους πολίτες
0: της
1: Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Δεν ξέρω,
1: αν γελάμε ή αν είναι τραγικό.
2: Τραγικό είναι.
0: Τα αυτοκίνητα που θα πουλάει η Γερμανία στην Ενότητα Αμερική δεν είναι.
2: Δεν ξέρω. Εγώ απλά θα πω ότι ουσιαστικά ποιοι εργαζόμενοι, οι μεγάλες εταιρείες καρπώνονται τα ωφέλη από όλα αυτά.
0: Συγκεκριμένων χωρών, έτσι. Οι μεσογειακές χώρες δεν υποφελούνται καθόλου από αυτή την συμφωνία και ούτε όσες παράγουν.
2: Βάζω και αυτό τον παράγοντα, αλλά θέλω να πω ότι οι αγρότες μπαίνουν στην άκρη. Επίσης βλέπουμε ότι τα προϊόντα δεν θα πληρούν, το είδαμε μάλλον, τις απαραίτητες προϋποθέσεις,
0: ναι,
2: για να είναι βρόσιμα. Και επιπλέον
0: γιατί στην Νότια Αμερική οι ροδάνθοι δεν έχουν τα ίδια πιστοποιητικά.
2: Ναι, γι' αυτό το λέω, γιατί δεν θα τηρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα τρόφιμα. Άλλωστε το είχαμε δει, νομίζω, και πριν μερικά χρόνια με συμφωνίες που ήθελαν να περάσουν με, δεν ξέρω αν το είχατε δει, με την Bayer και με τα αλλαγμένα, τέλος πάντων.
1: Με τα γενετικά τροποποιημένα.
2: Ναι. Και ουσιαστικά αυτό θα συνέφερε εταιρείες από το Αμέρικα. Mm-hmm. Γιατί εκεί έχουν τα γενετικά τροποποιημένα.
1: Γιατί εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύεται η παραγωγή, ναι, γενετικά τροποποιημένων προϊόντων. Αυτά πολύ σύντομα με τη Μερκοζούρ. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχουμε ανοίξει ξανά στο παρελθόν.
2: Και νομίζω ότι θα το ξανανοίξουμε.
1: Αξίζει να το ξανανοίξουμε.
2: Ανοίξουμε στο μέλλον. Mm-hmm. Γιατί, παιδιά, αυτό που είμαστε είναι αυτό που τρώμε, έτσι. Για να τα λέμε
0: μα
2: αυτά.
0: Μα ξεκάθαρα. Και γι' αυτό στους δείκτες μακροζωίας η Ευρώπη είναι και τόσο ψηλά και η Αμερική έχουν πόσα προβλήματα από μια ηλικία και έπειτα. Το άμα δεις στους ιατρικούς δείκτες. Καλά, η Αμερική βγήκε και από το WHO επί Τραμπ.
2: Εντάξει, έχει αλλάξει και η
1: Παγκόσμια
2: έχει αλλάξει και η πυραμίδα. Έβαλαν το κόκκινο πέρας ως βάση.
1: Ας μην το σχολιάσουμε και αυτό, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
2: Λοιπόν,
1: περνάει ο χρόνος. Θα ήθελα πάρα πολύ να σχολιάσουμε, νομίζω, και το τι έκανε ο δήμαρχος Βόλου.
2: Ναι.
0: Κύριος...
2: Δεν θυμάμαι ποια θητεία του είναι, να πω την αλήθεια. Αλλά έχει μακροημερεύσει σε αυτή την περιοχή πάρα πολύ.
1: Έπρεπε να ρωτήσουμε και το Μιχάλη, το Κλουβάκι.
0: Α, ναι.
1: Που σπουδάζει στο Βόλο.
2: Σωστά, τόσα Χριστούγεννα με Μπέο. Τι να πούν οι βολιώτες. Στολισμός πόλης, τραγουδιστές, μέχρι εκεί μάλλον. Και τις υπόλοιπες μέρες, τραμπουκισμούς, ξύλο. Και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο από τον δήμαρχο της όχι καρδιάς μας, ο οποίος και στο παρελθόν έχει δείξει τις συμπεριφορές. Έχει. Αλλά...
1: Τι συμπεριφορές. Νομίζω είναι κάτι που θέλεις να πεις, μια φράση που θέλεις να πεις. Όχι. Όχι.
2: Για τον. Βάλτε φαντασία και θα απαντήσετε εσείς οι ίδιοι. Αλλά αυτή την εβδομάδα επέστρεψε δρυμύτατος στις εργοστασιακές τους ρυθμίσεις για να πει, ρε παιδάκι μου, ότι ρε Μητσοτάκη, πρέπει να πάρεις μια μπουλντόζα και μια καθαρίστρια και να τα καθαρίσεις όλα απ' έξω από το Σύνταγμα, και ότι το μνημείο είναι στα Τέμπη και εκεί θα πρέπει να πάνε να κλάψουν και να στενοχωρηθούν οι συγγενείς. Και δεν θέλω να, σχολιάσω την υπόλοιπη.
1: Όχι, όχι. Είπε πολλά άξια σχολιασμό, αλλά δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος άξιος, αν αξίζει το σχολιασμό.
2: Όχι, απλά είναι μπέος ο οχετός.
0: Ναι. Τόσο ωραία πολύ να έχει ένα τέτοιο τύπο για, λοιπόν, για δήμαρχο, πραγματικά.
2: Και αν έχετε ακόμα μεγαλύτερη φαντασία, ακόμα και με το επίθετο, κάνεις κι άλλους συνειρμούς.
0: Εντάξει,
1: πολύ όμορφα. Το έθεσες πολύ ωραία.
2: Συγγνώμη, τώρα τι να κάνω, άνθρωπος. Δηλαδή, θα ακούμε.
0: Όνομα και πράγμα.
2: Θα ακούμε, συγγνώμη. Θα ακούμε απάνθρωπες κτηνώδεις δηλώσεις και δεν θα σχολιάζουμε και δεν θα κριτικάρουμε. Εντάξει, μπορεί να ξεφεύγει λιγουλάκι, αλλά κάποιος έχει ξεφύγει. Που έχει και θέση και έχει και ένα αξίωμα. Εγώ δεν έχω κανένα αξίωμα. Ένας απλός άνθρωπος είμαι. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι δήμαρχος όμως.
0: Κάτι τέτοιοι απλοί άνθρωποι όμως, σαν εσένα το ψηφίζουν, βολιώτες. Αυτή είναι
1: η. Όπα.
2: Δίκιο έχεις. Απλοί άνθρωποι το ψηφίζουν. Αλλά θέλω να σου πω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εξουσία και έχει μία θέση, θα πρέπει να συμπεριφέρεται και να μιλάει αναλόγως. Και παιδιά, πού πήγε η γαμημένη ενσυναίσθησή μας σε αυτή την κοινωνία. Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Κλείνοντας, να αναφηθούμε καλή επιτυχία στην ΑΕΚ απόψε, στο μεγάλο μάτς,
1: στο τελικό.
0: Στην Μπανταλώνα που παίζει ενάντια.
1: Με τη Ρήτας.
0: Ακριβώς, με τη Ρήτας θα πρέπει να προσέξει. Η Λιθουανή είναι επικίνδυνη. Δύσκολο. Μπορεί να μην ήταν το φαβορή η Ρήτας, να ήταν από τους τέσσερις ίσως και πιο outsider.
1: Αλλά τέλος πάντων, η ΑΕΚ έχει πάει για να το πάρει. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό στο Game 5 με τη Βαλένθια.
0: Για κανένα λόγο, έτσι όπως φέρθηκε ο Γιαννακόπουλος και η μεγάλη.
1: Και στον Ολυμπιακό.
0: Θα τον δούμε στο Final Four.
2: Και στον Ολυμπιακό. Στηρίζουμε ελληνικές ομάδες.
0: Καλά.
2: Άσε τα οπαδικά, στηρίζουμε ελληνικές ομάδες.
0: Στηρίζουμε αυτές που εκπέμπουν ηθικότητα και όχι τοξικότητα.
1: Λοιπόν, όχι τώρα. Όχι τώρα.
2: Δεν είναι
0: ο πρόεδρος, με αυτό ακριβώς είναι η ομάδα.
1: Όχι.
2: Λοιπόν,
0: και οι οπαδοί.
1: Και με ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε και τις τελευταίες αγωνιστικές τη Super League στο ποδόσφαιρο. Περιμένουμε να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Θέλουμε να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή λέγοντας να ευχηθείτε στις αγαπημένες σας της ζωής σας μητέρας γενικά.
2: Γιατί
1: αύριο
2: και η μέρα της
1: χρόνια
2: μητέρας.
1: Πολλά και όχι μόνο μια ευχή, να το δείχνετε έμπρακτα κάθε μέρα, γιατί νομίζω το αξίζουν παραπάνω από κάθε άλλο άτομο στην ζωή μας.
2: Νομίζω ήρθε η ώρα να κλείσουμε, μια και καλή. Σας αποχαιρετούμε. Ακούσατε τον Λάμπη Ζέζα,
1: τον Κοσμά Χαλάρη
0: και τη Ροδάν Θεροφίλη Μαυρέα.
2: Από εμάς εδώ καλό Σαββατοκύριακο, καλό απόγευμα και συνεχίστε να ακούτε Κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς, είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
0: Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Η Αυγή της Κυριακής τιμά τα 50χρονα της ταινίας «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» και ασχολείται με την επιχείρηση συγκάλυψης του εγχώριου Watergate από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει πρόορες μετά τη ΔΕΘ και προετοιμάζεται για τον Τραμπ. Ενώ ο Ανδρουλάκης κάνει πρόβες συγκυβέρνησης. Οι επόμενες κινήσεις του Τσίπρα. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής. Επίσης, ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νέο πολιτικό σκηνικό, καθώς και για τον εσωκομματικό διάλογο. Συνέντευξη με την Αναστασία Σαπουνά. Πώς ακριβένει το ρεύμα, τι να προσέχουν οι καταναλωτές. Ζήνει επικίνδυνος στις μεταφορές. Αναλύσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, το σκηνικό στη Βρετανία και τη Γαλλία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό έθερο. Στην Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.
2: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Ουλρίκε, γράμματα από την νεκρή πτέρυγα. Παράσταση βασισμένη στις επιστολές της Ουλρίκε Μάινχοφ. Δημιουργική ομάδα Φανή Βοβόνη, Ναταλία Γεωργοσοπούλου, Σάβα Στρούμπος. Από 27 Απριλίου και για 9 μόνο παραστάσεις. Στο Θέατρο Φούρνος, Μαυρομιχάλη 168. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
3: Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Επτά μετά τις 6, χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Θοδωρής Μανίκας και θα είμαι παρέα σας εδώ στο κόκκινο μέχρι τις 7. Στο κόκκινο στους 105,5 μεγάκυκλους στα FM για την Αθήνα, στους 91,4 μεγάκυκλους στα FM για τη Θεσσαλονίκη και στους 107,9 μεγάκυκλους στα FM για την Πάτρα, αναζητώντας και τούτο το σαββατιάτικο απόγευμα, το χαμένο Σαββατοκύριακο, κάνοντας δηλαδή παρέα σας μια ραδιοφωνική βόλτα γύρω από τους ανθρώπους με τις οδύνες τους και με τους θριάμβους τους, κάνοντας μια βόλτα γύρω από την πολιτική, τη μουσική, την κοινωνία, το ποδόσφαιρο και εν τέλει κάνοντας μια βόλτα γύρω από την ίδια την παλιοζωή, στην οποία βόλτα έχω παρέα μου σήμερα τον ηχολήπτη μας, τον Βασίλη Κουτούβαλη. Μαζί θα πάμε μέχρι το ρολόι να δείξει 7, εδώ στο κόκκινο. Σας θυμίζω, ελλείψη τηλεφωνικού κέντρου, το μοναδικό διαθέσιμο τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή και με το σταθμό βέβαια, που σε αυτή τη ζώνη του σαββατοκυριακάτικου προγράμματος είναι μόνο η αποστολή γραπτού μηνύματος μέσω Viber. Γράφετε το όποιο μήνυμά σας, την όποια ερώτηση, υπόδειξη, απορία, παρατήρηση, ερώτηση, ακόμη και επίπληξη αν προκύπτει κάποιο τέτοιο θέμα, και στέλνετε το γραπτό σας μήνυμα μέσω Viber, επαναλαμβάνω, στο 69 85 87 0059 69 85 87 0059. Το είπα για μια δεύτερη φορά, αν και οι περισσότεροι γνωρίζουν πώς να επικοινωνούν με το σταθμό και με την εκπομπή αυτή. Ξεκίνησαμε από το 1997, παρά ένα 30 χρόνια πίσω, 29 δηλαδή για την ακρίβεια. Αυτή ήταν η 16 Horsepower με το Brimstone Rock που άνοιξε το απόψινο χαμένο Σαββατοκύριακο, και τώρα έτσι από τον Αμερικάνα κατά τον λεγόμενο ήχο των 16 Horsepower θα περάσω απέναντι, θα περάσω στη Μεγάλη Βρετανία και στους Sleaford Mods για την συνέχεια, που ήδη τους ακούμε στο Bang Someone Out. New eyes,
1: new fashion. Well, I don't own a bark, I can't punch nothing.

0: Union. Tadit, tadit, tadit, tadit, tadit, tadit, tadit. New art. New eyes. New fashion. New art. New eyes. New fashion. New art. New eyes. New fashion. The fucker. Chuck in a fucking bin. Fucking country that I was born in. Fucking chuck it in a bin. I don't know anymore. Fucking shithole. Chuck it in a fucking bin. Fucking country that I was born in. Chuck it in a fucking bin. The fucking bin.
1: Αυτή λοιπόν ήταν η Sleaford Mods, τους αγαπάει αυτή η εκπομπή και γι' αυτό και συχνά πυκνά καταφεύγει στο ρεπερτόριό τους. Ήταν η Sleaford Mods από το Ηνωμένο Βασίλειο, από τη Μεγάλη Βρετανία, από την Αγγλία όπως προτιμάτε, στο Bang Someone Out. Θα μείνω στην Αγγλία, όπου αυτή την εποχή παρατηρείται ένας οργασμός ηχογραφήσεων, κυκλοφοριών δίσκων και δραστηριότητας από ηλικιωμένους Βρετανούς ρόκερ. Όταν λέω ηλικιωμένους, το ρόκ έτσι κι αλλιώς δεν κοιτάζει ηλικίες, αλλά για να πούμε ότι ένας ρόκερ είναι ηλικιωμένος, είναι πάνω από 80 χρονών. Είχαμε λοιπόν πολλά έτσι ευχάριστα μαντάτα, πολλές καινούργιες κυκλοφορίες από τους γερόλικους του rock and roll, αυτούς που μας έκαναν να αγαπήσουμε αυτή τη μουσική, και από όσους έχουν απομείνει επί της γης ταύτης, από τα δυο σπουδαιότερα, μεγαλύτερα όπως προτιμάτε συγκροτήματα, δηλαδή από τους Rolling Stones και από τους Beatles. Θα σταθώ καταρχάς στην πρόσφατη κυκλοφορία των Rolling Stones, η οποία είναι και πολύ κινητική. Το λέω αυτό με την έννοια ότι δεν κυκλοφόρησαν απλώς το δίσκο, μπήκανε στη λογική αλλά παλιά να κάνουν συνεντεύξεις, να βγουν σε τηλεοράσεις, να μοιράσουν τη δουλειά. Κάποιοι πήγαν στην Αμερική για να καλύψουν τα αμερικάνικα media με την παρουσία τους, κάποιοι άλλοι στα αγγλικά media. Βασικά ο Mick Jagger και ο Ron Wood κάνουν την πολλή δουλειά, με την έννοια ότι ο Keith Richards, αυτοί είναι οι τρεις πλέον που κρατάνε ψηλά τη σημαία των Rolling Stones. Ο Keith Richards, εντάξει, το ξέρουμε από πρόπερση, έχει κάποια ζητήματα, από το 24 άρχισε αυτό, με την υγεία του, με την κινητικότητά του, δεν είναι όπως ήταν παλιά. Όλοι λοιπόν έχουν τα αυτιά τους στραμμένα στο καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones, ο περισσότερος κόσμος, το ίδιο και το χαμένο Σαββατοκύριακο, και τους ακούμε ήδη με το χαρακτηριστικό κιθαριστικό ήχο τους.

Rough and Twisted, οι καινούργιοι Rolling Stones. Ακούγεται λίγο αντιφατικό να βάλεις αυτές τις δύο λέξεις στη σειρά, τρεις λέξεις μάλλον, οι καινούργιοι Rolling Stones, αλλά ναι, είναι αλήθεια, είναι οι καινούργιοι Rolling Stones, είναι ο καινούργιος τους δίσκος, κυκλοφόρησε το μήνα που διανύουμε τώρα, πριν από λίγες μέρες, μέσα στο Μάιο, μέσα στις πρώτη εβδομάδα του Μάη. Και το Rough and Twisted είναι το πρώτο κομμάτι που έρχεται από το άλμπουμ τους. Είχαν οι Rolling Stones να βγάλουν δίσκο, αν δεν κάνω λάθος, 3 χρόνια. Το Hackney Diamonds ήταν το προηγούμενο άλμπουμ τους. Γενικά δεν το βάζουν κάτω, δεν καταφεύγουν στα παλιά τους τερτύπια να κυκλοφορούν είτε ζωντανές ηχογραφήσεις από περιοδίες και συναυλίες, είτε κομμάτια με διασκευές blues και άλλων τραγουδιών. Παράγουν καινούριο υλικό, το ηχογραφούν με το ύφος και το στυλ τους. Στο Λονδίνο γράψαν το δίσκο, δεν ήταν και όπως παλιά.

σε επόμενες εκπομπές κομμάτια των Rolling Stones από το καινούριο άλμπουμ τους και με τους guest, ας το πω έτσι, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν και κάποια ονόματα. Ίσως το πιο παράξενο είναι του Robert Smith, του μπροστάρι και τραγουδιστή των Cure. Δεν κάνει και τίποτε το πολύ έτσι απροσδόκητο και απρόσμενο, φωνητικά κάνει πίσω από τη φωνή του Mick Jagger, αλλά ευδιάκριτα φωνητικά. Θα ακούσουμε και το κομμάτι με τον Robert Smith και οτιδήποτε άλλο έχει ενδιαφέρον από το άλμπουμ των Rolling Stones σε προσεχείς εκπομπές. Όπως είπα, οι Γερόλικοι γυρνάνε φέτος το Μάη και ένας από το ακριβώς απέναντι μετερίζει τον Rolling Stones, από τους Beatles δηλαδή, ο Paul McCartney, ανακοίνωσε το καινούργιο του άλμπουμ που έχει τίτλο The Boys of Dungeon Lane. Θα κυκλοφορήσει στις 29 Μαΐου, έχουμε δηλαδή ακόμα τρεις εβδομάδες μέχρι την κυκλοφορία του δίσκου, αλλά αυτό το Dungeon Lane ανοίγει ένα παράθυρο στο βαθύ παρελθόν των Beatles, με την έννοια ότι είναι η περιοχή όπου ο μικρός τότε Paul McCartney μεγάλωνε. Αυτό έβλεπε από το παράθυρο του πατρικού σπιτιού του. Να πω ότι και εδώ έχουμε συμμετοχές. Η Chrissie Hynde, για παράδειγμα, η ηγερία ούκο λίγων μουσικών, ηγέτιδα των Pretenders, συμμετέχει. Να πω επίσης ότι υπάρχει ένα κομμάτι στο οποίο αναλαμβάνει να συνοδέψει τον παλιό σύντροφό του, τον Paul McCartney, ο αϊθαλής Ringo Starr στα τύμπανα, και αυτό το κομμάτι θα ακούσουμε. Αυτό το κομμάτι ακούμε ήδη, είναι το Home to Us. Μετά από πολύ καιρό οι δύο επιζώντες Beatles μαζί.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Η Αυγή της Κυριακής τιμά τα 50χρονα της ταινίας «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» και ασχολείται με την επιχείρηση συγκάλυψης του εγχώριου Watergate από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει πρόορες μετά τη ΔΕΘ και προετοιμάζεται για τον Τραμπ, ενώ ο Ανδρουλάκης κάνει πρόβες συγκυβέρνησης. Οι επόμενες κινήσεις του Τσίπρα. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής. Επίσης, ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νέο πολιτικό σκηνικό, καθώς και για τον εσωκομματικό διάλογο. Συνέντευξη με την Αναστασία Σαπουνά. Πώς ακριβένει το ρεύμα? Τι να προσέχουν οι καταναλωτές? Ζήν επικινδύνος στις μεταφορές. Αναλύσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, το σκηνικό στη Βρετανία και τη Γαλλία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο. Στην Αυγή της Κυριακής.
3: Το κόκκινο.
4: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς, είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
5: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης, Ινοποιείο Πέτρου, με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
6: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Αυτός είναι το μεγάλο Αϊδόνι, ας τον χαρακτηρίσω έτσι, της Αιθιοπίας και της αφρικάνικης μουσικής γενικότερα, ο Τέντι Άφρο, Θεόντορος Κασαχούν το κανονικό του όνομα. Σας έχω ξαναπεί ότι οι Αιθίωπες ανάμεσα στις άλλες ελληνικούρες που κάνουν αρέσκονται να δίνουν στα παιδιά τους ελληνικά ονόματα, από Θεόδωρους μέχρι Νικόδημους και από Ελένες μέχρι Μαρίες. Είναι γεμάτη η Αιθιοπία. Φυσικά τα ονόματα αυτά απαντώνται και σε άλλες γλώσσες, αλλά τα χαρακτηρίζω ελληνοκεντρικά ονόματα, με την έννοια ότι οι Αιθίωπες τα δίνουν στα παιδιά τους με την ελληνική εκφορά. Δεν λένε ας πούμε Τίοντορ ή Τεοντόρο, λένε Θεόντορος. Ένας Θεόντορος είναι ο Τέντι Άφρο, ο Θεόντορος Κασαχούν που ακούμε από το φετινό του άλμπουμ, το Ετόρικα, που όπως πάντα δημιούργησε λόγω της στιχουργίας και της ρητορικής του νέα ζητήματα, ανακατεύει ιστορικές φυσιογνωμίες του παρελθόντος της Αιθιοπίας με σημερινές καταστάσεις και σημερινές κοινωνικές πραγματικότητες, και κάθε φορά που βγάζει ένα δίσκο γίνεται θόρυβος. Κανά δύο φορές τον έχουν βάλει και φυλακή εξαιτίας αυτών που τραγουδάει και των ξεσηκωμών που επέρχονται από τα τραγούδια του όταν τα παίζει live. Τον ακούμε στο Dust All που κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα, και μόλις τελειώσει ο Τέντι Άφρο έχω και κάτι ακόμα έτσι αφροκεντρικό, κάτι ακόμα αφρικάνικο για σας.

Οπότε διάφορο που, όπως σας είπα, εκτός από το ότι βασιλεύει στην αφρικάνικη, στην αιθιοπική μουσική σκηνή, είναι γενικά μια από τις πιο διακριτές φυσιογνωμίες συνολικά σε αυτό που ονομάζεται μουσική της Αφρικής. Και όπως σας είπα πριν, έχω κάτι ακόμα από την αφρικάνικη μουσική για όσους ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό. Και αυτό το κάτι ακόμα είναι ότι το Σάββατο που μας έρχεται, μια σπουδαία μπάντα από την Αφρική, η σπουδαιότερη ίσως αφρικάνικη μπάντα, η Tina Riven, έρχονται ξανά στην Ελλάδα. Η Tina Riven, που καταγράφονται ως Μαλινέζοι, αλλά ανήκουν στη φυλή των Tuareg, και όπως ξέρουν οι, ας το πω, διαβασμένοι περί τα αφρικανικά, οι Tuareg δεν αρέσκονται να ανήκουν σε κάποια εθνότητα, σε κάποιο κράτος, αρέσκονται να ανήκουν στη φυλή των Tuareg. Έτσι λοιπόν, είτε είναι στην Αλγερία, είτε είναι στο Μαρόκο, είτε είναι στο Μάλι, είτε είναι στη Σενεγάλη, είτε είναι σε όλα αυτά τα κράτη της δυτικής πλευράς της Αφρικής, είναι και παραμένουν Tuareg. Η Tina Riven, που ξεκίνησαν εδώ και πολλά χρόνια ως περιπλανόμενοι Tuareg, στην έρημο με το τουρμπάνι στο κεφάλι, πάνω στην καμήλα, και όπως έχω ξαναπεί και στο παρελθόν, στο ένα χέρι έχουν το Καλάσνικοφ και στο άλλο την ηλεκτρική κιθάρα. Αυτοί οι περιπλανόμενοι ερημίτες λοιπόν κατάφεραν, και αυτό είναι σπουδαίο κατόρθωμα, και άλλωσαν εντός αγωγικών τη μουσική βιομηχανία, εκτός από το ότι κατάφεραν να δισκογραφούνται τα κομμάτια τους, έχουν μπει και στην καρδιά της λεγόμενης show business, συμμετέχουν σε πάμπολα, φεστιβάλ κάθε χρόνο, κάνουν περιοδίες, παίζουν σε διάφορες μεγάλες και μικρότερες πόλεις του δυτικού κόσμου, συνεργάζονται με αρκετούς καλλιτέχνες σε δίσκους τρίτων, και βέβαια κάθε τρεις και λίγο βγάζουν δικούς τους δίσκους. Και ο καινούργιος τους δίσκος, που κυκλοφόρησε πριν δύο μήνες, το Μάρτιο του 26, ονομάζεται Hogar. Θα πάμε λοιπόν στο άλμπουμ των Tina Riven για να τους ακούσουμε για τη συνέχεια, και να σας πω ότι αύριο θα ξαναμιλήσω για τους Tina Riven και το επερχόμενο live τους. Όπως είπα, είναι εδώ στην Αθήνα, στο Floyd, το ερχόμενο Σάββατο, 16 Μαΐου. Αύριο λοιπόν, μετά από σχετική ερώτηση που θα κάνω, γιατί όπως ξέρετε κανείς δεν παίρνει από εδώ πέρα κάτι τζάμπα απλά και μόνο επειδή στέλνει μήνυμα ή παίρνει τηλέφωνο, καλό είναι να απαντάτε σε μια ερώτηση που σχετίζεται με αυτό που χαρίζουμε, ώστε να είμαστε κι εμείς, εγώ δηλαδή, να είμαι σίγουρος ότι αυτό που δίνω πάει σε καλά χέρια, σε σωστά χέρια. Έχω προσκλήσεις για δύο άτομα για το live των Tina Riven στο Floyd το Σάββατο 16 Μαΐου, το ερχόμενο Σάββατο, και αύριο, μετά από σχετική ερώτηση, θα δοθεί ευκαιρία σε δύο από εσάς να πάνε στο live αυτό. Προς το παρόν, πριν έρθουν στην πόλη μας οι Tina Riven, έρχονται στα ραδιοφωνά σας από το φετινό τους άλμπουμ. Μαζί τους είναι και ένας Αλγερίνος σπουδαίος τραγουδιστής, ο Σουλά Φαϊλίας.

15 λεπτά πριν τις 7, 15 λεπτά πριν τελειώσει το απόψινο χαμένο Σαββατοκύριακο στα ραδιοφωνά σας και το άλλο Σάββατο, όπως είπα, στο Floyd εδώ στην πόλη μας, στην Αθήνα. Θα μιλήσω ξανά και αύριο για το επερχόμενο live αυτού του τόσο σπουδαίου αφρικάνικου συγκροτήματος και, όπως σας είπα, δύο από εσάς αύριο θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν την είσοδό τους, δωρεάν εννοείται, στο live των Tina Riven στο Floyd το Σάββατο που μας έρχεται. Τώρα θέλω να σταθώ σε κάτι που έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στα ελληνικά γήπεδα, αλλά που δεν αφορά στο ποδόσφαιρο. Θα έχετε πληροφορηθεί ότι πριν από 10 περίπου μέρες, στην διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Βόλου, ο Δήμαρχος του Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, με μια τοποθέτησή του, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ εισηγήθηκε την ευθανασία στα δέσποτα ζώα που δεν καταφέρνουν να υιοθετηθούν μέσα σε ένα τρίμηνο από την περισυλλογή τους, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις. Ο Μπέος ανέφερε ότι ο Δήμος Βόλου μαζεύει τα αδέσποτα και τα μεταφέρει σε ειδική εγκατάσταση 25 στρεμάτων στην Καπούρνα, έξω από την πόλη του Βόλου, όπου τους παρέχεται ιατρική περίθαλψη, εμβόλια, τροφή και νερό. Ωστόσο, είπε, αν σε 3 μήνες δεν βρίσκεται κάποιος να τα υιοθετήσει, θα προχωράει η Δημοτική Αρχή του Βόλου σε ευθανασία. Και μάλιστα χαρακτήρισε τον ισχύοντα νόμο για τα αδέσποτα ζώα ανεπαρκή, λέγοντας χαρακτηριστικά, γιατί έχουν ψηφίσει τέτοιους νόμους οι κοπρίτες, οι πολιτικοί. Αυτή η φράση του προκάλεσε δεύτερο κύκλο αντιδράσεων. Οι κοπρίτες, οι πολιτικοί από τη μια μεριά, και από την άλλη τα κοπριτάκια, τα ζωάκια, να οδηγούνται στην ευθανασία. Πιθανώς, άμα συνδέσουμε τις δύο προτάσεις του Δημάρχου Βόλου, να δούμε τι ονειρεύεται και για τους κοπρίτες, τους πολιτικούς, κατά το πώς τους χαρακτήρισε. Ο κόσμος που αγαπά τα ζώα χωρίς ετικέτες φυσικά και αντιστάθηκε και στυλίτευσε τις δηλώσεις αυτές του Δήμαρχου Βόλου, και κατόπιν αυτών των αντιδράσεων υπήρξε έτσι και μια ανασκευή των δηλώσεων του Δημάρχου του Βόλου. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να ανασκευάσει τη δήλωση για περικοπριτών πολιτικών. Αυτό που έλεγα όμως όσο αφορά στα γήπεδα, γιατί από εκεί ξεκίνησα, είναι ότι την περασμένη Κυριακή, 3 Μαΐου, στο γήπεδο της Λεβαδιάς, η ομάδα της οποίας είναι και ιδιοκτήτης ο Δήμαρχος Βόλου ο Μπέος, ο Βόλος δηλαδή, έπαιζε με το Λεβαδιακό. Οι Λιβαδιώτες φιλοδόρησαν με ένα γενναίο και γενναιόδωρο 5-2 την ομάδα του Βόλου, αλλά οι οπαδοί του Λεβαδιακού φιλοδόρησαν με ένα ωραίο κράξιμο, να το πω κάπως, τον ιδιοκτήτη της ομάδας του Βόλου και Δήμαρχο Βόλου, Αχιλλέα Μπέο. Ανάρτησαν και κράτησαν υψωμένο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα Λεβαδιακός Βόλος ένα πανό που έγραφε: «Λέμε ναι στην ευθανασία, σε σκουπίδια σαν εσένα, να ξεβρωμήσει η κοινωνία, Λεβαδιακός, θύρα 1».

η Massive Attack ήταν αυτή, η Massive Attack στο Live With Me, η Massive Attack που σταδιακά μας οδηγούν στο φινάλε του απόψινου χαμένου Σαββατοκύριακου. Γνωρίζετε ότι το μεγάλο event απόψε στην πόλη των Αθηνών είναι η συναυλία των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Η Metallica που η φετινή του συναυλία έχει απασχολήσει όλες τις λάθος τύπου εκπομπές, τηλεοπτικά, μαγκαζίνο, lifestyle προγράμματα, πρωινάδικα, δημοσιογράφους που δεν έχουν καμιά δουλειά να ασχολούνται με αυτό. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα όταν μεγιστοποιεί κανείς το όνομά του. Η Metallica που θυμίζω ότι, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί και να ασφάλω, αλλά αν δεν κάνω λάθος, πρώτα έπαιξαν στην Αθήνα στο γήπεδο της Νέας Μύρνης το καλοκαίρι του 92. Η Metallica που έχουν έρθει στη χώρα ουκολίγες φορές. Είδα αρκετούς ανθρώπους να κατευθύνονται προς το σταθμούς του μετρό εδώ πέριξ του κοκκινού, πέριξ του σταθμού μας, όταν ερχόμουν για την απόψινή εκπομπή. Μου άρεσε ένας κύριος στην ηλικία μου που ήταν με τα δύο παιδιά του και φορούσαν και οι τρεις διαφορετικού τύπου μεν, αλλά μπλουζάκια μετάλλικα, ήταν όλοι σταμπωμένοι οικογενειακώς. Φαντάζομαι ότι θα είναι μια πολύ δυναμική βραδιά εκεί στο ΆΚΑ. Είναι sold out η συναυλία ούτως ή άλλως, και αυτό είναι και μια προϋπόθεση για ένα ξέχαστο μουσικό βράδυ. Εγώ τελειώνω το απόψινό χαμένο Σαββατοκύριακο με τον αγαπημένο Ben Harper. Να θυμάστε ότι αύριο Κυριακή ξεκινάμε μια διαφορετική ώρα μετάδοσης του κυριακάτικου χαμένου Σαββατοκύριακου. Θα ξεκινάμε μια ώρα νωρίτερα, στις 5 δηλαδή, και θα πηγαίνουμε ένα δίωρο μέχρι τις 7. Αύριο στις 5 λοιπόν θα τα ξαναπούμε εδώ στο κόκκινο. Κλείνοντας, ευχαριστώ το Βασίλη Κουτουμπάλη που ήταν εδώ δίπλα μου στην κονσόλα του σταθμού, και ευχαριστώ και όλους εσάς που για μια ακόμη φορά αντέξατε τα μπλα μπλα μου και τις μουσικές μου επιλογές. Αύριο θα έχω τη χαρά να φιλοξενήσω, αν όλα πάνε καλά, γιατί τώρα σήμερα αφίκνεται στην Αθήνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες όπου ζει, τον σκηνοθέτη Κωνσταντίνο Καμπούρογλου, και θα μιλήσουμε για την πολύ ενδιαφέρουσα ταινία του How to Steal a Chair. Αύριο αυτά στο κυριακάτικο χαμένο Σαββατοκύριακο από τον Θοδωρή Μανίκα. Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, καλό Σαββατόβραδο να έχετε.

Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. We'll be right back.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

Η ώρα είναι 7 και 3 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5. Contact και Κώστας Σακύρης στο μικρόφωνο. Πλέον Σαββατοκύριακο. Καλώς ανταμώνουμε τα Σάββατα. Για το επόμενο διάστημα θα είμαστε παρέα και θα συντροφεύουμε τα απογεύματα του καλοκαιριού. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία στιγμή, φωτεινή, ευδιάθετη, σε διαθέσεις δηλαδή είμαστε καλά, θέλω να πιστεύω. Τα Σαββατοκύριακα είναι η απόδραση των καθημερινών και κρατώντας αυτήν τη λέξη της απόδρασης, της φυγής, της διαφυγής και της αποφυγής, θα δημιουργήσουμε μια παρέα, πάντα παρέα, θα δημιουργήσουμε μια εκπομπή με εξαιρετικούς καλεσμένους και φίλους και γνωστούς και γνώριμους, αλλά και ανθρώπους που έρχονται να παρουσιάσουν για πρώτη φορά την καλλιτεχνική τους κατάθεση από ψυχής. Μια εκπομπή αφαιρωμένη για τον πολιτισμό, τις τέχνες, αλλά πάνω απ' όλα για τις ζωές μας, την καθημερινότητα, από τους δρόμους μέχρι τα σημεία που σταματούμε και τα κοιτούμε με λεπτομέρεια και τα αναλύουμε, όπως κάνουμε και για τον ίδιο μας τον εαυτό, για τον ίδιο μας τον προσωπικό δρόμο. Θέλουμε να σταματάμε και να βλέπουμε και να εξιχνιάζουμε τις όποιες σκοτεινές και δύσκολες στιγμές. Για αυτόν τον στόχο νομίζω ότι σας θέλω με μεγάλη συμμετοχή και συμμετοχικότητα να πάμε το επόμενο διάστημα καλοκαιράκι από τις 7 μέχρι τις 8 στο νέο πρόγραμμα του Κόκκινου. Λοιπόν, σήμερα στην πρώτη αυτή εκπομπή του νέου προγράμματος της αλλαγής έχω τρεις περιπτώσεις καλλιτεχνών που με αφορμή το αυριανό τους live στο Κύταρο, και δεν είναι άλλη από τον Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο, τον πάρα πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη, τον Θανάση Πεθεριώτη και τους Μπάρο Πάσο, τρεις καλλιτεχνικές καταθέσεις νέων ανθρώπων που δεν σταματούν και δεν ησυχάζουν ποτέ. Και ευτυχώς που δεν ησυχάζουν, γιατί καταφέρνουν και ενώνονται, συνεργάζονται με αλληλεγγύη, χωρίς έτσι ακονισμένους ανταγωνισμούς, αλλά συμπληρωματικά καταθέτουν ο ένας πλάι στον άλλον όλο αυτό που έχουν στην ψυχή τους. Έτσι λοιπόν θα τους έχουμε κοντά, δηλαδή τα μέλη, δύο από τα μέλη των Μπάρο Πάσο και τον Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο, ζωντανά στο στούντιο για να συζητήσουμε τι θα συμβεί αύριο το βράδυ στο Κύταρο. Και για εσάς έχουμε εξασφαλίσει, τους ευχαριστούμε, δύο διπλές προσκλήσεις. Επικοινωνούμε μέσα από το Viber στο 6985-870059. Ελάτε με μια καλησπέρα, ελάτε με μια ευχή για τη νέα αρχή του προγράμματος του Κόκκινου και οπωσδήποτε θέλουμε συμμετοχές για τον διαγωνισμό μας. Αύριο το βράδυ μετά τις 8.30 στο Κύταρο γεμίζει η σκηνή ενέργεια, γεμίζει νέες προσεγγίσεις ανθρώπων που είναι και νέοι σε ηλικία, αλλά αυτό δεν αρκεί. Είναι νέοι, προοδευτική, ευρηματική στην ψυχή και στην κατάθεση στο τι συμβαίνει σήμερα. Πλάι δηλαδή στη δυστοπία, πλάι στη δυστυχία, πλάι στο σκοτάδι. Έρχονται νέες φωνές, νέοι καλλιτέχνες με δικό τους αγώνα, αγωνία, μόχθο και καταθέτουν όσο πιο αυθόρμητα, και αυτό αξίζει το χειροκρότημα, την δική τους αλήθεια που είναι η πιο σημαντική πολιτική κίνηση. Καταφέρουν νέοι καλλιτέχνες, θα μπορούσα να πω πολλά για αυτούς, να αλλάζουν το παρόν πάνω στη σκηνή, κάτω από τη σκηνή, στις καθημερινότητες, στις συναναστροφές και πολιτικοποιούν την εισπνοή και την εκπνοή. Αυτό δηλαδή που οφείλουμε να κάνουμε για να παραμείνουμε νέοι. Αυτοί είναι, αλλά με τον τρόπο που σκέφτονται θα παραμείνουν. Βασίλης Κουτούβαλης στον ήχο. Και να σας χαρίσω ένα από τα τραγούδια, από τα πιο φρέσκα, τον Μπάρο Πάσο, με τον Τάκι Τσάν. Παλιόπαιδα.

0: Ήρθε η ώρα να τους υποδεχθώ και στον αέρα, αν και ήδη έχουμε ξεκινήσει την κουβέντα εκτός από την ώρα που τους υποδέχθηκα στο στούντιο. Κοντά μας ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, ο φίλτατος, φίλος πια τόσα χρόνια, και η Μπάρο Πάσο, δύο από τα μέλη. Ο Θανάση ο Πεθεριώτης πού είναι βρε παιδιά και δεν ήρθε?
1: Έλατε, πες μου εσύ.
0: Θανάση, πού είσαι Θανάση?
1: Εξηγήθηκε.
0: Καλώς ήρθατε παιδιά.
2: Yo.
0: Να πω ότι από τις Μπάρο Πάσο είναι ο Κυριάκος ο Ντίκη και ο Νίκος ο Χ.
1: Ακριβώς.
2: Καλησπέρα.
1: Μας έχετε σήμερα εδώ.
0: Τα είπα σωστά?
2: Σωστά, σωστά είπες, ναι.
0: Γιατί τέλεια. Δεν ήθελα να, πω, να κάνω λάθος στα πραγματικά σας ονόματα. Γιατί τα πραγματικά σας είναι αυτά που μιλάει η ψυχή σας. Νομίζω.
2: Ακριβώς.
0: Τι γίνεται?
2: Όλα καλά, πολύ καλά. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση σήμερα.
1: Αυτό.
0: Εγώ.
1: Αρχικά ευχαριστούμε. Εντάξει, μας κλάβωσες ρε μπαγάσα.
0: Γιατί?
1: Έλα, ήταν, είσαι ένα καλούλης μωρέ. Εγώ το φάγα όλο.
0: Στον πρόλογο.
1: Ναι, ναι, εγώ το φάγα όλο. Τύπου. Ναι.
0: Τύπου πήγε στον καθρέφτη και είπε για μένα τα λέει αυτά αυτό τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, σκλαβώθηκα. Τύπου σε φάση κρίναμε ένα ποτό πρώτα. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ.
1: Καλοστέριωτο, καλορίζικο. Φανταστικά Σαββατοκύριακα να έρθουν στο κόκκινο. Εσείς που ακούτε, πείτε το σε όλους. Σε όσους και όσες ξέρετε, Κωνσταντίνος Τσακίρης, 7 με 8, contact στο κόκκινο, Σαββατοκύριακο, εξηγηθείτε.
0: Σε ευχαριστώ, όχι μόνο για την εκπομπή που λες, αλλά γιατί και για το σταθμό βοήθησες πολύ.
2: Γενικά στηρίζουμε κόκκινο.
0: Το ξέρω, παιδιά. Βοηθήσατε, στηρίξατε, παίξατε για μας όταν κάναμε τις συναυλές και ζητήσαμε καλλιτέχνες. Ήσασταν όποτε σας ζητήσαμε δίπλα. Είχαμε κανονίσει αυτή η εκπομπή να γίνει χθες το καθημερινό πρόγραμμα, γιατί το contact ήταν μέχρι προχθές καθημερινό. Έγινε η αλλαγή, κατευθείαν ήρθατε. Ό,τι και να πω για σας είναι λίγο. Σας υπερευχαριστούμε και προσωπικά και σαν κόκκινο.
2: Η αλήθεια είναι ότι έκατσε και λίγο κουτί στο βόλο και πριν είχαμε πρόβα.
0: Βόλεψε.
1: Είσαι θησαυρός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πόσα χρόνια γνωρίζεστε?
2: Τώρα σε ποιον απευθύνεσαι? Κοίτα σε μένα, αλλά
0: παρέα, ναι,
2: στην Μπάρο Πάσο. Σαν παρέα όλοι και με Κωνσταντίνο και τα λοιπά.
0: Ο Θανάης, ο Κωνσταντίνος, η Μπάρο Πάσο. Δηλαδή, γιατί μεταξύ σας λειτουργείτε σαν μια ολότητα? Δηλαδή, ήρθε ο Κωνσταντίνος, μου φέρνει ένα στικά και μου λέει από τα παιδιά αυτό, από τους άλλους. Έχετε μια ομοιογένεια μέσα στη διαφορετικότητα, αλλά έχετε πραγματικά λειτουργείτε ως μια μονάδα.
2: Υπάρχει μια φωλιά που λέγεται Live Sound Studio.
0: Ναι.
2: Οπότε όταν είσαι εκεί τριγύρω, έρχονται πολύ ωραίες γνωριμίες και ξαφνικά μεγαλώνει και η μπάντα, μεγαλώνει η παρέα, η μπάντα γίνεται παρέα, η παρέα γίνεται μπάντα και είναι ένα ωραίο μπλέξιμο εκεί πέρα στο Live Sound Studio, στο Τσοπάνα.
0: Τσοπάνα ρε.
1: Ναι, είναι το χωριό μας.
0: Χωριό?
1: Ναι, ναι, κανονικά. Είναι αυτό, είναι το καταφύγιο, η δίνη μας, το χωριό μας.
0: Είναι ο πυρήνας γύρω από τον οποίο γυρίζετε, είναι η ασφάλειά σας, είναι η αναφορά σας?
1: Ναι, ρε, είναι. Σκέψω τώρα έναν φανταστικό τεράστιο πολυχώρο στον οποίο μπορείς να τζαμάρεις, να ηχογραφείς, να παίζεις, να συνευρίσκεσαι με ανθρώπους, να έρχεσαι κοντά. Δηλαδή, ξέρεις, τέτοιου είδους μικροκοινότητες που με έναν τρόπο φέρνουν την εγκύτητα, εξαλείφονται συστηματικά πλέον σήμερα, έτσι. Και είναι καταφύγιο για μας.
0: Είναι και στόχοι, νομίζω.
1: Ναι, κανονικό.
0: Είναι στόχος όπου υπάρχει ένας πυρήνας τέτοιας συσπήρωσης.
1: Κανονικότατα.
0: Υγιού συσπήρωσης, όχι κλίκας, όχι γκέτο με την έννοια, αν το συνεχίσω, αλλά είστε μια παρέα που λειτουργεί και γράφει τη σημερινή ιστορία ως αυτή η παρέα. Τι λες, Νίκο?
2: Εγώ θα έλεγα ότι τώρα σε αυτό το παράδειγμα το στούντιο ας πούμε, αλλά γενικότερα κιόλας ξεκινάνε πράγματα να γεννιούνται και προσελκύουν έτσι τυχαία, μπορεί και όχι ας πούμε, ανθρώπους που το αντιμετωπίζουν με αγάπη εν τέλει αυτοί που μένουν σε αυτό το πράγμα και ένας χώρος που μπορεί να το κρατήσει ζωντανό αυτό το πράγμα, δηλαδή την ελευθερία του να έχεις ιδέες και να γεννάς πράγματα και όλη αυτή τη δημιουργική διαδικασία η οποία είναι και επίπονη και πολύ ωραία να συμβαίνει ας πούμε, είναι το στούντιο, το live studio, όπως και ο Πεθεριώτης αντίστοιχα είναι στην Red Mill Records με τον κύριο Κάπα και αντίστοιχα τέτοιοι χώροι που πλέον όντως τίνουν προς τον εξαφανισμό, ας πούμε. Πρέπει να τους στηρίζουμε αυτούς τους χώρους.
0: Συμφωνώ και συνυπογράφω. Πάμε στο αυριανό live, γιατί αυτή είναι η αφορμή που σας κάλεσα. Νομίζω ότι ο κόσμος ήδη έχει δείξει ενδιαφέρον. Δύο διπλές κληρώνουμε για εσάς. Αύριο, τι ώρα στο Κύτταρο, τι ώρα, 8?
1: 8 ανοίγουν οι πόρτες, 8.30 ξεκινάει το live. Κυριακή, καταλαβαίνεις, να προλάβουν μετρό, δουλεύουμε τη Δευτέρα κλπ.
0: Ναι, εντάξει, είναι λίγο πιο. Και εμένα μου αρέσει ότι είναι λίγο πιο νωρίς.
1: Ναι.
0: Όχι τόσο πιο νωρίς. Εντάξει, δεν είστε μεσημέρι, αλλά είναι ένα απόγευμα.
1: Ναι, κανονικά.
0: Σχεδόν απόβραδο. Οπότε η επιλογή στο Κύτταρο, ένας χώρος που επίσης εκτιμούμε ιδιαίτερως, ιστορική σκηνή. Τι θα δει ο κόσμος αύριο που
2: εγώ θα έρθει? Θέλω, συγγνώμη τώρα, έλα. Θέλω να μας πει ο Κωνσταντίνος, όπως είπε στο story που έκανε, τα ονόματα της συναυλίας.
1: τι έκανε?
2: Θανάσης Πεθεριώτης, Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος και η Μπάρου Πάσο.
1: Ναι, εντάξει. Ήθελα, ναι, να σου πω κάτι. Πάντα ζήλευα τις ραδιοφωνικές φωνές όμως, ρε φίλε. Δηλαδή, κοίτα, άκου τον Τζακίρι τώρα, ρε φίλε. Δηλαδή, κάτσε καλά, α πούμε.
0: Ναι, απλά ξέρεις τι γίνεται. Κινδυνεύεις κάπου, Κωνσταντίνε. Γιατί κάνεις τους μπάρο πάσο, μπάρο μπάσο.
1: Ναι.
2: Μεταξύ μας το λέμε και πήρα μπάσο. Ξέρεις, και κολλάει κιόλας, γιατί και εγώ συγκεκριμένα. Εγώ είμαι μπασίστας γενικά.
1: Και τα συλλέγεις.
2: Παίζω. Στον Κωνσταντίνο, στους Μπάρο Πάσο. Γενικά είμαστε μια παρέα, ας πούμε, που ανακυκλώνονται τα άτομα. Είμαστε ήδη, κάνουμε παρέα όλοι μαζί. Οπότε καταλαβαίνεις, και στη μουσική, ας πούμε, γίνεται αυτό το παρεδώσε που είναι πολύ ωραίο. Και επειδή μπήκα μετά από ένα χρόνο στην μπάντα, ας πούμε, λένε αυτό το αστείο, πήρα μπάσο.
0: Πήρα μπάσο, ωραίο, έτσι εξηγείται. Λοιπόν, επαναλάβω ότι αύριο μετά τις 8.30 στο Κύτταρο, η Μπάρο Μπάσου, ο Θανάσης Πεθεριώτης και ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος θα είναι οι τρεις καλλιτεχνικές προσεγγίσεις που μεταξύ τους έχουν πολλές γέφυρες επικοινωνίες, γιατί κάνουν και παρέα όπως ακούσατε. Και όταν σας αποκαλούν και λένε ότι είστε οι νέες φωνές, η νέα γενιά, οι νέοι άνθρωποι, αυτό από τη μία είναι πολύ ευχάριστο για μας που είμαστε μεγαλύτεροι και το λέμε, αλλά από την άλλη μπορεί και ασυνείδητα, ασυναίσθητα, να σας δίνουμε μια ευθύνη. Αυτό σας αγχώνει.
2: Σας φοβίζουμε.
0: Όχι. Λέω μήπως σας φοβίζουμε εμείς, αντίθετο ρώτησα, γιατί μπορεί να έχουμε πολλές απαιτήσεις από τους επόμενους.
1: Νομίζω ότι συμβαίνει ακριβώς τα αντίθετα.
2: Εντάξει, και εμείς είχαμε από εσάς, ας πούμε, έτσι. Που δεν
0: χάσατε.
1: Αλλά ναι, νομίζω ότι συμβαίνει το αντίθετο σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, οριακά θέλουμε να πάρουμε την ευθύνη, θέλουμε να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας και αφενός έχουμε μία περίοδο που δεν συσσωρεύεται νόημα σε τίποτα και αφετέρου, ξέρεις, πληττόμαστε από παντού από μία παρελθοντολαγνία, ας πούμε, που δεν επιτρέπει σε τίποτα καινούριο να ευωδώσει. Οπότε, ναι, νομίζω ότι συμβαίνει το αντίθετο. Είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας και να δημιουργήσουμε και να συσσωρεύσουμε νόημα εκ νέου και παλεύουμε να αποκτήσουμε αυτό το χώρο.
0: Κυριάκο, τι λες?
3: Ότι
0: συμφωνείς, βλέπω.
3: Συμφωνώ. Ότι την παίρνουμε κι εμείς την ευθύνη και με τους στίχους και τις μουσικές μας. Είμαστε αυτοί που είμαστε και θέλουμε έτσι να πατάμε στα πόδια μας. Οπότε. Οι προσδοκίες, ας πούμε, τρίτων, καμιά φορά δεν τις ακούμε και καθόλου. Κάνουμε αυτό που θέλουμε και είμαστε εκεί εκείνη την ώρα. Αυτό προσπαθούμε.
0: Αποζητάτε αποδοχή, θέλετε αναγνώριση?
3: Ο καθένας θέλει την αποδοχή, εννοείται.
0: Γιατί πολλές φορές μια μπάντα έχει την αποδοχή μέσα σε στενούς κύκλους και μπορεί να ασχολείται περισσότερο με τα δικά της. Το έχω δει δηλαδή αυτό σε μπάντες. Να το κάνουν καλά, να πετυχαίνει, να έχουν κόσμο, αλλά να παραμένουν σε ένα δικό τους πιο περίκλειστο χώρο.
2: Εγώ θα έλεγα, σχετικά με αυτό γενικά, θα έλεγα ότι, βασικά όχι, ειδικά, όχι γενικά, με συγχωρείς, την αποδοχή από τον εαυτό μου την κυνηγάω. Δηλαδή, πρώτα σε μένα θέλω να αρέσει κάτι για να το μοιραστώ. Και αυτό είναι και ένας κανόνας που έχω προσωπικός με τον εαυτό μου, ότι λέω, ξέρεις τι, άμα δεν περνάει από την αισθητική μου, δεν μπορώ να το αφήσω.
0: Σε εμπιστεύεσαι σε βαθμό που μπορείς να ακούσεις μια γνώμη, αλλά αυτό που εσύ διαισθάνθηκες το ακούς?
2: Ξέρεις, είναι και μια μάχη με τον εαυτό μου για να μπορώ να βλέπω

0: Δηλαδή, το κοιτάς σε μεγάλη κλίμακα, τι σε μικρή. Εν τέλει, βρίσκεις πάρα πολλά κοινά στο πώς, στη λογική και στο πώς πρέπει να στέκεσαι απέναντι στα πράγματα. Δηλαδή, εγώ έτσι, αυτό που και τώρα τον τελευταίο χρόνο το σκέφτομαι πάρα πολύ είναι το πόσο ειλικρινής και αυθεντικός είμαι σε καταστάσεις που χρειάζεται να αντιδράσω ή είτε και όχι, ας πούμε, που ζω.
1: Απέναντι στον εαυτό σου πρώτα, πώς
0: στον εαυτό μου, ναι.
1: Με
0: στον
1: τι ειλικρίνεια φέρθηκες ακόμη και αυθόρμητα. Είσαι αυστηρός με τον εαυτό σου?
2: Ο πιο αυστηρός.
1: Είσαι αυστηρός με τον εαυτό σου, λένε οι φίλοι σου.
0: Μάλλον,
1: με
0: ναι.
1: Τους άλλους είσαι το ίδιο αυστηρός?
0: Για πες, κυρία.
2: Να βάλεις εδώ, ο Νίκος είναι πολύ μεγάλος τηλεομανής. Ό,τι κάνει θέλει να είναι λαμπίκο, να γυαλίζει, ειδικά στη μουσική. Και σίγουρα αυτό που ψάχνουμε είναι αυτό που είπε και ο Νίκος, η αποδοχή πρώτα του εαυτού μας. Και μετά, όταν μιλάμε για μια μπάντα που είναι 7 άτομα στο σύνολο.
1: Δεν είστε και λίγοι.
2: Δεν είμαστε και λίγοι. Όταν πρέπει να περάσει από 7 εγκεφάλους κάτι και να κατασταλάξει, αυτό το συνέστημα που εν τέλει μοιράζεσαι κάτι κοινό και το νιώθουν όλοι κοινό, είναι αυτό που μένει εν τέλει. Και αυτό θέλουμε να βγάλουμε προς τα έξω, δηλαδή αυτό το αληθινό συνέστημα.
1: Είναι χρονοβόρο να περάσει από 7 απόψεις?
2: Εννοείται, εννοείται. Υπερβολικά χρονοβόρο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να ακούσουμε τραγούδι. Όποιο θέλετε, κύριε Χολύπτα μας. Έχουμε φτιάξει ένα φάκελο παρέα εδώ και με τον Κωνσταντίνο. Οπότε, ό,τι και να διαλέξετε, από όποιο και να διαλέξετε, μας κάνει. Δώστε το.

0: Θέλω να ρωτήσω τον Κωνσταντίνο, τι ακούσαμε.
1: Λοιπόν, ακούσατε Θανάση Πεθεριώτη, τον Απόντα. Ο Θανάσης Πεθεριώτης είναι εξαιρετικός καλλιτέχνης. Γιατί είναι, ξέρεις, έτσι πολυμορφικός κι αυτός. Είναι ηθοποιός, είναι κινησιολόγος, είναι τραγουδιστής, είναι δημιουργός, είναι... Συμπυκνώνει μια φοβερή ιστορία. Εγώ τον γνώρισα περίπου πριν 7-8 χρόνια στο

0: δωροπάντιο που έρχεται και μου κάνει «Ει, εσύ τραγουδάς?» και του κάνω «Ναι». Και μου κάνει «Και εγώ θέλω να τραγουδήσω». Και κάπως έτσι,
1: θέλω, σου είπε.
0: Ναι, και κάπως έτσι εγώ αισθάνομαι μπάρμπας, αλλά τέλος πάντων, να στο περάσουμε αυτό. Και κάπως γνωριστήκαμε, βρεθήκαμε, χαθήκαμε. Με τα χρόνια έχτισε κάτι φοβερό. Δηλαδή αυτός είναι ο πρώτος του δίσκος, ο πρώτος μεγάλος του δίσκος σε παραγωγή κυρίου Κάπα και στίχους μουσική του ίδιου, του κυρίου Κάπα.
1: Είναι μια πολύ ωραία συνεργασία. Το αποτέλεσμα, ο τίτλος πώς λέγεται?
0: Αυτόν τον δρόμο ξέρω είναι ο τίτλος του δίσκου. Ακούσαμε το μετά το Λύκειο. Αυτό όμως που πρέπει, αυτό στο οποίο πρέπει να σταθούμε, γιατί το ανέφερες νωρίτερα σε σχέση με την ευθύνη. Ο Θανάσης ο Πεθεριώτης, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει πάρει, ας πούμε, το χρήσμα από τον Τόλι το Μαστρόκαλο, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, του έχει δώσει ο Τόλις ο Μαστρόκαλος τον Σπυριδούλα. Πριν φύγει από τη ζωή, του έδωσε ακυκλοφόρητο υλικό, στίχους, μουσική δικά του, για να τα βγάλει στον επόμενο του δίσκο. Δηλαδή, ο επόμενος δίσκος του Θανάση.
1: Άρα, αυτό που θα έρθει.
0: Ο επόμενος δίσκος του Θανάση Πεθεριώτη θα είναι αυτό το πράγμα.
1: Όπω.
0: Δηλαδή, ναι, μιλάμε για πολύ ξεχωριστή περίπτωση ανθρώπου.
1: Και η ευθύνη αυτού που περιγράφεις είναι μία από τις πολλές λέξεις που θα έλεγα όταν κρατάς στα χέρια σου αυτό το υλικό. Επιτρέψτε μου να πάω σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και επανέρχομαι. Παρακαλώ.
2: Η Αυγή της Κυριακής τιμά τα 50χρονα της ταινίας «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» και ασχολείται με την επιχείρηση συγκάλυψης του εγχώριου Watergate από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει προώρες μετά τη ΔΕΘ και προετοιμάζεται για τον Τραμπ. Ενώ ο Ανδρουλάκης κάνει πρόβες συγκυβέρνησης. Οι επόμενες κινήσεις του Τσίπρα. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής. Επίσης, ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νέο πολιτικό σκηνικό, καθώς και για τον εσωκομματικό διάλογο. Συνέντευξη με την Αναστασία Σαπουνά. Πώς ακριβένει το ρεύμα, τι να προσέχουν οι καταναλωτές. Ζήν επικίνδυνος στις μεταφορές. Αναλύσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, το σκηνικό στη Βρετανία και τη Γαλλία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο. Στην Αυγή της Κυριακής.
3: Στο κόκκινο.
4: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργκ Μπίχνερ.
5: Μια τραγικομωδία.
4: Ή και όχι.
5: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
4: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
5: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
4: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
5: Λιδία Στέφου,
4: Βασίλης Τσαλίκης,
5: Μιχάλης Ψαλίδας.
4: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
5: Εισιτήρια στο more.com.
6: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο φεστιβάλ αστυνομικής λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
8: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.

105 και 5 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 7 και 34. Ακούτε την εκπομπή Contact στο Κόκκινο 105 και 5. Στο μικρόφωνο Κώστας Τσακίρης, στο νέο πρόγραμμα του Κόκκινου τα Σαββατοκύριακα στις 7. Και σήμερα συζητώ με τρεις εξαιρετικούς καλλιτέχνες, η Μπάρο Πάσο μαζί με τον Θανάση Πεθεριώτη και τον Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο, αύριο λίγο μετά τις 8, σε ένα υπερ-live στο Κύταρο, στο αγαπημένο μας Κύταρο. Και τα συζητάμε στο στούντιο με τους Μπάρο Πάσο και τον Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο. Κωνσταντίνε, θα έρθω σε σένα, γιατί κάθε φορά που ακούω τραγούδι σου και τα τραγούδια σου γενικότερα τα τελευταία αρκετά χρόνια, προσπαθώ κάπου να σε κατατάξω, να δω αν από κάπου ανήκουμε ή θέλουμε να ανήκουμε, και νομίζω ότι αυτή η λέξη, το που ανήκω, από που έρχομαι και που πηγαίνω, και εσένα σε έχει προβληματίσει.
1: Ναι. Σίγουρα με έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι, ξέρεις, ανήκω ευρύτερα, ρε παιδί μου, στην οικογένεια του rock and roll, περισσότερο στάση ζωής, ας πούμε, αλλά και ηχητικά. Παρόλα αυτά, ξέρεις, μου αρέσει που δεν έχω αποκρυσταλώσει μια ηχητική ταυτότητα. Μου αρέσει που μετεωρώ μεταξύ, ας πούμε, πραγμάτων τελείως διαφορετικών, μερικές φορές ετερόκλητων. Είναι πολύ ζωοδόχο για μένα.
0: Είναι όντως, και χαίρομαι γιατί σε γνωρίζω προσωπικά, όσο σε ξέρω δηλαδή μέσα από το ραδιόφωνο. Και είσαι ο ίδιος άνθρωπος, έχεις έναν πυρήνα, μία ταυτότητα, που ό,τι διαφορετικό κάνεις είναι σαν να προσαρμόζεται αυτό σε σένα και όχι εσύ σε αυτό. Αυτό το κάνεις με συνειδητότητα ή συμβαίνει έτσι απλά?
1: Νομίζω ότι είναι δυναμική, μωρέ, η σχέση μεταξύ των εαυτών μας και των πραγμάτων που συμβαίνουν γύρω μας. Θα ήθελα να συμβαίνει το αντίθετο περισσότερο. Θα ήθελα περισσότερο να με επηρεάζει ο κόσμος τριγύρω μου, παρά να είμαι τόσο αμετακίνητος και...
0: Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες. Ότι είσαι ο άνθρωπος που τα τελευταία χρόνια είσαι σε μια μπάντα, η Τσομπάνα Ρέιβ είναι μια μπάντα που έχει αφήσει έναν εξίτηλο στίγμα. Ότι είστε βέβαια και εσείς η παρέα εδώ, συμμετέχετε στην μπάντα, δημιουργήσατε την εξέλιξη της μπάντας. Πώς είναι αυτό?
1: Αισθάνομαι πάρα πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη, γιατί αυτό συνέβη σε μια περίοδο ζωής που ήμουν καταβεβλημένος. Δηλαδή τα παιδιά ήρθαν και με σώσανε μέσα στην περίοδο του COVID, όσο εγώ έτρωγα τις φρίκες μου και εντάξει, έκανα πολύ σκοτεινές σκέψεις και δεν συμμαζεύεται.
0: Επαγγελματικό αδιέξοδο περιγράφεις.
1: Υπαρξιακό, θα έλεγα.
0: Υπαρξιακό.
1: Και ξέρεις, ρε παιδί μου, το γεγονός ότι μπήκα back on track χάρη στα παιδιά μέσα στον COVID, ολοκλήρωσα τον πρώτο μου δίσκο με τον κύριο Κάπα, ο οποίος κυριολεκτικά τύπου έσαιρνε το κουφάρι μου πίσω από αυτό το πράγμα σε φάση πρέπει να το κάνεις, ας πούμε. Ναι.
0: Γιατί είχες βρεθεί σε αυτή την κατάσταση? Το περιγράφεις πολύ παραστατικά, δηλαδή όσο σε βλέπω δεν μου πηγαίνει η εικόνα ενός κουφαριού. Γιατί όμως?
1: Ξέρεις τι συμβαίνει? Νομίζω ότι παίζει να είμαι ίσως ο μοναδικός που το εκλαμβάνει έτσι, αλλά εμένα ο COVID με σκότωσε, αίρεση. Δηλαδή με διέλυσε, με αφάνισε, δεν ξέρω. Δηλαδή,
0: η απαγόρευση του αρχής, ότι επαγγελματικά καλλιτεχνικά κάθισε, τι?
1: Αυτό δεν το συζητάω καθόλου, ρε παιδί μου. Σου μιλάω για πιο πυρηνικά πράγματα, δηλαδή για τη συνέβρεση, για το κοντά, για την αλληλοεπίδραση, για τον πολιτικό θάνατο, ας πούμε, των πάντων. Ήμουνα τύπου, επειδή ήμουνα και σε ομάδα υψηλού κινδύνου, έχω άσθμα, ας πούμε, θυμάμαι στην πρώτη καραντίνα ειδικά, έβγαινα στις 3 η ώρα το βράδυ από το σπίτι μου, ας πούμε, που δεν υπήρχε ψυχή.
0: Κανείς.
1: Για να πάω στο σκοπευτήριο, ας πούμε, να πάρω λίγο αέρα. Ναι, δεν ξέρω γιατί μιλάει κανείς γι' αυτό. Δεν ξέρω γιατί το έχουμε προσπεράσει έτσι αυτή
0: τη φάση. Το αποστρεφόμαστε όλοι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια τρομερή αποστροφή στον COVID. Και εγώ δεν θέλω να το συζητήσω.
1: Ναι.
0: Το λες, σε ακούω τώρα και λέω, ας το κλείσω το θέμα.
1: Ναι, με αυτό, και ξέρεις, οφείλω πάρα πολλά, ας πούμε, και στο Τσοπάνα Ρεύ και στον κύριο Κάπα, γιατί ναι, με σώσαν από πολύ σκοτεινές σκέψεις και με καταστήσανε παραγωγικό σε μια περίοδο που εγώ δεν το ήθελα καθόλου. Οπότε, ναι, χρωστάω πάρα πολλά.
0: Σήμερα πώς σε βρίσκουμε?
1: Σήμερα κέρδισε το μήνυμα του πρώτου δίσκου που κάναμε με τον κύριο Κάπα, στο «Να ζήσω παραπάνω». Τελικά αυτό ήταν το διακύβευμα και αυτό συνεχίζει να είναι, όχι μόνο εγώ. Δεν μου αρέσει αυτή η αναγωγή του εαυτού σε υπέρτατη αξία. Να ζήσουμε όλα μας και όλες μας και όλοι μας παραπάνω. Ως προς τη μουσική, με Τσοπάνα έχει πάει καταπληκτικά. Προετοιμάζω 2 συμμετοχές σε δίσκους άλλων καλλιτεχνών που δεν κάνουν να κάνω disclose.
0: Γιατί εντάξει, είμαστε επαγγελματίες.
1: Και εκτός αυτού, ρε παιδί μου, προετοιμάζω καινούριο δίσκο για το φθινόπωρο που έρχεται. Δύο singles τα οποία θα παιχτούν για πρώτη φορά αύριο στο Κύτταρο και θα κυκλοφορήσουν μέχρι και το καλοκαίρι. Το πρώτο μέσα στο Μάιο, το δεύτερο ευελπιστούμε μέσα στον Ιούνιο. Γενικά, ωραία φάση.
0: Εντάξει, ωραία πράγματα έρχονται. Θέλετε να τους ακούσετε αύριο δωρεάν στο Κύτταρο, μετά τις 8.30. Έχουμε δύο διπλές για εσάς. Ελάτε παρακαλώ πολύ, ονοματεπώνυμο και το στέλνετε μέσω του Viber στο 6985-870059. Δύο διπλές, ονοματεπώνυμο επαναλαμβάνω, γράψτε τη λέξη Κύτταρο 6985-870059 για να απολαύσετε τους εξαιρετικούς καλλιτέχνες. Ποια θα βάζατε μία λέξη για το αυριανό live? Τι θα λέγατε σε μία λέξη?
2: Ζωή.
0: Ζωή,
1: ένταση,
0: Κυριάκο.
1: Φουλ ένταση.
0: Ένταση.
1: Απελευθέρωση.
0: Ζωή, ένταση και απελευθέρωση. Πώς μπορεί να αποτύχει κάτι που έχει αυτά τα τρία ταυτοτικά στοιχεία? Να έρθω σε εσάς. Μπάρο Πάσο. Το όνομά σας με προβλημάτισε. Το γκούγκλαρα. Δεν βρήκα πολλά στοιχεία. Γκούγκλαρα για εσάς. Δεν βρήκα πολλά στοιχεία. Σας έβαλα στο AI. Δεν βρήκα πολλά στοιχεία πέρα από τα αυτά που γνώριζα. Μπήκα στο δελτίο τύπου της συναυλίας. Είδα το βιογραφικό του Κωνσταντίνου, είδα το βιογραφικό του Πεθεριώτη και για εσάς είδα τρεις λέξεις. Λέω, τι συμβαίνει με αυτούς? Είναι η κρυψίνη ή δεν τους νοιάζει? Τι γίνεται με εσάς?
3: Λοιπόν, είμαστε στην Μπάρο Πάσο. Βγαίνει από το Μπάρο Πάς, είναι το πέρασμα του Μπάρου στα Τζουμέρκα. Είναι το υψηλότερο ασφαλτοστρωμένο δρόμο στην Ελλάδα. Και όταν ακούς υψηλότερος ασφαλτοστρωμένος δρόμος στην Ελλάδα, δεν θέλεις να πας, δεν θες να περάσεις.
0: Ναι.
3: Άρα θες να περάσεις και από Μπάρο Πάσο, ρε φίλε. Δηλαδή πρέπει να περάσεις.
0: Έχετε βρεθεί στο σημείο αυτό, ασχολείστε?
3: Και δεν έχουμε βρεθεί σε αυτό το σημείο, αυτό είναι το απίστευτο.
0: Άρα σας λένε
2: ένας έχει βρεθεί από την πάντα που είναι ο Γιάννης Οτάι.
0: Που ασχολείται με τα βουνά.
2: Ουσιαστικά είναι.
0: Αναρρίχηση.
2: Κάνει καθοδήγηση σε περιπάτους, ας πούμε, και. Πες το λίγο
3: βουνά,
2: πιο καλά,
3: φαράγγια, μονοπάτια, πεζοπορίες, βουνοκορφές, ό,τι χρειάζεται.
0: Αυτός βρήκε το όνομα και τον
2: ευχαριστήκατε. 6, 9, 66, 86, 36, 166.
3: Το όνομα βρέθηκε μια δύσκολη στιγμή που δεν ξέραμε τι να βγει σαν όνομα. Οπότε κάποιος είπε, ρε εσύ να πάμε εκεί πέρα με τα ποδήλατα να κάνουμε κάτι, Μπάρο Πάς, Μπάρο Πάσο. Και Μπάρο Πάσο, ακούγεται όπως πρέπει να ακούγεται.
0: Κυκλοφορείτε με ποδήλατα?
2: Όχι.
3: Εμείς έχουμε κυκλοφορήσει λίγο, αλλά εντάξει.
0: BMX όχι.
3: Όχι.
0: Σκέιτ όχι.
3: Με το που πήραμε τα σκουτεράκια και τα αφήσαμε το
2: πόδι. Μικρός, έσπασα τα πόδια μου και πήρα αμάξι.
0: Εσύ είμαι δίκαιο και εσύ είμαι αμάξι, Κυριάκο.
3: Ναι. Είμαι τέτοιος κι εγώ.
0: Μάλιστα, δεν το συνεχίζω.
3: Αλλά δεν θα βρεις τίποτα για μας, γιατί είμαστε έτσι σχετικά νεοσύστατη μπάντα. Είμαστε τρία χρόνια τώρα, τέταρτο χρόνο είμαστε μπάντα.
0: Έχω βρει στοιχεία για μπάντες που θα γίνουν.
2: Έτσι όπως
0: εσείς το κρατήσατε, ναι, γιατί?
2: Εντάξει, ουσιαστικά πήρε μορφή και μετά το πρώτο EP, ας πούμε, που βγάλαμε.
3: Όπου οριστικοποιήθηκαν, ας πούμε, τα μέλη της μπάντας. Εδώ και ένα χρόνο είναι ο Νίκος και ο Σπύρος, τα παιδιά από τους Τσοπάνα, μαζί μας. Και έχει κλείσει το rotation της μπάντας. Οπότε τώρα είμαστε έτοιμοι και πατάμε στα πόδια μας να βγάλουμε καινούργιο υλικό και να βγει και προς τα έξω και το όνομα της μπάντας.
0: Σας βλέπουμε αρκετές προβολές και το τελευταίο σας τραγούδι με συνεργασία με τον Τάκη Τσάν. Άρεσε στον κόσμο. Το ακούσαμε στην έναρξη της εκπομπής. Μίλησε μου για αυτή τη συνύπαρξη.
2: Ερχόμαστε σε αυτό που λέγαμε πριν. Ξέρεις γιατί άρεσε στον κόσμο?
0: Γιατί?
2: Γιατί άρεσε εμάς πρώτα.
0: Δεν πετυχαίνει πάντα. Βρε Νίκο μου, υπάρχουν περιπτώσεις που μας άρεσε πράγματα πολύ, αλλά δεν άρεσε σε κανέναν άλλον.
2: Εντάξει, έχεις δίκιο, κάνω λέω πλάκα. Είναι το επόμενο single μετά το δίσκο. Σηματοδοτεί και μια εξέλιξη για το σχήμα και. Ότι πήγαμε λίγο παρακάτω και τη σκέψη μας σαν ομάδα. Αυτό.
3: Και
2: έπεσε πολύ δουλειά, εντάξει.
0: Τάκι Τσάν, ναι, τα λέει όλα προφανώς.
2: Η ιδέα γι' αυτό ήρθε αφού γράφτηκε το κομμάτι και ήταν έτοιμο να βγει.
0: Έλα,
2: αυτό είναι μια πληροφορία.
0: Έλα, κάνε τα νοήματα.
2: Έλα, πες.
3: Λοιπόν, έχω ακούσει το τραγούδι, είμαι σε φάση που από τη G-Funk είναι αυτό, straight from the 90s, ας πούμε και τα λοιπά. Και τους λέω, παιδιά, πρέπει να χώσει ο Τάκης. Πόσο καιρό σας το έλεγα?
2: Υπήρχε σαν ιδέα γενικώς, ναι.
3: Πόσο καιρό σας το έλεγα? Τύπου, ήταν το πρώτο πράγμα που είπα
0: όταν το άκουσα. Τι είπε ο Τάκης όταν το άκουσα?
2: Τι είπε? Προφανώς του άρεσε πάρα πολύ και μπήκε στο κομμάτι. Ενώ ένας άνθρωπος που είναι 47 χρονών με τρία παιδιά που λέει και ο ίδιος, αν δεν του άρεσε, νομίζω δεν θα ασχολιότανε καν. Αυτό. Δεν έχω να πω κάποιο σχόλιο.
0: Το 47 με 3 παιδιά τι σημαίνει?
2: Είναι εντάξει, είναι ένα αστείο που το λέει ο ίδιος, παιδί μου, γι' αυτό το αναφέρω. 47 χρονών είναι μεγάλος άνθρωπος.
1: Σταμάτα, ρε.
0: Κλείστε τους τα μικρόφωνα, φτάνει ως εδώ η κουβέντα. Έτσι είναι, δεν διαφωνώ. Και εγώ είμαι κοντά στα 47.
2: Ο ίδιος το λέει.
0: Ο Τάκης φταίει.
2: Εγώ 28 και νιώθω μεγάλος άνθρωπος.
0: Όσο είμαστε πάνω από τα 40, μας έχει πει ότι είμαστε μεγάλοι άνθρωποι. Λοιπόν, έχουμε κάθε δικαίωμα. Λοιπόν, η στίχη σας είναι πολύ διαφορετική από πολλά τραγούδια που βγαίνουν τώρα. Θυμίζετε hip hop, θυμίζετε rock. Δεν ξέρω αν εντάσσετε κάπου τη μουσική σας. Έχετε ρημάρετε, έχετε μια street διάθεση, αλλά ταυτόχρονα και κάτι διαφορετικό. Τι είστε τελικά?
3: Η αλήθεια είναι ότι δεν μπαίνουμε κι εμείς σε καλούπια στη μουσική. Το στοιχείο του rap υπάρχει σε όλα τα κομμάτια, γιατί είμαστε οι τρεις MCs. Και θέλουμε γύρω από αυτό να το μπλέξουμε. Αυτό θα είναι funk, θα είναι πιο νου metal ήχος, όπως βγήκε σε αυτό το EP. Είναι λίγο όπου μας βγάλει και ό,τι έχουμε διάθεση όλοι μαζί να κάνουμε εκείνη την ώρα. Οπότε θέλουμε να το αφήσουμε όσο πιο ελεύθερο γίνεται. Αλλά εννοείται το στοιχείο του rap είναι κυρίαρχο εκεί μέσα. Αυτό, η πρώτη δουλειά ήταν εντελώς νου metal. Τώρα για το τι είναι επακόλουθο κανείς δεν ξέρει.
0: Πες μου ένα στίχο από τα κομμάτια σας που τον έχεις έτσι παραπάνω, αδυναμία. Που τον θυμάσαι, που σου έχει μείνει, που σου έχει γράψει, Κυριάκο. Σε ξάφνιασα.
3: Με ξάφνιασες.
2: Να πω εγώ του Κυριάκου.
0: Ναι. Πες ό,τι θέλεις.
2: Απόψε έλα γιατί θα έχει βαβούρα και δεν θα θέλω άλλο σιωπηλή να σε δω. Απόψε έλα.
3: Το βράδυ γιατί έχει σούρα και καζούρα και δεν με ψήνει κλεισμένο ούτε λεπτό. Γενικά έχει βγει πάρα πολύ στίχος από αυτόν τον εγκλεισμό της καραντίνας και το EP είναι μια δουλειά η οποία γράφτηκε, ας πούμε, μέσα στην καραντίνα. Οπότε υπάρχει και πάρα πολύ και το κοινωνικό-πολιτικό στοιχείο έντονο και υπάρχει και αυτό το θέλω να βγω, αυτή η ένταση.
1: Να πω και εγώ τον αγαπημένο μου. Νομίζω είναι του Γιάννη. Εμένα είναι πολύ, και γιατί το αναφέρατε τώρα, εμένα με συγκλονίζει πάρα πολύ το «Έχω τα νεύρα 40χρονου ανέργου, ρε φίλε».
0: Ναι.
1: Είναι το πιο απλό πράγμα, χτυπάει εκεί που πρέπει να χτυπήσει. Δεν έχει σημασία αν είσαι θηλυκότητα, σύσιμη, δεν έχει σημασία αν είσαι...
2: Τι είναι αυτό το σύσιμη?
1: δεν έχει σημασία, ξέρεις, τι εθνικότητα
2: δεν ξέρω.
0: Αλήθεια.
1: Αν ζεις,
0: λέει αν είσαι θηλυκότητα σύς, δηλαδή σύς. Αν έχεις γεννηθεί γυναίκα.
2: Σύς και μπαπ και μπαπ, γαρδούμπα.
1: Οκ, ναι, αντίο.
0: Λοιπόν,
1: αλλά αυτό ρε παιδί μου, δηλαδή, ξέρεις, έχεις... Έχεις το βίωμα ως εικόνα ενός 40χρονου ανέργου στην Ελλάδα του 2026 και σε χτυπάει δηλαδή στον πυρήνα σου πολύ άσχημα. Εμένα με συγκλονίζει αυτός ο στίχος γιατί είναι τόσο απλός και τόσο εκεί που πρέπει να είναι.
0: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέτε και την ελευθερία. Ότι είναι αποτέλεσμα. Ποιος το έχει γράψει αυτό στο τραγούδι στην πόλη? Η ελευθερία είναι. Τώρα μου διαφεύγει, αλλά είναι από τα σημεία που το έχω κρατήσει. Είναι κατασκευασμένη.
2: Κονσερβοποιημένη.
3: Ελευθερία κονσερβοποιημένη. Ναι, υπάρχει.
2: Και λέει μετά.
3: Αυτός ο στίχος είναι του Γιάννη.
2: Φτιαγμένο σε εργοστάσιο.
3: Φτιαγμένο σε εργοστάσιο, καμένο στην Ασία. Καταπίνουμε ζυπέλαιο και νιώθουμε καμένοι. Πολύ κυνηγημένοι, πολύ καταραμένοι. Πολύ δυστοπικό έτσι τετράμπαρο από το Γιάννη.
0: Αυτό μου αρέσει πολύ σαν στίχο. Και εμείς και το τραγούδι. Τι να ακούσουμε, τι δεν ακούσαμε από. Τι να βάλουμε, Κωνσταντίνε. Έλα, διάλεξε λοιπόν, τον Μπάρο Πάσο.
1: Εξόντια.
0: Παρακαλώ,
3: πάμε
0: να
3: λίγο
0: το ακούσουμε.
3: Πάμε λίγο ένταση.
0: Και ελάτε με μηνύματα αύριο το live στο Κύτταρο μετά τις 8.30. Μπάρο Πάσο, Θανάσης Πεθεριώτης και Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος. Διπλές προσκλήσεις για εσάς.

0: Μπάρο Πάσο. Νομίζω ότι έχετε καταλάβει για τι περιπτώσεις καλλιτεχνών πρόκειται να ακούσετε αύριο. Συμβρεθείτε μετά τις 8.30 στο Κύτταρο. Η Μπάρο Πάσο μαζί με τον Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο και τον Θανάση Πεθεριώτη. Ένα live γεμάτο αντίδραση. Νιώθετε ότι αυτό είναι πολιτική κίνηση. Είστε πολιτικοποιημένοι. Ο στίχος σας το αποδεικνύει. Σας παρουσιάζεστε έτσι. Όταν γίνεται μια συναυλία, έχετε το νου σας σαν αυτό που συμβαίνει και πολιτική κίνηση?
1: Εννοείται πως είναι μια πολιτική κίνηση, γιατί υπάρχει μια απεύθυνση, ας πούμε, με πολλή αμεσότητα. Και σίγουρα το να υπάρχει έτσι μια τέτοια μάζοξη, ας πούμε, ανθρώπων και απλά να έρχονται κοντά, είναι και αυτό μια πολύ δυνατή πολιτική κίνηση, γιατί χάνεται αυτή η εγκύτητα στις μέρες μας. Οπότε το βρίσκουμε και σαν μια αφορμή να έρθει κόσμος ο οποίος μπορεί να μην ξέρει, ας πούμε, τίποτα για αυτή τη μουσική και να, ακόμα και να πάρει κάτι, ας πούμε, με την άκρη του αυτιού του, να μπει λίγο σε σκέψη. Και σίγουρα και για το κοινωνικό κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Οι στίχοι σας και των τριών περιπτώσεων γρήγορα αγαπιούνται. Γρήγορα εγώ νιώσα οικειοποίηση και με εσάς που σας άκουσα, γνωρίζω ότι θα έρθετε, με παραπάνω προσοχή τους Μπάρο Πάσο. Πολύ γρήγορα νιώσα οικεία. Αυτό από τι με είναι ένα πρόβλημα, γιατί περιγράφεται καταστάσεις δεικτικά, πολύ δύσκολες, πολύ άσχημες, πολύ άδικες, αλλά από την άλλη το ότι τα λέτε είναι σαν να γίνεται η αρχή για μια αλλαγή. Κωνσταντίνε, τι λες εσύ?
2: Νομίζω είναι χιγκελιανό αυτό το σχήμα, ρε παιδί μου. Τύπου, ξέρεις, περιγράφει την ιστορία ως μια μέρα όπου λέει ότι, ξέρω εγώ, το μεσημέρι της ημέρας το διαχειρίζονται οι πολιτικοί, τα απόβραδα, ας πούμε, οι τυχοδιώκτες και οι καιροσκόποι, τα πρωινά οι επιστήμονες, ας πούμε, αλλά την αυγή, την επόμενη αυγή, πάντα την προμηνύουν οι καλλιτέχνες και οι φιλόσοφοι. Αυτό νομίζω, τουλάχιστον για μένα αυτό είναι το διακύβευμα. Όχι να περιγράψουμε δεικτικά, και νομίζω και τα παιδιά, όχι να περιγράψουμε δεικτικά μια κατάσταση, να γίνουμε δημοσιογράφοι, όπως γίνεται, δηλαδή γι' αυτό και αγαπώ πολύ το ραπ των παιδιών, γιατί δεν είναι δημοσιογραφικό. Δεν περιγράφει τη ζωή μέσα στις πολυκατοικίες. No pun intended. Αλλά θέλει να προμηνύσει μια καινούργια αυγή. Θέλει να δείξει κάτι άλλο. Θέλει να ρίξει το βλέμμα κάπου αλλού, σε κάτι καινούργιο. Οπότε ναι.
0: Νομίζω είναι αυτό που σαν προτεραιότητα εσύ, Κωνσταντίνε, θα βάζε ως πρώτη αλλαγή? Τι πιστεύεις στο σήμερα? Τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει χτες?
2: Νομίζω ότι πρέπει να πεθάνει ο εαυτός ως απόλυτη αξία.
0: Ο εαυτός?
2: Ναι, δηλαδή, ξέρεις, βλέπεις, ρε παιδί μου, πως έχει ενσταλλαχτεί sorry τώρα για τον δετερμινισμό, ας πούμε, αλλά βλέπεις πως έχει ενσταλλαχτεί ο νεοφιλελευθερισμός στις ανθρώπινες σχέσεις. Είμαι ένας άνθρωπος που ψυχοθεραπεύω με χρόνια. Δεν έχω πει ποτέ θα βάλω σε προτεραιότητα τον εαυτό μου και ο εαυτός μου είναι η απόλυτη. Όχι, αυτά είναι κοτσάνες. Δηλαδή, οι άνθρωποι μας είμαστε εμείς. Και αυτό θα πρέπει να αποκατασταθεί ως η μεγαλύτερη αξία.
0: Θεωρείς ως πρόβλημα την προτεραιότητα του εαυτού όπως τη βάζεις και πολιτικά στα αριστερά μέρη?
2: Κανονικότατα. Είναι πιο σύνθετο, ρε, εσείς αυτό. Δηλαδή, δεν μπορώ ακριβώς να κατηγορήσω τις αριστερές οργανώσεις, ας πούμε, στη χώρα, γιατί ξέρεις ότι οι δεξιοί θα τα έχουν πάντα καλά με την πάρτη τους, γιατί έχουν ένα κοινό συμφέρον. Οι αριστεροί συνήθως κινητοποιούνται από τις ιδέες τους, οπότε είναι δύσκολο να ομογενοποιηθούν, ας πούμε, ή να συγκλίνουν πάρα πολλές φορές. Οπότε ναι, μεν είναι σεβαστό, γιατί υπάρχει αυτός ο πλουραλισμός, ας πούμε. Από την άλλη, είναι και προβληματικό στα πρακτικά ζητήματα.
0: Ναι, στη λειτουργία. Εσείς τι λέτε, Κυριάκο, να έρθω σε σένα. Τι θα πιστεύεις θα πρέπει να αλλάξει στην κοινωνία, στην πολιτεία, στην καθημερινότητα, στη ζωή? Ποια βάζεις πρώτη προτεραιότητα?
1: Βάζω σίγουρα πολύ μεγάλη προτεραιότητα στις ανθρώπινες σχέσεις, στις καθημερινές, στις πολύ απλές. Στο να πάρεις έναν καφέ και μην είσαι αγενής, ας πούμε, στον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου, έναν εργαζόμενο. Και μέσα στις ανθρώπινες σχέσεις βάζω πάρα πολύ και το κομμάτι του κοινωνικού χώρου, που πλέον συρρυκνώνεται απίστευτα πολύ. Και παλιά βλέπαμε συναυλίες, ας πούμε, σε εξωτερικούς χώρους, τώρα σε περιορίζουν, ας πούμε, και σε ένα μαγαζί. Οπότε είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εγώ το βρίσκω.
0: Συρρήκνωση.
1: Ακριβώς. Και με το κομμάτι, ας πούμε, των αδειών, με το κομμάτι ότι δεν μπορείς να ράξεις σε μια πλατεία, θα είσαι ο δακτυλοδεικτούμενος, ας πούμε. Οπότε υπάρχει πάρα πολύ αυτό το
2: πρέπει
1: κομμάτι.
2: Να καταναλώνεις γι' αυτό.
1: Πρέπει να είσαι σε ένα μαγαζί. Οπότε κάπως ανοίγοντας έτσι λίγο τους κοινωνικούς χώρους και αυτό με τις ανθρώπινες σχέσεις να. Είσαι άνθρωπος.
0: Νίκο, θα έρθω σε σένα. Την ίδια ερώτηση. Τι πιστεύεις ότι θα έπρεπε να αλλάξει?
3: Πού?
0: Κοινωνικοπολιτικά.
3: Αυτό που πιστεύω είναι ότι έχει χαθεί η αντιμετώπιση που έχουμε με αγάπη προς τον άλλον. Δηλαδή αυτό που είπε και ο Κυριάκος, ότι έχουν δημιουργηθεί απλές καθημερινές σχέσεις που έχουμε, ας πούμε, με έναν άνθρωπο που θα δούμε μία φορά, δύο φορές στη ζωή μας, ας πούμε, να πάρουμε ένα καφέ ή στο περίπτερο και τέτοιο. Και ειδικά στο δρόμο, ας πούμε, το βλέπω και όταν οδηγάω, ας πούμε, ότι υπάρχει πολύ επιθετικότητα και συσσωρευμένο συνέστημα. Οπότε θα ήθελα κάπως όλοι να κάναμε αυτό που αγαπάμε και να επιλέγουμε αυτό που θέλουμε, για να μην συσσωρεύεται κακό μέσα μας, ας πούμε, κακό.
0: Αυτή η κατάσταση, ναι, καταλαβαίνω. Έλα, Κωνσταντίνε, κάτι θες να πεις, το βλέπω.
2: Λοιπόν, σε σχέση με την επιθετικότητα, ας πούμε, και τη δίψα για αίμα στο δρόμο, φαντάζομαι ότι έχετε βρεθεί όλοι πίσω από κάποιον, μπροστά από κάποιον που κορνάρει στο πρώτο δέκατο του δευτερόλεπτο αφού πρασινίσει το φανάρι. Λοιπόν, βρήκα το τέλειο life hack.
0: Για πες.
2: Κάθε φορά που κορνάρει κάποιος, υιοθετήστε το, παιδιά, ανοίγετε παράθυρο, βγαίνετε έξω και φωνάζετε να ζήσετε. Ρε, λυγίζουνε όλοι. Ακόμα και πιο ευθετικοί λυγίζουνε.
0: Να ζήσετε.
2: Αυτό.
0: Τέλει, τέλει.
1: Σίγουρα όλα αυτά είναι προϊόν ενός καθημερινού άγχους και μιας καθημερινής πίεσης. Απλά κάπως καταλήγει όλη αυτή η πίεση να βγαίνει στους λάθους ανθρώπους, εργαζόμενους, ανθρώπους που δεν ξέρεις καν, σε μετανάστες, οπουδήποτε που δεν υπάρχει λόγο.
3: Έχουμε
1: να
3: γίνει κιόλας junkies, ας πούμε, σερωτονίνης κάπως. Δηλαδή το βλέπεις στις ώρες. Στις ώρες που ο άλλος σχολάει και οι άνθρωποι, ας πούμε, έχει ώρα αιχμής, είναι όλοι τόσο πεσμένοι και, ας πούμε, τους έχει απορροφήσει, ας πούμε, όλο αυτό που κάνουν, που δεν το θέλουν. Οπότε καταλήγουμε να βγάζουμε προς τα έξω συναισθήματα, ας πούμε, άσχημα.
0: Της καταπίεσης. Ό,τι έχει απομείνει.
3: Και τι σημαίνει, ναι, αυτό είναι τέλειο. Αυτό γυρίζει και προς εσένα, έτσι. Κάπως.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Σας εύχομαι από καρδιάς κάθε επιτυχία, πολλά ταξίδια και να είστε πάντα στα πιο υψηλά σημεία, είτε με άσφαλτο είτε χωρίς.
2: Ευχαριστούμε για όλα.
3: Αύριο όλοι στο κύτταρο, όλοι.
1: Λοιπόν, που είστε, οδηγάτε, μαγειρεύετε, δεν ξέρω τι κάνετε. Δύο διπλές προσκλήσεις, δεν βλέπω τίποτα. Πρέπει να τις δώσουμε.
3: Ποιος είναι ο αριθμός.
0: Θα το κάνουμε, έχει κλείσει η εκπομπή, έχει τελειώσει. Θα τα δούμε εκτός αέρα στο Vibe. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Έχω αρκετά και κάποια δεν τα διάβασα. Θα τα χρωστάω αύριο στις 7 και πάλι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, αύριο μετά τις 8.30 η Μπάρο Πάσου, ο Θανάσης Πεθεριώτης και ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος στο Κύτταρο. Με όσα συζητήσαμε και όσα ακούσαμε. Από μένα τον Κώστα Τσακίρη, ραντεβού και πάλι αύριο στις 7. Ακολουθεί η αγαπητή Μαρίνα Ηλαχανά. Παραμένετε στο κόκκινο. Γεια σας.

0: κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε στο κόκκινο 105 και 5, αυτό το βραδάκι, απογευματόβραδο της Κυριακής του Σαββάτου, έτσι όπως θα καθιερωθούμε και Σάββατο και Κυριακή. Και σήμερα Σαββατιάτικα είπαμε να έχουμε μια καλεσμένη που έρχεται με πάρα πολύ όμορφα τραγούδια και με πάρα πολύ ωραίο υλικό, έτσι όπως το έχουμε συζητήσει τόσες φορές. Και με πόση ανησυχία ψάχνει το υλικό της, είναι η Ευτυχία Μητρίτσα. Καλησπέρα, Ευτυχία.
1: Καλησπέρα, Μαρίνα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Και εδώ είμαστε στο ένα μικρόφωνο η Ευτυχία Μητρίτσα, στο άλλο η Μαρίνα Λαχανά και στον ήχο ο Βασίλης Κουτούβαλης. Εδώ λοιπόν αρχίσαμε με μια μικρή ευτυχία. Αρχίσαμε να σε γνωρίζουμε καλύτερα και να σε ακούμε. Και θέλουμε να μας κάνεις αυτή τη σύνδεση της ευτυχίας που είσαι με το περιεχόμενο αυτό που βρίσκεις στα τραγούδια, έτσι όπως τα αναζητάς και έτσι όπως φτάνεις το 2026, να υπάρχεις, mm-hmm. να τραγουδάς, να κυνηγάς ωραίες ευκαιρίες εντός εισαγωγικών από ωραία τραγούδια και ωραίους χώρους όπως η Απανεμιά που θα σε ακούσουμε σε λίγες μέρες.
1: Ναι. Το τραγούδι αυτό μου το έγραψε ο Αλέξανδρος Εμμανουηλίδης, πολύ αγαπημένος φίλος και εξαιρετικός τραγουδοποιός που τον θαυμάζω έτσι πολλά χρόνια. Για την ακρίβεια μου το είχε δώσει εδώ και αρκετό καιρό, αλλά κάπως έμενε στην άκρη. Αλλά νομίζω ότι τα πράγματα βρίσκουν το χώρο και το χρόνο για να ανθίσουν και για να υλοποιηθούν και λίγο από μόνα τους.
0: Και εσύ τα αφήνεις και λίγο.
1: Τα αφήνω και λίγο, κάπως να οριμάζουν και να έρχεται η σωστή στιγμή. Δεν βιάζομαι πολύ και έχω και ένα έτσι, αίσθημα ότι λίγο αργώ και να μεγαλώσω, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Και το παίζαμε αυτό το τραγούδι στα live που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια με τον Βασίλητο και τον Τζόγλου, έναν εξαιρετικό κιθαρίστα. Και είχε οριμάσει έτσι πολύ στο επίπεδο της live, ας πούμε, απόδοσης. Γι' αυτό και μπήκαμε στο στούντιο και το γράψαμε πολύ μπαμ-μπαμ με άλλους φίλους εξαιρετικούς μουσικούς και μας άρεσε πάρα πολύ έτσι, η ρυθμική του, ενέργεια, όλο. Ήταν πάρα πολύ εύκολο. Ξέρεις, καμιά φορά είναι λίγο δύσκολο να βρεις τον ήχο ενός νέου τραγουδιού. Λίγο μπορεί να ταλαιπωρείς ψάχνοντας μέχρι να κάτσει μέσα σου η σωστή αίσθηση.
0: Έχω την εντύπωση όμως ότι εσύ ψάχνεις πάρα πολύ, για καλό το λέω.
1: Καμιά φορά είναι και λίγο για κακό.
0: Είσαι πολύ ανήσυχη γι' αυτό στο mm-hmm. ψάξιμο. Και θα πω και κάτι άλλο. Σου αρέσουν και κάποια τραγούδια τα οποία εγώ τα ακούω πολύ δύσκολα, mm-hmm. αλλά εσύ τα λες σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Okay. Δεν ξέρω τι έχεις περάσει για να φτάσεις σε αυτό το σημείο, αλλά έτσι μερικές φορές... όταν σ' ακούω που θες να τραγουδήσεις κάτι και το βγάζεις ας πούμε στο Facebook, mm-hmm, mm. Το οποίο βγαίνει έτσι τόσο, τόσο να το πω σαν νεράκι, αλλά τα ακούω ότι είναι δύσκολα τραγούδια και σαν να έχουν έτσι μέσα ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο και πάντα έτσι κάνεις.
1: Ναι, προσπαθώ να βρίσκω τον πυρήνα ενός τραγουδιού και τον πυρήνα έτσι όπως τον αντιλαμβάνομαι εγώ. Δηλαδή κάτι πρέπει να με δονήσει εμένα στο πώς θα έρθω αντιμέτωπη με ένα υλικό και να βρω το δικό μου πράγμα μέσα σε αυτό το υλικό. Αλλιώς δεν το κάνω. Δεν έχει νόημα. Και καμιά φορά μου λένε και φίλοι, συνάδελφοι έτσι μουσική που παίζουμε παρέα ότι ρε παιδί μου δεν κάνεις τίποτα διεκπαιρεωτικά. Πρέπει κάπως να συνδεθείς, να οραματιστείς, να βρεις ένα vibe και να βρεις μια ιστορία να αφηγηθείς που να σε αφορά απόλυτα. Αλλιώς
0: ναι.
1: δεν είσαι ευχαριστημένη και φαίνεται.
0: Και απ' την άλλη, όταν το νιώσεις αυτό με το τραγούδι, το κάνεις δικό σου.
1: Mm.
0: Δηλαδή εκείνη την ώρα εγώ αισθάνομαι ότι είμαι κάπου εκεί σε μια γωνιά, ξέρω εγώ ανάλογα που είσαι, ξέρω εγώ σε ένα χώρο. Όσο μας επιτρέπει έτσι η εικόνα να δούμε και νομίζω ότι είμαι κάπου εκεί κρυμμένη και ακούω, δηλαδή τόσο μας βάζεις μέσα στο...
1: Χαίρομαι που το λες αυτό γιατί είναι μια αγωνία που έχω σαν τραγουδίστρια από τα πρώτα μου βήματα. Γιατί δεν θεωρώ ότι ήταν κάτι πολύ κατεκτημένο και από την αρχή αυτό. Δηλαδή έχω παλέψει μέσα μου να βρω τη δική μου φωνή, τον δικό μου εσωτερικό κόσμο και το πώς να τον εκφράσω. Γιατί πάντοτε είχα την αίσθηση ότι κουβαλάω ένα φορτίο που θέλω να το βγάλω προς τα έξω. Αλλά έχω περάσει κι εγώ τις δικές μου έτσι, τα δικά μου σκαμπανεβάσματα στο να αρχίσω να αισθάνομαι μεγαλύτερη έτσι σιγουριά και μεγαλύτερη, πώς να το πω, ότι πραγματικά βγάζω τη δική μου έτσι, φωνή και ενέργεια.
0: Και είναι αυτό που λέμε ευτυχία, αυτό που λέμε σε λίγες περιπτώσεις ερμηνεία.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Σε θαύμασα από χρόνια. Και εννοείται ότι συνεχίζω. Αλλά ήθελα να πω και κάτι ακόμα, ότι έχει να κάνει και έχει να, σε όλα αυτά που είπαμε, παίζει τεράστιο ρόλο οι σπουδές, παίζουν τεράστιο ρόλο οι σπουδές στην αυτοπεποίθηση, στην αναζήτηση. Και απ' την άλλη, από όσο σε ξέρω, πρέπει να είχες και ένα περιβάλλον οικογενειακό. Δηλαδή η μητέρα σου τραγουδούσε, νομίζω.
1: Ναι, και η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Γενικά η μουσική ήταν πολύ αγαπημένο χόμπι στην οικογένεια και μας όθησαν και εμένα και την αδερφή μου από μικρή ηλικία να ασχοληθούμε.
0: Α, τραγουδάει και η αδερφή σου?
1: Τραγουδάει στο μεταξύ μας. Θα ήταν πολύ καλή στο να κάνει λαϊκό πρόγραμμα στα μπουζούκια η αδερφή μου. Αλλά έχει και αυτή ένα πολύ, πολύ ωραίο κριτήριο overall, ας πούμε, γύρω από τη μουσική. Είναι πολύ σωστή στη φωνή της. Και ανιψιές μου.
0: Τη μουσική.
1: Όχι, όχι. Εντάξει, έκανε κιθάρα, μετά σταμάτησε, έγινε δικηγόρος.
0: Μάλιστα. Πρέπει να δουλεύει πιο σοβαρά κάποιος.
1: Ναι. Ναι. Η οικογένεια σίγουρα με βοήθησε και μας έδωσε βασικά πολλά ερεθίσματα. Και οι σπουδές είναι ένα κομμάτι το οποίο σε οριμάζει και σου ανοίγει τον ορίζοντα. Γενικά μέσα στη μουσική δεν θέλω να σκέφτομαι με στεγανά. Γι' αυτό και πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου να κολυμπάω σε διάφορα, ας πούμε, μονοπάτια. Και ένα πράγμα που είναι χαρακτηριστικό δικό μου είναι ότι δεν κάνω ένα πράγμα, δεν κάνω ένα είδος μουσικής, θεωρώ. Εντάξει, μπορεί να έχει επίκεντρο τον ελληνικό στίχο, την ελληνική σκηνή. Δεν τραγουδάω τζάζ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν κινείς ανάμεσα στο παραδοσιακό σμυρναϊκό, λαϊκό, ρεμπέτικο, σύγχρονο έντεχνο και ακόμα και πιο pop πράγματα.
0: Έτσι όμως βρέθηκες να ψάχνεις τις αιώνιες γυναίκες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είδες, το ένα φέρνει τ' άλλο.
1: Ναι. Ναι.
0: Ναι. Θα μας πεις και για τις αιώνιες γυναίκες, εννοείται.
1: Ναι. Αυτή είναι μια παράσταση που κάνουμε φέτος. Βασικά ξεκίνησε το ταξίδι της το προηγούμενο καλοκαίρι. Και βασίζεται σε ένα υλικό 8 τραγουδιών, ενός άλμπουμ που βγήκε στην αρχή της καραντίνας, το 2020, και δεν το παρουσιάσαμε ποτέ ολοκληρωμένα μέχρι φέτος. Το άλμπουμ αυτό λέγεται «Το πρώτο βλέμμα» και ήταν μια συνεργασία που κάναμε με μια εξαιρετική στιχουργό, την Άντια τη Δουλαβέρα, και αφορά σε 8 γυναικεία πρόσωπα που αντλούμε τις ιστορίες τους και έχουν έτσι μια καταγωγή από την αρχαία ελληνική γραμματεία, την παράδοση και τα θρησκευτικά κείμενα. Είναι ένα άλμπουμ που κάναμε εντελώς βήμα-βήμα με τη στιχουργό, δηλαδή η πρώτη μας συνάντηση έγινε μέσω της Φωτεινής της Λαμπρίδη και ένα εργαστήριο στιχουργικής, όπου η Φωτεινή μου έστειλε έναν στίχο που ήταν το τραγούδι της Ηλέκτρας, δηλαδή Ηλέκτρα, η οποία απευθύνεται στη μητέρα της, την Κλειταμνήστρα, και μάλιστα έτυχε να με βρει και εμένα σε μια έτσι προσωπική δύσκολη στιγμή, όταν έχασα τη δική μου μητέρα. Και κάπως λειτουργήσε λυτρωτικά και θεραπευτικά μέσα μου αυτή η επαφή μου με αυτό το στίχο και το τραγούδι που βγάλαμε. Και επειδή αυτό που νιώσαμε ότι συνέβη ήταν κάτι έτσι δυνατό, αποφασίσαμε την Άντια να προχωρήσουμε αυτή την εργασία και να κάνουμε μια ολοκληρωμένη δουλειά.
0: Την οποία η μέρος ή η ολόκληρη θα την ακούσουμε στην Απανεμιά.
1: Ναι, ναι. Έχουμε φτιάξει λοιπόν με αφετηρία αυτά τα τραγούδια ένα ολόκληρο πρόγραμμα. Όπου πολλές ηρωίδες, γυναίκες βρίσκουν τη δική τους φωνή και κατάγονται πάλι από το παραδοσιακό τραγούδι, το λαϊκό τραγούδι, και γενικά η γυναίκα είναι ένα πρόσωπο που πάντοτε εμπνέει, συγκινεί, και νομίζω ότι η φωνή της είναι ακόμα πιο επιτακτική ανάγκη να ακούγεται σήμερα, με τον τρόπο που ο καθένας μπορεί να διαβάσει την ψυχοσύνθεσή της, τη δύναμή της, την ευαισθησία της, την καταπίεση της μέσα στα χρόνια. Νομίζω φωτίζουμε διάφορες πλευρές της γυναικείας ψυχής, τη μητέρα, την κόρη, την σύντροφο.
0: Θα τα ακούσουμε και μέσα από τα τραγούδια, θα μας πεις κιόλας περισσότερες λεπτομέρειες και για την παράσταση, αλλά και για όλο αυτό το στίχο που έχει το κάθε ένα διαφορετικό τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι που έχει τίτλο «Κτισμένη».
1: Ωραία.

0: Λοιπόν, αρχίσαμε και μπαίνουμε σε άλλες ατμόσφαιρες,
1: ναι,
0: με τις αιώνιες γυναίκες.
1: Η χτισμένη είναι ένας μύθος που κυκλοφορεί έτσι σε όλα τα Βαλκάνια, που έχει να κάνει με τη θυσία ενός πιο αδύναμου προσώπου ή της κόρης ή της γυναίκας. Και στα Καθημάς, ας πούμε, πρόκειται για τη γυναίκα του πρωτομάστορα που θυσιάζεται για να γίνει το γεφύρι της Άρτας. Και νομίζω ότι είναι ένας στίχος πολύ δυνατός, έτσι γεμάτο εικόνες και συνέστημα της Νάντιας, που είναι από τα κομμάτια λίγο τα highlights, ας πούμε, του δίσκου.
0: Και αυτό το ότι αναφέρεστε στις αιώνιες γυναίκες, δηλαδή με την έννοια ότι όταν ακούς ένα τραγούδι, όταν βλέπεις μια παράσταση, υπάρχει ένα νήμα. Πιστεύω ότι αυτό γίνεται και με τα τραγούδια αυτά και όχι μόνο μεταξύ γυναικών βεβαίως, αλλά
1: ναι, νομίζω ότι είναι η δύναμη αυτή των ποιητικών κειμένων, είτε από τις τραγωδίες είτε από την δημοτική παράδοση και τις παραλογές και όλα αυτά τα σπουδαία κείμενα, ας πούμε, που έχουμε σαν παρακαταθήκη, τα οποία είναι τόσο δυνατά και τόσο διαχρονικά που καμιά φορά εγώ απορώ, δηλαδή τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι που έγραψαν αυτά τα κείμενα. Τι δύναμη, τι μυαλό, τι αίσθηση. Είναι συγκλονιστικό.
0: Και άμα βλέπεις και τους γνωρίζεις κάποια στιγμή κάποιους ανθρώπους που είναι συγχρονοί μας και λες πώς γράφεται αυτό το τραγούδι.
1: Καλά,
0: πώς γράφεται,
1: ναι,
0: αυτό το βιβλίο.
1: Έχουμε τόσο ισχυρή παράδοση, ναι, ισχυρή παράδοση στο λόγο και στο μικρό κείμενο, δηλαδή στο ποίημα και στο στίχο και στο δίηγημα, που δεν πορευόμαστε μόνοι μας. Δηλαδή υπάρχει αυτό το νήμα που λες, που έρχεται από το βαθύ παρελθόν μέχρι σήμερα. Νομίζω η σύνδεση που έχουμε με τη γλώσσα είναι πολύ μεγάλη. Και ελπίζω να μην αρχίσει να φθήνει και λόγω της τεχνολογίας και του πόσο όλα έχουν γίνει πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ, πώς το λένε, απλοϊκά, μέσω emoji και μέσω... Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο εκφραζόμαστε, όσο πιο ανοιχτός και πλούσιος είναι, τόσο πιο πλούσια θα είναι και η σκέψη μας και ο συναισθηματικός μας κόσμος.
0: Και για την Ηλέκτρα που θα ακούσουμε τώρα.
1: Η Ηλέκτρα είναι, όπως είπα και πριν, είναι η κόρη που απευθύνεται στη μάνα. Και η αλήθεια είναι ότι όταν παρουσιάσαμε το τραγούδι αυτό πρώτη φορά, πριν γεννηθεί ακόμα η ιδέα του δίσκου, το κάναμε σε μια εκδήλωση που έκανε το Μικρό Πολυτεχνείο και η Φωτεινή κάλεσε τους μαθητές της, είχε δώσει στίχους των μαθητών της σε διάφορους τραγουδοποιούς της νεότερης γενιάς και κάναμε μια έτσι παρουσίαση ωραία των καινούριων αυτών τραγουδιών και αισθάνομαι, δηλαδή μόλις είπα το τραγούδι, ξαφνικά ξεσήκωσα το κεφάλι μου και κοίταξα τον κόσμο, ήταν όλοι πάρα πολύ συγκυλημένοι, άντρες, γυναίκες, δηλαδή δεν έχει να κάνει τώρα με τη γυναικεία φύση αυτό, είναι... Το τραύμα και το ανθρώπινο δράμα, ξέρω εγώ, είναι κάτι που κουβαλάμε όλοι οι άνθρωποι DNA-κα και υπερβαίνει τα φύλλα και τις εποχές.
0: Έτσι είναι, ναι. Θα τα ακούσουμε τώρα το τραγούδι και θα μιλήσουμε και για αυτό το θέμα του φύλου που είπες πριν, σε σχέση με τους μαθητές σου, μαθητές και μαθήτριες.
1: Okay.
0: Ας ακούσουμε λοιπόν την Ηλέκτρα, να καταλάβουμε κι εμείς τι εννοείς και θα πάμε παρακάτω σε λίγο.

0: Ναι, αυτή ήταν η Ηλέκτρα.
1: Αύριο είναι και Παγκόσμια ημέρα της μητέρας. Και...
0: καλά, εμείς οι κόρες έχουμε μεγάλες ευαισθησίες και συνδέσεις με τις μητέρες μας συνήθως, οπότε...
1: Α, και η γη νομίζω. Και οι κόρες και η γη. Δεν μπορείς να ξεπεράσεις το μητρικό πρότυπο.
0: Ναι, βεβαίως. Για να έρθουμε λοιπόν και λίγο στο σχολείο, να βρεθούμε στην ατμόσφαιρα αυτή που διδάσκεις. Σε ποιο σχολείο διδάσκεις?
1: Ναι, στο μουσικό σχολείο της Παλίνης. Είμαι πάρα πολλά χρόνια εκεί. Δεν θα σας πω πόσα για να μην μαρτυρήσω την ηλικία μου. Και χθες μάλιστα είχαμε μια καταπληκτική έτσι συναυλία που συγκεντρώθηκε έτσι όλος ο... εντός εισαγωγικών παραδοσιακός τομέας. Εμείς με τον Άρη τον Κονιδάρη, ένα πολύ καλό συνάδελφο μουσικό, τρέχουμε αρκετά χρόνια ένα σύνολο που το λέμε Αστικό Λαϊκό. Και ένα πράγμα για το οποίο έτσι είμαι πολύ περήφανη είναι ότι φέραμε στο σχολείο, μέσα από τη δουλειά μας και την επιμονή μας τα τελευταία χρόνια, πιο ζωηρά, πιο έντονα, το αστικό τραγούδι, τέλος πάντων. Γιατί ναι, τα πρώτα χρόνια που μπήκα εγώ στο σχολείο αυτό δεν υπήρχε τόσο ανεπτυγμένη αυτή η πλευρά. Δηλαδή ήταν πολύ το δίπολο ευρωπαϊκή και παραδοσιακή μουσική.
0: Εσύ τι διδάσκεις?
1: Εκεί διδάσκω πιάνο και φωνητική μέσα από αυτό το σύνολο που είναι και φωνές και όργανα και ορχήστρα δηλαδή. Και μέσα στα χρόνια έτσι έχει αναπτυχθεί και έχουμε κάνει πάρα πολλές συναυλίες και πάνω στο Ρεμπέτικο και πάνω στον Μίκη Θοδωράκη. Τώρα πέρσι κάναμε μια πολύ ωραία παρουσίαση στη λυρική σκηνή που ήταν έτσι μεγάλο project και αφορούσε όλα τα σύνολα του σχολείου και συνεργαστήκαμε καταπληκτικά με όλους τους συναδέλφους και κάναμε αφιέρωμα στο συνθέτη Γιάννη Κωνσταντινίδη που είναι και ο Κώστας Γιαννίδης, δηλαδή και το ελαφρό τραγούδι
0: και το κλασικό,
1: πιο κλασικό έντεχνο. Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Γίνονται πολύ ωραία πράγματα.
0: Καταρχάς μαθαίνουν και τα παιδιά.
1: Ναι, ένα ρεπερτόριο που λες δεν υπάρχει πουθενά, δεν παίζεται πουθενά.
0: Ναι, και πρέπει να το ψάξουν. Οπότε. Ναι. Μα αυτή δεν είναι κιόλας η δουλειά σας,
1: αυτό είναι και ο ρόλος του σχολείου, ναι. Να σπάσει λίγο αυτό που δίνεται μαζικά και να βοηθήσει να μάθει καταρχάς τα παιδιά πώς είναι να ψάχνουν, να αναζητούν και άλλα πράγματα πέρα από αυτά που προσφέρονται πολύ έτσι μαζικά γύρω-γύρω.
0: Για να μπορέσουν να βρουν και αυτό που θέλουν.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αλλά είναι και ωραίες αυτές οι συνεργασίες, αυτή η πρόταση του σχολείου ή να πάμε όλοι μαζί, να μελετήσουμε ο καθένας με το δικό του τρόπο.
1: Ναι, γιατί φωτίζεται ένα υλικό από πολλές πλευρές. Δηλαδή αλλιώς θα παίξουν με τα παραδοσιακά όργανα και θα προσεγγίσουν ένα ρεπερτόριο, αλλιώς θα έρθει η ορχήστρα, αλλιώς θα αυτοσχεδιάσουν πάνω σε θέματα τα jazz σύνολα, αλλιώς θα παίξουμε εμείς που έχουμε έναν ήχο γύρω από το μπουζούκι και τα όργανα της λαϊκής μουσικής.
0: Είναι πάρα πολύ δουλειά και πολύ αναδεικνύεται και η χρησιμότητα και το όφελος
1: αυτών των σχολείων,
0: ναι. Αυτών.
1: Νομίζω ότι προσφέρεται ένας πλούτος γνώσης και εμπειρίας μέσα στη σχολική ζωή που είναι και τρομερό, δηλαδή μετά τα μαθηματικά και τη φυσική να κάνεις χοροδία ή να κάνεις μουσικό σύνολο. Είναι τρομερή εκτόνωση και ζωντάνια μέσα στο πιο αυστηρό, ας πούμε.
0: Υπάρχει ακόμα το ενδιαφέρον των μαθητών?
1: Ναι, υπάρχει.

0: Υπάρχει.
1: Δηλαδή έρχονται πολλοί που περισσεύουν, που πάνε...
2: Ναι, ναι. Εμείς φέτος διπλασιάσαμε, ας πούμε, τα παιδιά μας και δεν ξέραμε ποιον, δεν θέλαμε και να διώξουμε κανέναν, γιατί όσο μεγαλώνει ένα σύνολο υπάρχουν και άλλες δυσκολίες σε σχέση με την ενορχήστρωση και τη διαχείριση του υλικού, για να μπορεί να είναι και λειτουργικό. Αλλά νομίζω είμαστε ικανοί να βρίσκουμε πάντα έτσι ωραίες λύσεις και όταν υπάρχει αγάπη και τα παιδιά εκφράζονται και εμείς βγάζουμε την... το μεράκι μας, ας πούμε, και γίνονται πολύ ωραία πράγματα.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε με την Ευτυχία Μητρίτσα σε πολύ λίγο εδώ στον 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η Αυγή της Κυριακής τιμά τα 50χρονα της ταινίας «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» και ασχολείται με την επιχείρηση συγκάλυψης του εγχώριου Watergate από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει πρόωρες μετά τη ΔΕΘ και προετοιμάζεται για τον Τραμπ, ενώ ο Ανδρουλάκης κάνει πρόβες συγκυβέρνησης. Οι επόμενες κινήσεις του Τσίπρα. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής. Επίσης, ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νέο πολιτικό σκηνικό, καθώς και για τον νοσοκομματικό διάλογο. Συνέντευξη με την Αναστασία Σαπουνά. Πώς ακριβένει το ρεύμα, τι να προσέχουν οι καταναλωτές. Ζήν επικίνδυνος στις μεταφορές. Αναλύσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, το σκηνικό στη Βρετανία και τη Γαλλία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο. Στην Αυγή της Κυριακής.
5: Το κόκκινο.
6: Στις 22 και 47, την ώρα που ο Κομίτης θα περνάει πάνω από την Αθήνα, εμείς θα είμαστε όπως πάντα εδώ, στα ραδιοφωνά σας. Ιστορίες από φίλους, γνωστούς και αγνώστους, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής τους. Ίσως και η δική σου. Ράδιο 1, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής μου. Μια θεατρική παράσταση με την Έλσα Λεκάκου και τον Χρήστο Πασαλή. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 η ώρα, στο θέατρο 104.
7: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς, είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
8: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης, Ινοπίο Πέτρου, με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Μπουλέκο.

0: Ναι, εδώ είμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Είναι η ευτυχία Μητρίτσα μαζί μας. Είναι τα τραγούδια που ακούμε με τη φωνή της. Είναι οι αιώνιες γυναίκες ανάμεσά μας. Και μόλις ακούσαμε την Εύα, πώς θα το καταρχάς πες μου για την παραγωγή των 8 τραγουδιών αυτών, τα οποία κυκλοφορούν σε CD, δεν είναι μόνο σε EP.
1: Κυκλοφορούν, ναι, σε CD, και υπάρχουν και σε όλες τις πλατφόρμες και στο YouTube πια, έχει ανέβει το υλικό. Νομίζω ότι το CD πια φθήνει και εμείς θέλαμε βέβαια να το εκδώσουμε και σε φυσική, πώς το λένε, υπόσταση, σε φυσικό προϊόν. Γιατί ήταν μια δουλειά πάρα πολύ έτσι προσωπική. Ήθελα και οι στίχοι της Νάντιας να είναι καταγεγραμμένοι, να μπορεί κάποιος να τους διαβάσει, να τους ξαναδιαβάσει, να συνδεθεί μαζί τους. Κυκλοφόρησε από το Μετρονόμο. Τώρα είναι μια δουλειά που για μένα είναι παλιά, δηλαδή έχουν περάσει 6 χρόνια. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα του υλικού αυτού να βγει έτσι στο φως και να το παρουσιάσουμε λίγο πιο εκτενώς.
0: Τι αιώνιες γυναίκες μέσα... ήταν αλλιώς.
1: Πώς?
0: Τι αιώνιες γυναίκες θα ήταν αλλιώς.
1: Κοίτα, νομίζω ότι μπορεί να ακούγεται έτσι λίγο σοβαρό και βαρύγδουπο και δεν ξέρω εγώ, αλλά υπάρχει μια αμεσότητα και μια έτσι ρίζα βαθιά στις ιστορίες αυτές που νομίζω ότι μπορούν να αφορούν τον καθένα. Μπορεί να χρειάζεται λίγος χρόνος για να συνδεθεί ο άλλος με το, ή να αναζητήσει, να το βρει το υλικό αυτό. Γι' αυτό καλό θα είναι να έρθει στην παράστασή μας για να έχει εικόνα, ας πούμε, περί τίνος πρόκειται στην παράσταση αυτή που θα κάνουμε στην Απανεμιά στις 19 Μαΐου.
0: Και με σε τι παραγωγή θα είναι, αυτό θέλω να μάθω. Δηλαδή, τι προσέγγιση θα έχετε σε σχέση με την ηχογράφηση ως προς την Απανεμιά?
1: Στο πρώτο ανέβασμα που έγινε το προηγούμενο καλοκαίρι και μέσα στο χειμώνα, παίξαμε με ένα τρίο μουσικών. Πιάνο, λαούτο, λύρα, μαντολίνο και τσέλο. Τρίο, αλλά οι δύο μουσικοί ήταν πολύ οργανίστες. Τώρα, στην Απανεμιά, που ο χώρος είναι και πιο μικρός, αλλά όχι και μόνο εξαιτίας αυτού, θα παίξουμε με τον Τάκη Φαραζή στο πιάνο, που είναι ένας συγκλονιστικός μουσικός και το είχα έτσι πολύ αποθυμένο.
0: Πολύ πιανίστας.
1: Ναι, πολύ πιανίστας. Γιατί ήταν και η αρχική ιδέα. Όταν δηλαδή κυκλοφόρησε ο δίσκος, είχαμε κάποια άλλα σχέδια να το κάνουμε σαν πιο μουσικοθεατρική παράσταση με τον Τάκη, οι δυο μας.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε κάπως ήρθε και γύρισε ο χρόνος και αναπληρώνεται, ας πούμε, η πρώτη ιδέα. Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ για τη συνεργασία αυτή με τον Τάκη. Είναι σαν να γνωριζόμαστε χρόνια. Έχει αγκαλιάσει και αυτό το υλικό με πολύ αγάπη και αποδοχή και είναι και για μένα έτσι τιμητικό.
0: Βέβαια. Θα είναι πολύ ωραίος ο συνδυασμός σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο της πλάκας και έτσι όπως έχει αναδειχθεί με την έννοια ότι τελικά όλοι περνάνε με κάποιο τρόπο.
1: Όλοι και έτσι. Έχει γίνει ακόμα πιο hot. Ενώ και για τις νεότερες γενιές έχουν ανακαλύψει αυτό το χώρο και καταρχάς για να πάρεις να κλείσεις live δεν βρίσκεις μέρα, γιατί είναι τόσο μεγάλη η ζήτηση που όλοι μας θέλουμε, υπάρχει κάτι πολύ κοντινό και πολύ ανθρώπινο, πολύ ζεστό στην ατμόσφαιρα που δημιουργείται μέσα σε αυτό το χώρο και η σύνδεση, ας πούμε, γίνεται πάρα πολύ όμορφα και πολύ αβίαστα.
0: Είναι αυτό που κάνεις και εσύ κατά κάποιο τρόπο στο σχολείο με τα μαθήματα να συνδέεις τους προηγούμενους μουσικούς, τις προηγούμενες μουσικές, να τις παρουσιάζεις.
1: Μα για μια σύνδεση ζούμε.
0: Έτσι,
1: δεν θέλουμε το απρόσωπο, το απόμακρο, το εικονικό. Ναι. Θέλουμε λίγη να επαναφέρουμε, ας πούμε, αυτή τη ζωντάνια και την συναισθηματική έτσι, επικοινωνία μεταξύ μας.
0: Και γι' αυτό δεν βρίσκεις επίσης ούτε καρεκλάκι, να το πω εγώ σαν ακροάτρια, σαν ξέρεις, με την έννοια αυτή. Αλλά βγαίνουν τόσο ωραία οι μουσικές από το παράθυρο.
1: Έτσι. Ναι, ναι, έχει και τους καπνιστές που κάθονται και βλέπουν στο δρομάκι απ' έξω.
0: Ναι.
1: Και είναι έτσι μια γειτονιά βγαλμένη από το παρελθόν που... Οι μουσικές κυκλοφορούν ελεύθερες.
0: Είναι ένα σημείο εκπληκτικό, παραμυθένιο. Όμως εμείς είμαστε τώρα έτοιμοι να ακούσουμε την Ισμήνη. Και εσύ θα μας μεταφέρεις στην ιστορία της.
1: Ναι, η Ισμήνη είναι λίγο αντιηρωίδα, γιατί έχει πάρει όλα τα φώτα η Αντιγόνη από το μύθο αυτό. Η Ισμήν είναι αναπρόσωπα. Θεωρώ ότι αυτό το κομμάτι είναι, έχει έτσι, θα λέγω ότι είναι το πιο αντιπολεμικό, ας πούμε, του δίσκου. Με την έννοια ότι μιλάει η Σμήνη, η οποία έχει μείνει μόνη της, γιατί ο Ετεοκλής και ο Πολυνίκης έχουν σκοτωθεί, η Αντιγόνη φυλακίζεται και αυτοκτονεί. Οπότε είναι το πρόσωπο που μένει πίσω και αισθάνομαι λίγο ότι φέρει κάτι στον ψυχισμό της από τον άμαχο πληθυσμό. Δηλαδή, και μιλάει για το πώς θα έπρεπε να είναι πραγματικά η ζωή των παιδιών, να μην σκέφτονται σπαθιά και όπλα, αλλά να παίζουν και να πέφτουν σε πουπουλένια στρώματα, ας πούμε. Δηλαδή αυτό που λέμε παίζουμε τον πόλεμο, να μένει μόνο στο παιχνίδι και να μην είναι μια βάρβαρη πραγματικότητα, και βλέπουμε πόσο μας αγγίζει όλο αυτό το πράγμα σήμερα, έτσι. Δηλαδή ζούμε καταστάσεις που νομίζαμε ότι έχουμε ξεπεράσει παγκόσμια και έχουν επανέλθει με πολύ σκληρό τρόπο στην καθημερινότητά μας. Η έννοια του πολέμου, της γενοκτονίας, των παιδιών που σκοτώνονται και μαθαίνουν να ζουν μέσα σε αυτές τις συνθήκες και αναγνωρίζουν από πού έρχεται το βόλι και αν θα πέσει πάνω τους ή όχι, και βρίσκουν μηχανισμούς επιβίωσης. Είναι τρομερό.
0: Βρίσκεις αφορμές να μιλήσεις στους μαθητές σου, όχι μόνο για μουσική, αλλά και για το τι συμβαίνει γύρω μας.
1: Ναι, φυσικά. Ναι, και γενικά τα τραγούδια με τα οποία ασχολούμαστε, πάντοτε κοιτάζουμε τον στίχο με μια πιο διεισδυτική ματιά. Δεν είναι μόνο μουσική. Θέλουμε να βρίσκουμε έναν τρόπο να συνδεόμαστε με τον στίχο και με αυτό που θέλουμε να μεταφέρουμε στον κόσμο. Γιατί ακόμα και μέσα σε ένα ερωτικό τραγούδι, τέλος πάντων, αυτό που επιλέγεις να πεις, ο τρόπος που θέλεις να πεις, βαθαίνει λίγο το συναίσθημά σου και όλα είναι πολιτικά.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο της Ισμήνης. Εδώ είμαστε με τις αιώνιες γυναίκες και την Ευτυχία Μητρίτσα.

0: Ναι, αυτές οι αιώνιες γυναίκες νομίζω ότι είναι ανάμεσά μας και ότι εσείς βρήκατε τον τρόπο να μας βγάλετε τις ιστορίες τους και εσύ νομίζω ότι θα βρεις και τον τρόπο να κάνεις τις κατάλληλες εισαγωγές πριν τραγουδήσεις.
1: Ναι, έτσι? Ναι, γιατί παρουσιάζω λίγο και εγώ το υλικό και το πώς νιώσαμε εμείς και ποια ήταν και η δική μας αγωνία, ας πούμε, για το πώς θέλαμε να φωτίσουμε αυτά τα πρόσωπα, γιατί θέλαμε να έχουν κάτι εξομολογητικό, σαν να βγαίνουν αυτές, ας πούμε, στο προσκήνιο και να λένε την ιστορία τους μέσα από τη δική μας φυσικά ματιά και με το πώς έχουμε μάθει και βιώσει και εμείς τις ιστορίες τους μέσα από την... από τα διαβάσματά μας.
0: Αυτό ψάχνανε, νομίζω. Ή πάντα αυτό ψάχνουν αυτές οι αιώνιες γυναίκες, να βρουν τον τρόπο να φανερωθούν.
1: Υπάρχει έτσι, κάποια στιγμή με κάλεσε μια φίλη μου τραγουδίστρια, καταπληκτική τραγουδίστρια, η Αναστασία η Χατζαποστολίδου, σε ένα live δικό της, η οποία μου λέει τα 5.000 views της χτισμένης, ας πούμε, στο YouTube είναι δικά μου. Και έκανε ένα πολύ ωραίο πρόλογο. Είπε ένα τραγούδι από τα μέρη της πάνω, από την Καβάλα και τη Δράμα, παραδοσιακό, που έχει να κάνει με το γεφύρι της Άρτας. Και λέει, σε αυτό το τραγούδι μιλάνε όλοι. Μιλάνε τα στοιχεία της φύσης. Μιλάει το γεφύρι, μιλάει ο πρωτομάστορας, μιλάνε οι εργάτες, μιλάνε όλοι εκτός από τη γυναίκα. Και ευτυχώς, λέει, βρέθηκαν αυτά τα δύο κορίτσια, η Νάντια και η Ευτυχία, και έδωσαν φωνή σε αυτή τη γυναίκα. Δηλαδή είναι κάτι που με συγκίνησε πάρα πολύ, που ο τρόπος έτσι που μετέφερε την εμπειρία αυτή, τη δική της, την επαφή με το στίχο.
0: Και είμαι σίγουρη ότι και οι νεότερες γενιές, με την έννοια οι μαθήτριες σου, ίσως το έχουν και τη δικιά τους.
1: Ναι, έρχονται και στα live, έχουμε συζητήσει. Δηλαδή, καμιά φορά ξέρεις, δεν χρειάζεται να αναλύσεις και πολύ, γιατί όταν ένα πράγμα έχει μια δύναμη, αμέσως πιάνει τον ακροατή.
0: Ναι.
1: Και είναι το ωραίο με την τέχνη, είναι ότι ο καθένας έχει τη δική του ανάγνωση και βρίσκει το δικό του τρόπο να ταυτιστεί με ένα υλικό.
0: Συμφωνώ. Απλώς, εντάξει, να μην φτάνουμε στην υπερανάλυση, ναι, αλλά ειδικά οι νεότερες γενιές το έχουν ανάγκη αυτό και σαν επικοινωνία και για να φτάσουμε σε ένα σημείο.
1: Ναι, ναι, σύμφωνα. Ναι. Χρειάζεται μια, ναι, καθοδήγηση, ναι, και μια, ναι, αφύπνιση, τέλος,
0: ναι,
1: πάντων.
0: Ναι, ναι.
1: Και είμαι κι εγώ δασκάλα, δεν μπορώ να το βγάλω από πάνω μου.
0: Πρώτα είσαι δασκάλα, λες?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Αλλά είμαι και δασκάλα.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στη Φέδρα, γιατί βλέπω και το χρόνο, να προλάβουμε να ακούσουμε και τη Φέδρα. Θα μας πας στην Κρήτη με τη Φέδρα? Σε ποιο μύθο?
1: Θα πάμε στη Φέδρα, που είναι ένα τραγούδι που, εντάξει, έχουμε αγαπήσει, τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη. Που παίζω πάντα στα live μου, τα αγαπώ πάρα πολύ. Και βρήκαμε έτσι έναν τρόπο να το ηχογραφήσουμε στο στούντιο με ένα συνεργάτη μου, τον ανέφερα και πριν, τον Βασίλη τον Κετετζόγλου. Και κάναμε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι, κυκλοφορεί και αυτό ψηφιακά. Και είναι και μέρος της παράστασης αυτής.
0: Θα είναι και η Φέδρα και στην Πανεμιά.
1: Και η Φέδρα θα είναι. Καλά, και πολλές, ναι, άλλες κυρίες.
0: Ναι.
1: Και από το ρεμπέτικο και από το λαϊκό και από το παραδοσιακό. Έχει μια γκάμα από πρόσωπα.
0: Ναι, βέβαια, εσύ δεν διαλέγεις μόνο γυναικείες φωνές, μια και λέμε τώρα διάφορες που λες. Δεν διαλέγεις μόνο την Μπέλου και τη Μοσχολιού, διαλέγεις και τον Καζατζίδη. Αλλά θα τα πούμε αυτά σε λίγο.

0: Ναι. Και βεβαίως η Φέδρα είναι ανάμεσα στις αιώνιες γυναίκες. Τα αιώνια τραγούδια τέτοια χαρακτηριστικά έχουν. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, ναι.
0: Λοιπόν, όμως, επειδή βλέπουμε το χρόνο να μας πιέζει, να πάμε να ακούσουμε αυτό. Έχεις πολλές συνεργασίες, έτσι και αλλιώς. Έχεις πολλούς φίλους μουσικούς.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα σε ποια αναζήτηση σε βρίσκουμε σε αυτή την περίοδο.
1: Ξεκινήσαμε με την μικρή ευτυχία του Εμμανουλίδη, που είναι το τελευταίο μου σίγγλ. Λίγο πριν βγάλαμε ένα τραγούδι με τον αγαπημένο μου φίλο τον Ορέστη τον Τάντο, που είναι πολύ hot και χαίρομαι
0: και
1: πάρα πολύ.
0: Είναι δάσκαλος.
1: Ναι, είναι καθηγητής στο μουσικό της Αθήνας. Ήμασταν συμφοιτητές, έχουμε πολύ έτσι, παράλληλη πορεία.
0: Ο οποίος επίσης επιλέγει κάποιες φωνές που είσαστε όλες καταπληκτικές.
1: Εντάξει, τον χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί έχει ένα πολύ δικό του τρόπο
0: πάρα
1: να γράφει στίχο και μουσική, και χαίρομαι πολύ που αυτό το πράγμα αποκτά αποδοχή και περνάει πολύ έτσι στον ευρύ κόσμο.
0: Είστε συμφοιτητές.
1: Είμαστε συμφοιτητές.
0: Και έναν άλλο λόγο, λοιπόν, να βρεθείτε.
1: Λοιπόν, ο Ρέσης μου έγραψε ένα λαϊκό τραγούδι, το «Με προσοχή», και αυτά τα δύο κομμάτια έτσι θέλω να είναι μέρος της επόμενης δισκογραφικής μου δουλειάς, που θα είναι πιο πολύ συλλεκτική. Και την ετοιμάζω.

0: Λοιπόν, ο Βασίλης μας εδώ, ο Βασίλης Κουτούβαλης στον ήχο, η Ευτυχία Μητρίτσα στο ένα μικρόφωνο, η Μαρίνα Λαχανά στο άλλο, και επειδή ετοιμαζόμαστε να αποχωρήσουμε, έχουμε το σβηστό φανάρι, έχουμε την απανεμιά που πότε είναι?
1: 19 Μαΐου στις 9, τη μεθεπόμενη Τρίτη δηλαδή.
0: Τη μεθεπόμενη
1: Τρίτη. Σας περιμένουμε να
0: ακούσουμε όμορφα τραγούδια. Αυτές τις,
1: ναι, πολύ ωραία τραγούδια και πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες με επίκεντρο τη γυναίκα και όχι μόνο.
0: Ναι. Γιατί και οι άντρες έχουν τραγουδήσει πολύ ωραία.
1: Φυσικά,
0: τη γυναίκα,
1: γιατί ναι, έχουν εξάρει τη γυναικεία ομορφιά και το ταπεραμέντο
0: με την
1: αξία, ναι, με πολύ σπουδαία τραγούδια. Και φυσικά όλα αυτά για τα οποία μιλάμε αφορούν πάρα πολύ όλους, τον άνθρωπο εν γέννη τέλος πάντων. Γιατί θέλουμε κοντά μας όλους αυτούς που μπορούν να έχουν έτσι, να διαβάσουν λίγο τον κόσμο και μέσα από τη γυναικεία ματιά. Και υπάρχουν και πολλοί άνδρες που σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο.
0: Να μπούμε και μια καλή κοβέντα.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας εδώ στο Κόκκινο 105 και 5. Καλό βράδυ.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Love Secret, αγάπη κρυφή, ανίποτη, χωρίς λόγια δηλαδή, και ορχιστρική. Σύνθεση του κιθαρίστα Μάκη Αμπλιανίτη από τον δίσκο του Μπαχάρ. Ένας δίσκος που έχει κλείσει τα 25 χρόνια ζωής, κυκλοφόρησε σχεδόν στις αρχές του 2001. Πέρα από τα τετριμένα που λέμε και λέγονται για μουσικά παντρέματα και αραβωνιάσματα Ανατολής Δύσης, Βορρά-Νότου, παράδοσης κοινοτερισμού, τζαζ και έθνη κλπ. Το Μπαχάρι είναι ένας πολύ όμορφος ηχοχρωματικός κόσμος, αυτόφωτος, μέσα σε επιρροές και προσλαμβάνουσες από διαφορετικές αφετηρίες. Μια διαδρομή στον χώρο, στον χρόνο. 15 συνθέσεις στον πλανήτη, όπου συμμετέχουν και πολύ σπουδαίοι δεξιοτέχνες. Ο Ινδός κλασικός φλαουτίστας Χάρι Πρασάντ Τσαουράση, ο πολυμουσικός Ντράγκαν Νταουντόφσκι από την Βόρεια Μακεδονία σε καβάλ, γκάιντα και άλλα όργανα, ο Πέτρος Ταμπούρης Κανονάκη, ο Χάεκ Γιαζιτζιάν Ούτι, αλλά και ο Μανώλης Λιδάκης σε δύο πολύ όμορφες τραγουδιστικές στιγμές. Τρίτο κουδούνι, όπως λένε και στο θέατρο, έναρξη, χαιρετούμε και μένουμε στην ίδια περίοδο.

Για να γεννηθείς εσύ και εγώ για να σε συναντήσω, γι' αυτό έγινε ο κόσμος. Αυτό το ποιητικό δίστιχο του Τάσου Λιβαδίτη, που δανείστηκε και ενσωμάτωσε ο Κώστας Λιβαδάς, γράφοντας το τραγούδι «Για να σε συναντήσω», που ηχογράφησε και τραγούδησε πραγματικά μοναδικά ο Μανώλης Λιδάκης το 2001. Χαιρετούμε την ραδιοφωνική παρέα, Σερτζιανά και Διαδίκτυο. Είναι το κόκκινο 105.5 και η εκπομπή «Παίξε κανένα χαρούμενο». Έκαστος εφοετάχθη και αυτό σημαίνει ότι η εκπομπή από σήμερα αλλάζει ώρα μετάδοσης και από μεσάνυχτα θα ξεκινάει στις 9 το βράδυ, 9 με 10 κάθε Σάββατο και Κυριακή. Η Σοφία Ξερικού είναι εδώ παρέα για τον ήχο, φροντίζει τον ήχο. Ο Μιλών Γιάννης Πετρίδης για τα υπόλοιπα, την επόμενη ώρα σε μια εκπομπή που βολτάρει κανονικά σε διάφορους και διαφορετικούς δρόμους εντός και εκτός συνόρων. Και μιλώντας στο ξεκίνημα για αγάπες κρυφές, ανομολόγητους έρωτες και ανίποτα συναισθήματα, 30 χρόνια πίσω και στα τραγούδια για τους μήνες.

Σαν την αγάπη την κρυφή, ένα από τα τραγούδια για τους μήνες με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στις ερμηνείες. Συνθέσεις, τραγούδια του Δημήτρη Παπαδημητρίου, μελοποιημένα ποίηματα της Σαπφούς, στη μετάφραση του Σωτήρη Κακίση, το Οδυσσέα Λύτη, του Καριωτάκη, της Πολυδόρη, του Μιχάλη Γκανάλα και μια επιλογή του Παπαδημητρίου από δημοτικά δίστιχα, όπως το «Σαν την αγάπη την κρυφή».

όχι μόνο εξαιρετική τραγουδίστρια αλλά και μουσικός η Αντριάννα Χιτζάνοβα από Θεσσαλονίκη μεριά, με καταγωγή από την Αρμενία. Μεταξύ άλλων μουσικών συναντήσεων και με το συγκρότημα Λοξάνδρα πορεύτηκε καινούργια ηχογράφηση, μουσικός αντικατοπτρισμός που ακούσαμε, σύνθεση τραγούδι του Στέλιου Κοτίδη μέσα από τον κύκλο τραγουδιών Μπερδέματα, μπερδεμένα τραγούδια που αντικατοπτρίζουν μπερδεμένες εποχές. Και εδώ ακολουθεί το σχήμα των Ρομέγκο, μια τσιγκάνικη μπάντα με τσιγκάνικη φλόγα, παραδοσιακά όργανα, αλλά και χωρίς κανέναν φόβο να πειραματιστεί σε νέους ήχους και να συναντήσει ήδη όπως το φλαμέγκο ή η τζαζ. Τραγουδάει η Μόνικα Λάκατος.

Η Μαγιάρη Ρωμέγκο και η Μόνικα Λάκατο στο ρουμπάσο από τον δίσκο τους Φολκούτσα και στους καλλιτέχνες του Ρασιτεχά πηγαίνουμε. This song for Kurt Cobain.

Ich habe den Körper.

Russian passport. Μέσα από την σκόνη της ερήμου, η κληρονομιά του Punk και Class, ο Johnny Cash, ο Elvis, τα blues του John Lee Hooker, μαζί με ρυθμούς και τις παραδόσεις του Maghreb. Ο Rashid Ha από τον δίσκο του Zoom, σε μια πανδεσία ήχων, ένα άλμπουμ κομψό, ψυχωμένο, αλλά και στιχουργικά ανήσυχο, απίθαρχο, αφθάδες. Les Artistes και η νεοϊορκέζη Hazmat Modine εδώ, για να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο, με το δικό τους ήχο και ιδιόμορφο μείγμα επιρροών, συνθέτουν τη δική τους μουσική γλώσσα από τις ρίζες της αμερικανικής μουσικής, folk, gospel, blues, jazz. Το συγκρότημα του Wade Schumann, η Hazmat Modine, από τον τρίτο τους δίσκο Extra Deluxe Supreme, στο Up and Rise.

0: Ρυθμό country, καβάλα στα ηλεκτρόνια, ένα σχολείο πάνω σε έναν κόσμο σαν ακίνητο τραπέζι που το έχει φτιάξει μια κουφάλα για να παίζει. Ο Τζίμις Πανούσης από τα τέλη του 1987. Ο δίσκος του έχει μια και τέρατα με τραγούδια πάνω σε έναν ας πούμε rock άξονα, μαζί με περάσματα στη funk, την country, αλλά και το ρεμπέτικο και λαϊκό, αλλά και το τάγκο. 12 τραγούδια με σατυρικό σφιγμό, μάλλον θα έλεγα απεσιόδοξα, απέναντι στα γνωστά, χωρίς τέλος, αδιέξοδα και αντιφάσεις της χώρας, της κοινωνίας, του συλλογικού αλλά και του ατομικού, του προσωπικού μας κόσμου. Περάσαμε στο δεύτερο μισό της απόψινής εκπομπής, που από σήμερα έχει αλλάξει συντεταγμένες και βγαίνει στον αέρα 9 με 10, Σάββατο και Κυριακή. Και εδώ μια ιστορία έρχεται από το 1975, ντυμένη με τη μελωδία του Κάρλος Αλμαράν.
1: Μια ιστορία σαν χλαμάρα θα σας πω, με

Μια ιστορία του Λογό, παλιά αλλά καθόλου σαν χλαμάρα. Μια ιστορία του Γιάννη Λογοθέτη από το 1975. Ένα από τα 12 τραγούδια με νόημα. Τραγούδια με νόημα, χιούμορ, υπόγειο σαρκασμό, ευαισθησία, χαρακτήρα, αυτοβιογραφικά, που σκανάρουν, τσαλακώνουν τα μπαλάζ της εποχής τους, που είναι τόσο μακρινό αλλά και τόσο κοντινό με το σήμερα. Σε αυτόν το δίσκο συμμετέχουν ερμηνευτικά τρεις ηθοποιοί, Τάκης Μιλιάδης, Γιάννης Γκιονάκης, Θήμιος Καρακατσάνης, με ρούμπες, σάμπες, ταγκό, διασκευές όπως ιστορία που πέρασε σε μουσική του Κάρλος Αλμαράν. Και σε μια καινούργια κυκλοφορία, 50 χρόνια μετά, στη μοναχική ιστορία της Τακό.

Κατακό, ένας θεματικός concept δίσκος, ένας δραματοποιημένος μουσικός κύκλος με κείμενα, αφηγήσεις που ενώνουν συνθέσεις, τραγούδια, ιστορία. Ιστορία της Τακό που δίνει σχήμα στη φωνή όλων των ερωτοχτυπημένων, ονειροπόλων, μοναχικών και ανήσυχων ανθρώπων που επιμένουν να αγαπούν και να παλεύουν, να προσπαθούν μέσα σε έναν κόσμο κλειστό με λίγα περάσματα. Οι περισσότερες συνθέσεις, τα κείμενα, οι στίχοι, οι ερμηνείες είναι της Κατερίνας Τζιβίλογλου, ενώ στίχους έχει γράψει και ο Νίκος Γεωργίου, όπως το «Φωτιά και πλημμύρα» που μόλις ακούσαμε, ενώ υπάρχει και η συμμετοχή του τραγουδοποιού Αλέξανδρου Εμμανουηλίδη, που έχει μελοποιήσει το ποίημα «Νυχτερινό» του ελληνογάλου ποιητή Ζαν Μορεάς, δηλαδή του Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλου, και το ερμηνεύει μαζί με την Κατερίνα Τζιβίλογλου. Και από το μακρινό 1958 εδώ η μαγική φωνή της Μεξικάνας ντίβας Τόνια Λανέγκρα.

Έχω την υποψία ότι ο περισσότερος κόσμος το γνωρίζει, το έχει συνδέσει με την ερμηνεία της Λούθ Καζάλ. Αλλά αυτή εδώ θεωρώ ότι είναι αξεπέραστη, σπουδαία τραγουδίστρια και ηθοποιός Αντώνια Ντελ Κάρμεν Περεγκρίνο Άλβαρες, η Μεξικάνα ντίβα που έγινε γνωστή ως Τόνια Λανέγκρα, σε ηχογράφηση από το 1958 στο Μπολέρο του Αγκοστίν Λάρα, «Piensa en mí», δηλαδή «Να με σκέφτεσαι». Και 66 χρόνια αργότερα, εδώ, η Mavericks

The Name of the Game, οι Mavericks και ο Ραούλ Μάλο στην τελευταία δισκογραφική στροφή που πήραν μαζί έναν χρόνο πριν ο δεύτερος φύγει από την ζωή. Αυτός ο πολύ σημαντικός και προσωπικά αγαπημένος μουσικός, δημιουργός και καρδιά των Mavericks. The Name of the Game από τον δίσκο τους Moon and Stars.

Τραγούδι που σκανάρει, ψάχνει τη λογική, αν υπάρχει, στον έρωτα και να ρωτιέται what is the reason for it. Ο David Byrne και η Hayley Williams μέσα από τον δίσκο του Byrne με τον ερωτηματικό τίτλο Who is the Sky. Για το τέλος έρχονται οι Captain από Θεσσαλονίκη μεριά, εξαιρετικός ο δίσκος που κυκλοφόρησαν την περασμένη χρονιά με τίτλο Dancing Tooth. Ακούμε το Where the Water και αποχαιρετούμε. Finito la musica, passato la fiesta. Για απόψε, η Σοφία Ξερικού ήταν εδώ και φρόντισε για τον ήχο. Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Αύριο πάλι στη νέα μας ώρα, στις 9, εδώ στο κόκκινο 105.5 με κάποιες άλλες μουσικές ιστορίες. Ακολουθεί ο Νίκος Πετρουλάκης με τις δικές του εξομολογήσεις. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λιδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλης Ψαλίδας.
1: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
2: Εισιτήρια στο more.com.
3: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
4: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης, Ινοποιείο Πέτρου, με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
0: Η ώρα είναι 10. Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

Στο κόκκινο καλησπέρα. Και την επόμενη μία ώρα περίπου τα τραγούδια θα διαλέξει και θα πει 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης.

ξεκίνημα απόψε με τον Maxwell Livingston Smith, ή πιο γνωστό ως Max Romeo. One Step Forward, πάνω για το άλμπουμ War in a Babylon του 1976 για την Island, με παραγωγό βέβαια τον Lee Scratch Perry. Είναι ένας σχολητός του και μαθητής του. Ο Bull Walk είναι παραγωγός στο επόμενο, που είναι γραφημένο στα δικά του στούντιο στη Νέα Υόρκη για την δική του ερκέτα, την Walkie. Ο Gino De La Haga, και από το Reggae Album, φοβερός τίτλος για τέτοιο άλμπουμ, το τραγούδι Love.

Αυτός ήταν ο γιος του Alton Ellis, ο Noel Ellis, γραφημένος στον Καναδά στην ετικέτα Summer Records. Από όπου άκουσαμε το Haile Selassie, αφιερωμένο, καταλαβαίνετε σε ποιον, από το ντεμπούτο του άλμπουμ του 1983, ενώ για τη συνέχεια η Γάλλη Saint Germain και αυτό το πολύ ωραίο reggae dub Modego Bass Plin με τον κιθαρίστα τον Ernest Raglin σε πρώτο πλάνο. Το πραγματικό όνομα του τύπου που καθοδηγεί του Saint Germain είναι ο Ludovic Navarre, βέβαια, που σαμπλάρει εδώ Scientist και King Dubbing.

0: στο κόκκινο.
1: Η Αυγή της Κυριακής τιμά τα 50 χρόνια της ταινίας «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» και ασχολείται με την επιχείρηση συγκάλυψης του εγχώριου

0: Gate από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει πρόορες μετά τη ΔΕΘ και προετοιμάζεται για τον Τραμπ. Ενώ ο Ανδρουλάκης κάνει πρόβες συγκυβέρνησης. Οι επόμενες κινήσεις του Τσίπρα. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής. Επίσης, ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νέο πολιτικό σκηνικό, καθώς και για τον νοσοκομματικό διάλογο. Συνέντευξη με την Αναστασία Σαπουνά. Πώς ακριβένει το ρεύμα, τι να προσέχουν οι καταναλωτές. Ζήν επικινδύνος στις μεταφορές. Αναλύσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, το σκηνικό στη Βρετανία και τη Γαλλία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο. Στην Αυγή της Κυριακής.
1: Στην αρχή είναι ο Θεός. Και πλήττει. Πλήττει μέχρι αηδίας.
2: Θυμάσαι?
1: Όχι. Δεν θέλω.
3: Κουρέλι, του Ντένις Κέλλη. Στο θέατρο Χώρος. Σκηνοθεσία Σημεών Κωστάκογλου.
2: Τι θα έκανες αν έβρισκες ένα μωρό στα σκουπίδια?
1: Θα το κρατούσες?
3: Δύο άνθρωποι χαμένοι στις μνήμες τους. Από 8 Απριλίου. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Εισιτήρια more.com.
4: Στις 22 και 47, την ώρα που ο Κομίτης θα περνάει πάνω από την Αθήνα, εμείς θα είμαστε όπως πάντα εδώ, στα ραδιοφωνά σας. Ιστορίες από φίλους, γνωστούς και αγνώστους, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής τους. Ίσως και η δική σου. Ράδιο 1, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής μου. Μια θεατρική παράσταση με την Έλσα Λεκάκου και τον Χρήστο Πασαλή. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 η ώρα, στο θέατρο 104.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

Στο κόκκινο με τον Νίκο Πετρουλάκη και μια κλασική σύνθεση από τις αρχές του 20ου αιώνα που υπογράφει ο Βρετανός Cyril Scott. Τίτλος του Lotus Land και το ακούσαμε στην εκδοχή του κιθαρίστα Kenny Barrell από το άλμπουμ του Guitar Forms για την Verve του 1965. Για τη συνέχεια, το Django το Modern Jazz Quartet από ένα τρόπο την A-Side Project του John Lewis, του μέλους τους, The Modern Jazz Society, με τον Gunter Schuller εδώ να ενορχιστρώνει τα θέματα και μια ηχογράφηση που έγινε το 1956 για την Norgren, τη θεατρική της Verve, με τίτλο Presents A Concert of Contemporary Music. Μαζί τους εδώ είναι ο Lucky Thompson τενόρο σαξόφωνο, Jay Johnson τρομπόνι, Percy Heath μπάσο, Connie Kay τύμπανα, Aaron Sachs κλαρινέτο, Jeanette Putman άρπα και James Πολίτης φλάουτο.

Και μετά τους Modern Jazz Society θα κλείσουμε με τον Gil Evans, αυτό το μεγάλο ενορχιστρωτή. Από μινάρια από το Individualism of Gil Evans για τη Verve του 64, αυτή η πολύ ωραία χορταστική εκδοχή του Spoonful του Willie Dixon. Και την ώρα που πέρασε λοιπόν, το τραγούδι διάλεξε και επί το τρία πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης, ενώ στη ρύθμιση του ήχου, ειδικά έχεις απόψε, ο Αχιλλέας Φακόπουλος. Καλή σας νύχτα και όνειρα γλυκά.

Η Αυγή της Κυριακής τιμά τα 50χρονα της ταινίας «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» και ασχολείται με την επιχείρηση συγκάλυψης του εγχώριου Watergate από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει προώρες μετά τη ΔΕΘ και προετοιμάζεται για τον Τραμπ, ενώ ο Ανδρουλάκης κάνει πρόβες συγκυβέρνησης. Οι επόμενες κινήσεις του Τσίπρα. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής. Επίσης, ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νέο πολιτικό σκηνικό, καθώς και για τον εσωκομματικό διάλογο. Συνέντευξη με την Αναστασία Σαπουνά. Πώς ακριβένει το ρεύμα, τι να προσέχουν οι καταναλωτές. Ζήν επικινδύνος στις μεταφορές. Αναλύσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, το σκηνικό στη Βρετανία και τη Γαλλία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο. Στην Αυγή της Κυριακής.

0: το κόκκινο.
1: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
0: Η ώρα είναι 11. Στο κόκκινο.

Λίγα λεπτά μετά τις 11, να συνηθίσουμε και την καινούργια ώρα. Είστε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105.5 και ξεκινάει η εκπομπή Inner City Blues, που από σήμερα θα μεταδίδεται κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 έως τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού μας, πάντα εδώ στο κόκκινο στους 105.5. Η Σοφία Εξαιρικού στη ρυθμίση του ήχου, ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θα πάμε παρέα για την επόμενη ώρα. Το τηλεφωνό μας είναι το 210-3217-777. Με blues θα ξεκινήσουμε το πρώτο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής και ειδικότερα η αρχή θα μας βρει στα μέσα της δεκαετίας του 60.

Four Day in the Morning. Και αυτή είναι η Big Mama Thornton, ή Willie Thornton, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννημένη στην Αλαμπάμα, αλλά έκανε μεγάλη καριέρα στο Σαν Φρανσίσκο, κυρίως στα χρόνια του 60, αφού πρώτα είχε ηχογραφήσει πρώτη στη δεκαετία του 50 το Hound Dog, που έκανε μεγάλη επιτυχία ο Elvis. Στη δεκαετία του 60 έπαιζε σε διαφορά μπαρ του Σαν Φρανσίσκο, και εκεί κάποιο βράδυ την άκουσε η Τζάνετ Τζόπλιν, και μάλιστα την άκουσε να παίζει ζωντανά τον Ball & Chain. Η Τζόπλιν ενθουσιάστηκε, πλησίασε την Big Mama Thornton και τη ζήτησε την άδεια ώστε να διασκευάσει το κομμάτι. Και κάπως έτσι Big Brother and the Holding Company διασκεύασαν τον Ball & Chain, ένα από τα highlights στο άλμπουμ του, στο Cheap Thrill, στο 1967, που είναι ένα από τα άλμπουμ ορόσημα για το ψυχεδελικό ροκ της δυτικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών της δεκαετίας του 60. Με τη φωνή της Τζόπλιν θα πάμε για τη συνέχεια. Όχι με τους Big Brother, αλλά solo, από το πρώτο της άλμπουμ του 1969.

Η Τζόπλιν που μπορεί να ξεπίδησε από την ψυχεδελική σκηνή του Σαν Φρανσίσκο, όμως η μεγάλη της αγάπη ήταν πάντα το rhythm and blues, και προς τα εκεί στράφηκε στη σόλο καριέρα της. Το πρώτο της άλμπουμ του 1969, το I Got the Old Cosmic Blues Mama, από που και ακούμε το One Good Man. Στην κιθάρα εδώ μάλιστα είναι ο Mike Bloomfield. Και θα δείξουμε μερικές δεκαετίες για να πάμε στις αρχές δεκαετίες του 90, να θυμηθούμε τον πρόωρα χαμένο John Campbell από το πρώτο του άλμπουμ, το One Believer, ένας από τους καλούς bluesmen της νεότερης γενιάς, ενώ αυτούς που ξεπίδησαν μετά την δεκαετία του 60 είχε δώσει και ένα εξαιρετικό live στο Ρόδον εκείνα τα χρόνια. Λίγο μετά έφυγε από τη ζωή πολύ πρόωρα.

Wild Streak, το κομμάτι που ακούμε από τον John Campbell. Και να πάμε τώρα στις αρχές της δεκαετίας του 70, μια περίοδο στην οποία ο θρυλικός Don Van Vliet, πιο γνωστός ως Captain Beefheart, σε μια προσπάθεια να γνωρίσει και αυτός επιτέλους κάποια επιτυχία, προσπάθησε να ηχογραφήσει ένα έτσι λίγο πιο στρωτό άλμπουμ, πιο στρωτό πάντα για τα δεδομένα του Captain Beefheart σε σχέση με τους αβανγκαρντίστικους ριζοσπαστικούς δίσκους του της δεκαετίας του 60, όπως το Leak of Mighty Calls Baby ή το Trout Must Replica, που είχαν αποδομήσει τελείως τον blues, αντιμετωπίζοντάς το λες και έκανε κατάπ στον blues ο William Burroughs. Έτσι λοιπόν, σε αυτή του την προσπάθεια για να κάνει κάτι πιο στρωτό, ο Beefheart ηχογράφησε το άλμπουμ Blue Jeans and Moonbeams, όπου μεταξύ άλλων διασκεύασε ζώρικα αυτό εδώ το κομμάτι του J.J. Cale.

0: στο κόκκινο.
1: Η Αυγή της Κυριακής τιμά τα 50χρονα της ταινίας «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» και ασχολείται με την επιχείρηση συγκάλυψης του εγχώριου Watergate από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει πρόωρες μετά τη ΔΕΘ και προετοιμάζεται για τον Τραμπ. Ενώ ο Ανδρουλάκης κάνει πρόβες συγκυβέρνησης. Οι επόμενες κινήσεις του Τσίπρα. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής. Επίσης, ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νέο πολιτικό σκηνικό, καθώς και για τον νοσοκομματικό διάλογο. Συνέντευξη με την Αναστασία Σαπουνά. Πώς ακριβένει το ρεύμα, τι να προσέχουν οι καταναλωτές. Ζήν επί κινδύνος στις μεταφορές. Αναλύσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, το σκηνικό στη Βρετανία και τη Γαλλία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο. Στην Αυγή της Κυριακής.
2: Στην αρχή είναι ο Θεός. Και πλήττει. Πλήττει μέχρι αηδίας.
3: Θυμάσαι?
2: Όχι. Δεν θέλω.
4: Κουρέλι, του Ντένις Κέλλη. Στο θέατρο Χώρος. Σκηνοθεσία Σιμεών Κωστάκογλου.
3: Τι θα έκανες αν έβρισκες ένα μωρό στα σκουπίδια?
2: Θα το κρατούσες?
4: Δύο άνθρωποι χαμένοι στις μνήμες τους. Από 8 Απριλίου. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Εισιτήρια more.com.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

Ο Τσάρλς Μίγκους πάντα έλεγε ότι τα gospel και τα spiritual, που είναι μια ευρύτερη κατηγορία που εμπεριέχει τα gospel, ήταν πάντα η βάση για τον αυτοσχεδιασμό του, όσο αβανγκαρντίστηκε και αν γινόταν η μουσική του, και το αποδεικνύει σε πράξη, στην πράξη κυκλοφορώντας δίσκους όπως το Blues and Roots του 1960 στην εταιρεία Atlantic, από που και ακούσαμε το Wednesday Night Prayer Meeting, το λέει και ο τίτλος εξάλλου, μαρτυρά ότι προέρχεται από τα gospel. Πάντα εδώ στο κόκκινο στους 105 και 5 ακούτε την εκπομπή Inner City Blues. Από σήμερα θα τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 έως τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα του σταθμού μας. Η Σοφία Εξαιρικού στη ρύθμιση του ήχου, ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, και για τη συνέχεια μας περιμένει το πιο funky κλαβιέ της jazz, όπως έχει δίκαια χαρακτηριστεί ο Χώρα Σίλβερ, αυτός ο μεγάλος πιανίστας που ήξερε πάντα να τσιτώνει το ρυθμό, ούτως ή άλλως πειραματίστηκε και με τις μουσικές της Καραϊβικής, ακολουθώντας την modal κατεύθυνση της jazz, τη λεγόμενη, εκεί στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 50. Από το 1964 θα τον ακούσουμε, από τις πιο γνωστές στιγμές στην καριέρα του, το Song for My Father στην εταιρεία Blue Note.

από το πιάνο του Χώρα Σίλβερ και τον Hard Bop, ήχο της Blue Note των αρχών της δεκαετίας του 60, θα περάσουμε στη Soul των αρχών της δεκαετίας του 70, ίσως το magnum opus του είδους, το What's Going On του Marvin Gaye, που πέρα από τον μουσικό ενορχιστρωτικό του πλούτο στιχουργικά συμπίκνωσε κατά κάποιο τρόπο τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι Αφροαμερικανοί εκείνη την εποχή, την κοινωνική απομόνωση στο εσωτερικό των ΗΠΑ, τις ταξικές ανισότητες πέρα από τις φυλετικές, το γεγονός ότι δυσανάλογος αριθμός μαύρων σκοτώνοντας το Βιετνάμ, την πρέζα που φέριζε στο γκέτο, τις μεταξύ τους αντιπαλότητες και όλα τα υπόλοιπα, σε τραγούδια όπως το Right On που θα μας πάει για τη συνέχεια.

και θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με ένα άλλο ακόμα κομμάτι που συνδέθηκε με τους αγώνες για τα πολιτικά δικαιώματα των Αφροαμερικανών. Ένα κομμάτι μάλιστα και με φεμινιστική χρειά, το περίφημο Woman of the Ghetto της Marlena Shaw. Ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά στο Σικάγο το 1967, αλλά ίδια η Marlena Shaw του χάρισε μια ακόμα πιο απολαυστική live εκτέλεση στο Φεστιβάλ του Μοντρέ, οπότε και εμφανίστηκε το 1973. Με αυτό και θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή εδώ στο κόκκινο 105.5. Για την ώρα που πέρασε, στην συντροφιά σας ήταν το Inner City Blues, η Σοφία Ξερικού στη ρύθμιση του ήχου, ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο. Ο Ιλάν ακολουθεί για την επόμενη ώρα. Εμείς αύριο πάλι λίγο μετά τις 11. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. I want you to get together. Put your hands together one time and help me pray for one sinner from the ghetto. Oh Lord, we call him Harold Jones and he plays drums. Would you do it for him one time? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. They appreciate you, Harold Jones.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Χάρτινο το φεγγαράκι, έλεγε το τραγουδάκι του Μάνου Χατζηδάκη. Κι εγώ με ένα ολόγιο μου φεγγάρι καλοκαιρινό στο μυαλό επιστρέφω στο σταθμό που βρέξει χιονίσει, έχει πάντα καλοκαίρι. Yellow Moon έπαιξαν και τραγούδησαν οι Neville Brothers, ο Art, ο Aaron, ο Cyril και ο Charles. Και ο Ιλάν στο μικρόφωνο, εδώ στο κόκκινο από τους 105 και 5 των Αθηναϊκών FM, επιστρέφει με την πολύτιμη βοήθεια του Βαγγέλη Δοξαρά στον ήχο, με μια προσευχή. Είναι το Amazing Grace.
1: We got the blessing of the voice of Brother Aaron Neville.

belum? Ah.

cause company's all right with me every once in a while.

girls taking care of business.

makes me feel real good.

is gonna be.

το κόκκινο με τον Ιλάν και την απούσα πια εκρηκτική Lady Soul να τραγουδάει ένα παθιασμένο blues. Όλα αυτά συνέβαιναν πριν χρόνια πολλά εκεί στα δυτικά της χώρας των άνισων ευκαιριών και των παρανοϊκών προέδρων τύπου Τραμπ. Ήταν Φεβρουάριος του 1971 όταν στο Fillmore West του Σαν Φρανσίσκο η υπέροχη Αρίθα Φράγκλιν καλούσε στη σκηνή τον γιατρό της ψυχής, τον Dr. Feelgood και το μεγάλο blues. Και ξαφνικά...

θεατές εκείνο το βράδυ στο Fillmore East ήταν τυχεροί. Το ίδιο και εμείς που βρισκόμαστε εκεί, έστω και μόνο νοέρα, για να απολαύσουμε αυτή την ξαφνική, την απρόβλεπτη συνάντηση της Lady Soul με τον genius Ray Charles στο Spirit in the Dark Live. Και καθώς η νύχτα μεγαλώνει εδώ στο κόκκινο 105 και 5, εμείς ετοιμαζόμαστε για μια υπερπόντια πτήση προς το Παρίσι, αρκετά κοντά στη Ροσέλ, στα δυτικά της Γαλλίας, τον Ιούλιο του 1988, ο απόν πια Καμερουνέζος στάρ του Afro Jazz Beat, σαξοφωνίστας και ψυχαγωγός των μαζών, έγχρωμων ή λευκών, διοργάνωνε τη δική του γιορτή, La Fête à Manu, Manu Dibango και Soul Makossa. Here we go.

cause I feel the spirit. Hey, it's getting next to me now.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.

0: Justin Bowen.
1: Η χαρά του παραγωγού αλλά και του τεχνικού ήχου μιας εκπομπής λέγονται κομμάτια ρυθμικά και μεγάλα σε διάρκεια, σαν και αυτά που γεμίζουν την απόψινή μας νυχτερινή συνάντηση εδώ στο Κόκκινο, όπου ο Ιλάν ζει μαζί σας στους ρυθμούς που απόλαυσαν εκείνο το βράδυ του καλοκαιριού οι κάτοικοι της όμορφης μικρής Λα Ροσέλ στις ακτές του Ατλαντικού στην Ακιτέν, με το γραφικό της λιμανάκι που φιλοξένησε τη μεγάλη γιορτή του γαλλοτρεφούς Καμερουνέζου στάρ του Afrobeat Manu Dibango, που έφυγε κι αυτός νωρίς το Μάρτιο του 2020.

0: Συνεχίσαμε τη ρυθμική ηλεκτρική Αφρική του Μανού την Μπάγκο, με το groove να μένει σε χέρια αφρικανικά. Με τους Παναφρικανούς ως Ζιμπίσα, μια παρέα Γκανέζων φοιτητών που συναντήθηκαν το 1969 στο Λονδίνο, να μας προετοιμάζουν να την υποδεχθούμε. The Dawn.
1: Okay, everybody join us for a crisscross rhythm, so explodes with happiness. Yeah! Early one morning in the heart of Africa. I got what you're doing.

0: The Dawn, η αυγή, με ήλιο η βροχή, έρχεται κάθε πρωί. Όπως κάποια στιγμή έρχεται και η ώρα του δικού μας αποχαιρετισμού. Γιατί ήλιος και φεγγάρι μας κάνουνε τη χάρη. Και να είστε βέβαιοι, φίλες και φίλοι, smile will bring a sunshine day. Από τον Ιλάν και τον Βαγγέλη Δοξαρά, μια πολύ θερμή καληνύχτα.
1: Hey, before we go, everybody sing along so that we have a good sound and everybody will be happy. Okay, sunshine day!

0: το κόκκινο.
1: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
2: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Η ώρα είναι 2.

0: κόκκινο.
1: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Πάμε παρέα. Νικάκη βοηθά.